0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος.

is saturated now to Georgia. Lord, I believe it's raining on.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 έως τις 5. Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος για περιοχές 13 νομών σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Απαγορεύτηκε η είσοδος και η παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Από το πρωί, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Αραιός, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. Έκκληση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα Καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στα χωριά Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης, όπου γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στα γραφεία του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδελφός του, που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Για 11η νύχτα, οι ΗΠΑ βοβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις ντρόουν και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρο Σαξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, το οποίο απείλησε με αντίπεινα. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά ντρόουν. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία, που μπορεί να επιτρέψει στο βασίλειο να εμπλουτίζει ουράνιο, λένε δύο πηγές του Associated Press. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια. Ο Χέξεθ δέχθηκε πιέσεις για τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τις απώλειες των Αμερικανικών δυνάμεων. Κατά υπολογισμούς του Πενταγώνου, 18 είναι οι νεκροί στρατιωτικοί και 430 οι τραυματίες. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις ΗΠΑ για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Στη Βενεζουέλα, στους 5.346 ανέρχονται οι νεκροί από τους διπλούς σεισμούς του Ιουνίου, σύμφωνα με επίσημο προσωρινό απολογισμό. Η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία μεσημέρι και απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ από 25 έως 41 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλώστατα παιδιά. Όχι, εγώ ήρθα. Καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πήραμε τη σκυτάλη από το Γιάννη Αργυρό. Σήμερα που είναι Τετάρτη ακόμα. Νόμιζα ότι ήταν Πέμπτη εν τω μεταξύ. Νομίζω ότι όλοι νόμιζαν ότι είναι Πέμπτη σήμερα, αλλά δεν είναι. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 22 και θα ζήσουμε την πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.

Λοιπόν, η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρυθμίση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω του Viber. Θα μας βρείτε ως εξής: θα κάνετε στην αναζήτηση εκεί στο Viber, θα γράψετε Earth News, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε Radio, θα μας βρείτε και θα στείλετε το μηνυματάκι σας. Και ο άλλος τρόπος βεβαίως, πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook, μας βρίσκετε και στέλνετε το μήνυμά σας στο Messenger.

Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα που στείλε πρώτη μήνυμα. 28 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Ζέστη πολύ, παιδιά, σήμερα λέει. Θα ψηθούμε σήμερα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Επίσης, εδώ στην Αγία Παρασκευή βλέπω ότι έχουμε 26 βαθμούς. Τα τζιτζίκια τζιτζικάνε έξω, έχουν παθυστερία.

Καλημέρα και στη Φωτεινή, στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον Σταύρο στα Γιάννενα. Για να δω τι λέει, πόσο λέει ο Σταύρος ότι έχετε στα Γιάννενα. 18 βαθμοί. Είχε βραδινό Μπουρίνι Εξπρές στα Ιωάννινα χθες το βράδυ. Σε πολλές περιοχές συμβαίνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα και στη Μόρφω τη φίλη μου. Τι έγινε, πήγαμε παραλία. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, ως συνήθως. 23 βαθμούς Κελσίου είχε από τη διαδρομή Λάρισα Τρίκαλα. Άλλωστε, όπως λέει ο Βασίλης στο μήνυμα που έστειλε νωρίτερα, στην Θεσσαλία δεν έχουμε ζέστη, αλλά ζέστα. Και εδώ ζέστα θα έχουμε σήμερα. Ναι, μεγαλώνει νύχτα, αμόρφο μου. Θα έρθει ο Διονύσης πίσω, θα αρχίσει τα καλό χειμώνα, θα μου ανέβει το ρεύμα στο κεφάλι, καταλαβαίνετε.

Και στην Ξάνθη είχαν χθες το βράδυ λίμπουρινη, μας ενημερώνει η Φωτεινή, που έχει 21 βαθμούς τώρα στη Ξάνθη. Λοιπόν, σήμερα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Σας το λέω, σας ενημερώνω, σας προειδοποιώ. Ίσως θα είναι η πρώτη φορά που θα πρέπει να ακούσετε τις συστάσεις των ειδικών, για να μπορέσουμε να την περάσουμε σχετικά εύκολα την ημέρα, ειδικά αν ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες. Θα μου κάνετε πολύ μεγάλη χάρη, μην υπερεκτιμάτε τις δυνάμεις σας, γιατί κάποιοι, όχι κάποιοι, ο υπουργός, πώς το λένε, πολιτικής προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, είπε χθες ότι θα μοιάζει η κατάσταση σαν τον καιρό που είχαμε τη μέρα που έγινε δυστυχώς το Μάτι. Όχι ότι θα γίνει μια τέτοια Παναγία μου τραγωδία, αλλά είναι δύσκολες συνθήκες. Έχει αυτούς τους καταβάτες, τους ανέμους, που δημιουργούν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μην αρχίσετε τις δουλίτσες έξω, στο χωράφι ή στην αυλή ή οτιδήποτε. Χαρούλα,

Λοιπόν, σήμερα κορυφώνεται το κύμα ζέστης. Θα έχουμε το φαινόμενο του Λίβα. Έτσι λένε οι ειδικοί, οι μετεωρολόγοι. Το οποίο αυτό το φαινόμενο του Λίβα θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στα ανατολικά υπηρωτικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς, οι υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας θα φτάσουν ή θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς. Είναι ο Λίβας που καίει τα Σπαρτά, που λέγεται το γνωστό ποίημα. Ο Λίβας λοιπόν είναι ένας θερμός και ξηρός άνεμος που δημιουργείται όταν οι αέριες μάζες προερχόμενες από τα νοτιοδυτικά της χώρας κατεβαίνουν επιταχυνόμενες από την Πύρδο προς τα ανατολικά, θερμενόμενες ακόμη περισσότερο κατά την κάθοδό τους. Ο Λίβας αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα υγρασίας, σημαντική επιβάρυνση των συνθηκών θερμικής καταπώνησης και πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης των πυρκαγιών. Η πρόγνωση λοιπόν του καιρού για σήμερα λέει τα εξής πράγματα. Θα έχουμε συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης και πιο αναλυτικά θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία από 25 έως 36, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 25 έως 39, στην Ήπειρο από 25 έως 36 επίσης, στα κεντρικά υπηρωτικά από 27 έως 43 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 25 έως 43, στην Κρήτη από 25 έως 40, στα Επτάνησα από 24 έως 36, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 26 έως 40 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο τώρα, οι άνεμοι τώρα το πρωί θα πνέουν, θα έχει νοτιάδες 2 με 3 μποφόρ. Στις Κυκλάδες νοτιοδυτική 2 με 3 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειο-δυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Από το απόγευμα οι εντάσεις των ανέμων θα ενισχυθούν στο Βόρειο Αιγαίο και στις Κυκλάδες, θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Στο Βόρειο Αιγαίο θα στραφούν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο δεν θα φυσάει καθόλου, να ξέρετε. Αλλά από το μεσημέρι θα γίνει βορειαδάκι 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5. Αρχίζει δηλαδή και προετοιμάζεται η κατάσταση για την αυριανή ημέρα που λένε ότι θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Θα μου πει ότι ήταν 43 και πέσει 10, 33 ήταν καλοκαίρι, ήταν πάλι. Ναι. Εδώ λοιπόν στην Αττική θα έχει νοτιάδες οι οποίοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ τώρα το πρωί. Το απόγευμα θα γίνουν δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 29 έως 41 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5 και η θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς.

Γκέρκυρα είχε πολλά προβλήματα το βράδυ από την, την επιδείνωση του καιρού που είχαμε, γιατί είχε μπουρίνει και σε λίγα λεπτά ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια κεντρική Γκέρκυρα. Κόπηκε το ρεύμα. Θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στο νησί και πώς είναι σήμερα το πρωί δηλαδή, γιατί προκλήθηκαν και δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, γιατί έπεσαν δέντρα σε καλώδια, και όμως γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο.

Καλημέρα στο Μάκη από τη Σύρο που έχει 30 βαθμούς όπως μας ενημερώνει. Καλημέρα και στην Κατερίνα από Αγιώργη Μίλιας Πηλίου με 22 βαθμούς. Ω, δροσούλα είχε, ωραία είναι. Και στοιχείο που τιμούν σήμερα την Αγία Μαρκέλα, μας στέλνει η Σόφη. Καλημέρα, βοήθειά σας. Σήμερα λοιπόν που είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 22, θα το λέω για να το εμπεδώσω ότι είναι Τετάρτη, γιορτάζουν η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος, και χρόνια σας πολλά, χρόνια τους πολλά, να τους χαίρεστε, να σας χαίρονται και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, λείπει σε πολλούς, θα τα πούμε, να τα λέμε αυτά. Και σήμερα είναι και μέρα του ποντικοπιάστη, Rat Catcher's Day, στις αγγλοσαξονικές χώρες, σε ανάμνηση του γερμανικού λαϊκού μύθου του Παρδαλού Αυλητή, του Piet Piper, που παραμένει ζωντανός αυτός ο μύθος σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1894 γίνεται το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμπις Ντε Ντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22 χιλιόμετρα την ώρα. Το σανίδωσε, το πάτησε, το τελίκωσε. Το 1943, 200.000 άνθρωποι στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μια μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. 100 διαδηλωτές πέφτουν νεκροί και κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. Το 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται λοιπόν δύο νέοι οργανισμοί, αγαπημένοι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λατρεμένο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως το μέσο διεθνών συναλλαγών. Το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας, ο Νίκος Σάμψον, κηρύσσει την Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Οι νέοι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγίρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάσσει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 το πρωί, από τις 5 το απόγευμα, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. Το 1980 ο Στέλιος Μηγιάκης, τον είδα να αγωνίζεται, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Και το 1987 πρωτοφανής καύσωνας... Πρωτοφανής καύσωνας λοιπόν το 1987, και αυτό το ζήσα. Πόσο χρόνο είσαι. Συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς. 1.300 νεκροί ήταν η επίσημη εκτίμηση τότε των αρχών, με τους 1.115 να είναι στην Αθήνα. Θυμάμαι ότι δεν υπήρχαν νεκροτομία, δεν υπήρχε χώρο στο νεκροτομείο να βάζω τους νεκρούς τότε. Σαν σήμερα γεννιέται ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πινακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Ντον Χένλεϊ το 1947, πολύ μου άρεσε όταν είναι ο Ντον Χένλεϊ, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Eagles και με σημαντική προσωπική καριέρα. Και το 1955 ο Βίλεμ Νταφόε, ο Αμερικανός ηθοποιός που έχει παίξει και εδώ σε έργα λιλών σκηνοθετών και το Αγγελόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ή κάνω λάθος, μπορεί και να κάνω, δεν ξέρω. Μονολογώ. Τέλος πάντων, σαν σήμερα χάσαμε το 1920 τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, Έλληνα μυθοστοριογράφο, ποιητή, διηγηματογράφο, μεταφραστή και δοκιμιογράφο, από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Σαν σήμερα χάσαμε το 1988 τον Τόνι Μαρούδα, σπουδαίο Έλληνα τροβαδόρο. Το λέγανε ελαφρύ τραγούδι, σιγά που ήταν ελαφρύ, υπέροχο τραγούδι ήταν. Αυτό το πράγμα που το χωρίζουν σε κατηγορίες δηλαδή. Σαν σήμερα το 2018 χάσαμε έναν άνθρωπο τον οποίο είχαμε γνωρίσει, είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε και η Μαρία Παπακηρίτση και εγώ εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, τον Μάνο Ελευθερίου, ένα σπουδαίο Έλληνα ποιητή, στιχουργό και πεζογράφο. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1969, βρήκα έναν άνθρωπο μεγαλύτερο από μένα, επιτέλους, η Δέσποινα Μπάντεθ. Χρόνια πολλά στη Δέσποινα Βανδύ, χρόνια της πολλά. Το βάζω το τραγούδι πρώτον γιατί μου αρέσει και το θεωρώ καλοκαιρινό πάρα πολύ. Στη συνάδελφο Δέσποινα Βανδύ και μεγαλύτερη επόμενη.

Καλημέρα στο Σταύρο από τη Θεσσαλονίκη. Λέει καλημέρα, τα φιλιά μου από τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στη Βανδύ ως συνάδελφο. Είσαι φιλόλογος? Όχι παιδιά, τραγουδίστρια. Δεν πρέπει να το εμπεδώσετε αυτό το πράγμα.

Ωραία τα λέει η συνάδελφος Δέσποινα. Είπαμε, δεν είμαι φιλόλογος, είμαι τραγουδίστρια. Γι' αυτό είμαστε συνάδελφοι με το Δεσποινάκι. Ξέρω ότι έχει σπουδάσει, ότι έχει τελειώσει τη φιλοσοφική, αλλά ακολούθησε άλλο δρόμο. Άλλο δρόμο. Αυτόν που έχω ακολουθήσει κι εγώ. Για δημοσιογράφου με περνάτε. Λοιπόν, καλημέρα στον αγαπημένο μου κύριο Παύλο. Κάλιστον μεν, εγώ λείπω, φάος η Ελίο. Το πιο καλό που αφήνω στη γη είναι το φως του ήλιου, είπε ο Άδωνης στον ύμνο που του έγραψε η Σικιόνια ποιήτρια Πράξυλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παύλο, ήταν υπέροχο, υπέροχο. Καλημέρα στην Μέρη. Το 87 στον καύσωνα ήμουν 5 χρονών. Μας έβαζε η μαμά μου τα στρώματα στο μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη για να κοιμηθούμε το βράδυ που έπεφτε κάπως η θερμοκρασία. Θυμάμαι κάθε μέρα υπήρχαν χαρτιά για κηδείες στις κολόνες ΔΕΗ. Παιδιά, ήταν τραγική η κατάσταση τότε. Λοιπόν, στη σκόνη του χρόνου, του Θόδωρο Αγγελόπουλου μου, του θυμίζει Φωτεινή για τον Βίλεμ. Πολύ τη άρεσε το τραγούδι τη Δέσποινα. Λοιπόν. Πάμε μουσικά με τη Σερ, επίσης συνάδελφος, εξαιρετική τραγουδίστρια. Πάμε μέχρι τους τίτλους και θα επιστρέψω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακραία ζέστη και ισχυρή άνεμη το επικίνδυνο σκηνικό του καιρού σήμερα στη χώρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου. Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο, παύση υπαίθριων εργασιών 1 έως 5 σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 νομών. Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νεκρός εντοπίστηκε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις ντρόνς και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του δημοσίου. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στο Air News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή δύναμη εύχομαι σε όλες και σε όλους. Φροντίστε να βρείτε κάτι δροσερό, μια δροσερή γωνιά, ένα δροσερό spot, ένα δροσερό σημείο που λένε στα ελληνικά, δεν θυμόμουν πως το λέγανε, και καθίστε ακίνητοι εκεί. Ακίνητοι. Πάρτε και ένα μπουκαλάκι νερό δίπλα σας ή ένα θερμός, αλλά να μην κουνιώσαστε πάρα πολύ. Να κάνετε οικονομία, οικονομία κινήσεων, και να πίνετε και άλλα υγρά, αν θέλετε, δηλαδή λεμονάδα, ωραία, σπιτική, ένα χυμό, πορτοκάλι ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Όχι με πολύ ζάχαρη και να τρώτε και φρουτάκια, αυτό λέει. Είπα, η Μαρία Παπακυρίτση εδώ έχει συστάσεις να τρώτε φρούτα, λαχανικά, σαλατίτσες που είναι πολύ ωραίες και ελαφριές. Μην αρχίσετε τις γουρνοπούλες και τα σουβλάκια και να πάρω και ένα διπλόπιτο και να πάρω και ένα μπέρκερ και τα λοιπά. Καταρχήν είναι κρίμα να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εξωτερικά ή στις κουζίνες. Δηλαδή το μυαλό μου, η σκέψη μου είναι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Καλημέρα στα άσπρα σπίτια, στην Αντωνία. Ο Βαγγέλης με ρωτάει πού τραγουδάω προς το παρόν στο μπάνιο. Και εδώ βεβαίως, όταν μου δίνεται η ευκαιρία. Αλλά δεν έχει γούστο να τραγουδάω χωρίς το Διονύση, για να βλέπω τη φάτσα του πως κάνει όταν τραγουδάω. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Φωτεινή στέλνει την αγάπη της και την καλημέρα της στον κύριο Παύλο, τον οποίο θεωρεί μοναδικό και υπέροχο. Τα ίδια αισθανόμαι και εγώ και ο Διονύσης, έτσι αισθανόμαστε και αγαπιόμαστε πια πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα και στο Θοδωράκι στην Ελασσόνα. Για να δω πόσο τι θερμοκρασία έχει σήμερα στην Ελασσόνα. Για δεύτερη μέρα ψινόμαστε σαν το γάβρο στο τηγάνι. 24 βαθμούς για αρχή. Εντάξει, 24 βαθμοί, παιδιά, 6 και 36 είναι πολύ.

Προσπαθώ να αποφύγω να λέω δυσάρεστες ειδήσεις. Εντάξει, και ο καύσωνας δεν είναι ευχάριστο πράγμα, η ζέστη. Αλλά υπάρχουν ακόμη πιο δυσάρεστα. Είχαμε χθες το βράδυ από το αστυνομικό δελτίο μία είδηση για την απώλεια ενός πολύ γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο από τα ευρήματα και από την κατάσταση που αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί, το εγκληματικής ενέργειας, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, γιατί δεν υπήρχαν επίσης ίχνη παραβίαση στο γραφείο του. Δηλαδή, προφανώς, ο άνθρωπος που μπήκε μέσα ή οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα τον γνώριζαν. Τον αναζητούσαν για πάρα πολλές ώρες οι κόρες του και δεν τον έβρισκαν, και έτσι ειδοποίησαν τις αρχές και γίνονται έρευνες από χθες το αργά το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα έγινε γνωστή αυτή η δυσάρεστη είδηση.

Επίσης από το εξωτερικό έχει ενδιαφέρον η είδηση που μας έρχεται από την Ουκρανία, ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας προχώρησε στην απομάκρυνση του Υπουργού Άμυνας, του Μιχαήλου Φεντόροφ, και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, του Αλεξάνδρ Σύρσκι. Υπήρχε κόντρα ανάμεσα στους δύο, πολύ μεγάλη κόντρα. Δηλαδή ο Φεντόροφ ήθελε να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και στα drones, ενώ ο Σύρσκι ήθελε τις παραδοσιακές στρατιωτικές μεθόδους και τον τρόπο διοίκησης του στρατεύματος. Και επειδή στον πόλεμο δεν χωράνε τέτοια πράγματα, ο Ζελένσκι πήρε και την απόφαση, έκανε δύο από τις σημαντικότερες αλλαγές που έχει κάνει τώρα, δηλαδή στην κορυφή της ουκρανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Σας είπα, προσπαθώ να αποφύγω τα δυσάρεστα. Χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη απώλεια στον χώρο των γραμμάτων, τον Αλέξη Σταμάτη, τον συγγραφέα. Εγώ δεν τον γνώριζα προσωπικά, δεν είχε τύχει να τον πάρω κάποια συνέντευξη. Όμως συνάδελφοι όλοι μαζί να μιλάνε με τόσο καλά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, για το χαρακτήρα του, για αυτό που εξέπεμπε, είναι σπάνιο αυτό να το συναντήσει, για το λένε και δημοσιογράφοι κιόλας για κάποιον άνθρωπο, και αυτό είναι σπάνιο να ξέρετε, δεν έχουμε τον καλό τον λόγο. Τέλος πάντων, δυστυχώς έφυγε χθες από τη ζωή, πολύ νέος, 67 ετών. Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό την Εύα Σημάτου. Μητέρα του ήταν σπουδαία ηθοποιός, πρωταγωνίστρια του θεάτρου μας και του κινηματογράφου, η Μπέτη Αρβανίτη. Ήταν ένας πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Αν βρείτε βιβλία του και διαβάσετε κείμενά του ή διηγήματα ή ποίηματα, πραγματικά θα καταλάβετε γιατί κλαίει όλος ο κόσμος των γραμμάτων από χθες για την απώλεια του Αλέξη Σταμάτη. Κλαίνε και για τον σπουδαίο δημιουργό, κλαίνε όμως και για τον άνθρωπο.

Στην κυρία Σούλα είπα καλημέρα. Παράληψή μου στην Αρτέμιδα είναι η κυρία Σούλα και λέει πράγματι πολύ ωραίο τραγούδι. Τη άρεσε το τραγούδι τη Βανδύ. Που το κάνω πλάκα τώρα, έτσι. Που το λέω έτσι. Ναι, δημοσιογράφος, τραγουδίστρια με καλή φωνή, μπορώ να σου πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σούλα. Στείλτε μου διεύθυνση να σας στείλω γλυκά. Καλημέρα και στο Γιάννη το Φούρναρη, στον αγαπημένο μου το Γιάννη μου, στον πανέμορφο και πολύ δροσερό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Εσείς είστε δροσερά. Δεν πιστεύω να το λες έτσι αυτό. Μην αρχίσω να ανηφορίζω για το Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Να καθόμαστε εκεί έξω από το φούρνο, να τρώμε τυρόπιτες και να πίνουμε μπύρες. Στην άδεια το λέω αυτό έτσι. Στην αρχή θα πίνουμε καφέ και μετά, εντάξει. Όχι πολύ μπύρα, δεν κάνει αλκοόλ αυτές τις μέρες. Δεν λέω για τώρα. Η Άννα, Αργοστόλη, 27 βαθμοί και υγρασία. 7 παρά 20 το πρωί.

Nine Young Cannibals. Τους θυμάμαι όταν είχαν βγει. Τόσο αρχαία είμαι. Και τότε μαλώναμε μεταξύ μας τα κορίτσια. Αν όντως μας άρεσε ή δεν μας άρεσε. Ήταν χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Ο τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αλλά κάποιοι ήταν πολύ ερωτευμένες μαζί του. Άγνωστο γιατί. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Εγώ ήμουν από την άλλη πλευρά.

Τραμπ από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αλλού πνίγονται, γιατί στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, για παράδειγμα, έριξε τρελό νερό χτες. Πνιγήκανε χτες και προχτές και φοβερές πλημμύρες. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου βρίσκεται ο Ντόναλντ, ανακοινώνει δασμού στο παιδί με το πορτοκαλί μαλλί. Αποφάσισε τώρα ότι θα έχει δασμό 100% στα γενώσιμα φάρμακα από τον Αύγουστο του 2028 όμως. Προσέξτε με. Τον Αύγουστο του 2028. Θα βάλει λοιπόν δασμούς 100% στα γενώσιμα φάρμακα, έτσι ώστε να έρθει η παραγωγή εντός ΗΠΑ, να βρεθούν δουλειές, άνθρωποι να έχουν δουλειές, να φτιάχνουν τα γενώσιμα τα δικά τους και να μην κάνουν εισαγωγές. Το 2028.

Γεια σου Άρη στην Καλαμάτα Φούρναρη. Πού έχεις φούρνο? Ο Χρήστος είναι στον Άρη στο χωριό, έξω, απ' έξω από την Καλαμάτα είσαι ή είσαι ο Άρης από την Καλαμάτα? Γιατί Χρήστος βλέπω τώρα στο τέτοιο. Εγώ δεν είμαι γεωγράφητης σαν το Διονύση, ξέρω ότι υπάρχει και χωριό Άρης, το ξέρω. Καλημέρα στο Βαγγέλη μας από τις Σέρες. Στην Καλαμάτα είναι ο φούρνος. Έρχομαι. Ακούστε να δείτε, έχω αδυναμία στους φούρνους. Φαίνεται άλλωστε.

Λοιπόν, σήμερα, να ξέρετε, επιστρέφω στα καιρικά. Ποιες περιοχές είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, δηλαδή στο 5. Στο 5. Είναι εδώ η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία. Και υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος σε άλλες 7 περιφέρειες. Αρκαδία, Λακωνία, Τελοκαρνανία, Χαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Τρίκαλα, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Σε όλη τη χώρα, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική προστασία είναι σαν να είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα. Είναι σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει να τους διευκολύνουμε. Να τους διευκολύνουν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική προστασία είναι σαν να είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα. Είναι σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει να τους διευκολύνουμε.

Στο Διονύση της Έρεσης είπα καλημέρα, δεν είπα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, με τον Κώστα Παπαχλιμίτζο, αν φύγει ο Θοδωρής Βιεννής, ο οποίος εξακολουθεί το ίδιο το βιολί και κατσικώνεται εκεί και δεν φεύγει, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει κρατήσει ο Παπαχλιμίτζος αυτό το δόλιο το κορίτσι, την Εύη της Πανού, που λέει το βράδυ τα δελτία, την έχει κρατήσει μέχρι τώρα το πρωί εκεί, για να έχει παρέα, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν ακούσει τα γυναικεία φωνή, σας το λέω από τώρα, την Εύη Πανού. Άρα λοιπόν κάνουμε στην άκρη να περάσουν πυροσβεστικά, επιστρέφω στο προηγούμενο, κάνουμε στην άκρη να περάσουν οχήματα της πολιτικής προστασίας, αυτό εννοώ, διευκολύνουμε. Κάνουμε στην άκρη να περάσουν και οχήματα του στρατού, γιατί θα κάνουν περιπολίες και οι ενόπλες δυνάμεις. Γιατί είναι κλειστά πάρκα σήμερα, είναι κλειστά δάση, περιαστικά, όχι μόνο στην Αττική αλλά και στη Θεσσαλονίκη και όπου υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι να πάμε βόλτα στο δάσος σήμερα, λυπάμαι.

Εντάξει, από χθες κυκλοφορεί μια είδηση που λέει ότι ο Βινίσιος, ο ποδοσφαιριστής, έγινε άλλος άνθρωπος γιατί έκανε μια διορθωτική επέμβαση στο σαγόνι. Εγώ δεν τη βλέπω. Τι ξέρω. Φωτογραφήθηκε για να διαφημίσει το γιατρό και τα λοιπά και πολύ καλά έκανε το παλικαράκι, αλλά δεν βλέπω για καμιά φοβερή αλλαγή εγώ. Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, και φορά και τα γυαλιά μου, μια χαρά, καινούργια είναι τα γυαλάκια μου, βλέπω πάρα πολύ καλά, κοντά. Αλλά μακριά έχω αιτήσιο μάτι. Είναι στην Αθήνα, στη Μύκονος, και η Σοφία Βεργκάρα και περνάει πάρα πολύ ωραία. Που πολύ τη έχουμε αδυναμία ως εκπομπή και ο Διονύσης και εγώ. Και διασκεδάζει, έχει πάει στη Μύκονο, χορεύει, έτσι κι αλλιώς είναι και χορευταρού η Σοφία σαν και εμένα. Και ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες και διαφημίζει την Ελλάδα η Σοφία.

0: Να ξέρετε επίσης ότι μέχρι και την Παρασκευή θα γίνει η ανακοίνωση των βάσεων για τις πανελλαδικές. Έτσι λένε, μέχρι την Παρασκευή και μπορεί να δούμε, λέει, και εκπλήξεις. Εκπλήξεις, όχι στις βάσεις, να δούμε εκπλήξεις και να ανακοινωθούν νωρίτερα. Να μην είναι την Παρασκευή, να την Πέμπτη, αύριο δηλαδή. Δεν ξέρω πώς θα ανακοινωθούν και σήμερα, μακάρι. Για να τελειώνει και η αγωνία των παιδιών. Λοιπόν, τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
1: Γεια σας, Ρετή.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Καλημέρα, Ρετή, παιδί μου. Να σου πω. Ναι. Έχεις το κορίτσι και από τη μαύρη νύχτα και το κρατάς.
1: Ναι, γιατί κοίτα, είναι μια παρηγορία, γιατί λέω εγώ. 4 ώρα ξυπνάω, ας πούμε, λέω πω, ξυπνάω κάθε πρωί 4 ώρα. Και μετά βλέπω Νεύη που 4 ώρα ξεκινάει ήδη δελτίο. Οπότε λέω, βλέπεις, υπάρχουν και χειρότερα.
0: Τι κάνετε? Άρα,
1: πολύ ωραία εσύ.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Εδώ,
1: λέμε. Και βλέπω.
0: Τα τη ζέστας, ναι.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, το θέμα με την ζέστη προκύπτει σιγά σιγά το εξής. Επειδή εμείς συνδεόμαστε με κάποιες παραλίες κάθε μέρα.
0: Τα βλέπω.
1: Αυτό που βλέπω είναι ότι, ας τώρα είναι το προσωρινό η ζέστη, θα έρθει, ξανάρθει κλπ. Με το θέμα της παραλίας στην Αττική. Γιατί είμαστε και έτσι μπόλικος πληθυσμός, δεν είμαστε πως είμαστε. Παλιά είμαστε κάπου 4 εκατομμύρια στην Αττική. Αρχίζει σιγά σιγά και θα υπάρχουν στην Αττική, θα είναι πιο ακριβό, να το πω έτσι, θα κάνεις το μπάνιο σου. Και είναι ένα μεγάλο debate.
0: Είναι ακριβό.
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο debate αυτό το οποίο θα γίνει και γίνεται.
2: Η χρονοβόρο.
1: Η χρονοβόρο θα είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά χρονοβόρο, ναι, αφήστε το.
1: Αντέφτασες. Μετά, δηλαδή,

0: άμα το δεις και πάρεις όλο από το παλαιό Φάληρο μέχρι το Σούνιο, σου λέει όλο το κομμάτι το ΜΕΤΑ που βλέπει στον Σαρονικό, είναι το λένε και περισσότερο που μπαίνουν, φτιάχνουν ξενοδοχεία, φτιάχνουν παραλίες με είσοδο, φτιάχνουν παραλίες που δεν έχουν είσοδο, αλλά ξαπλώστρα κάνουν, ξέρω εγώ, απεντάρικο, η μπροστινή.
1: Έχω πάει πέρυσι, ναι. Πέρυσι, ξεκίνησα να πάω, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια, εδώ, σε μια κοντινή. Και φτάνω εκεί και λέει, για εσύ, έχετε κάνει κράτηση? Λέω, όχι, δεν έχετε.
0: Με ένα μπουκάλι ουίσκι.
1: Ναι, όχι. Λέω, δεν έχετε κάποια ξαπλώστρα, λέω, ελευθερία. Δεν με νοιάζει να είναι μπροστά, λέω. Είναι πίσω, είναι στη μέση, δεν έχω πρόβλημα. Λέει, άλλε, πρέπει να κάνετε την κράτηση online. Λέω, οκ. Okay. Και έφυγα. Και...
0: Ήταν ο μέτρη αυτό.
1: Ε, ναι, ήταν εκεί. Όχι, πρόσεξε, υπάρχει διαβάθμιση. Αυτό κι αν με κούρασε. Δηλαδή, έχει πάει με τα νεύρα σου τσατάλια. Λες, άντε να πάω να κάνω μια βουτιά, αλλά να έχω μια ξαπλώστρα, βρε αδερφέ, να καθίσω. Δηλαδή, να μην είμαι κάτω στην άμμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πα και λε, γεια σα. Μπορώ να παραγγείλω. Α, δεν είμαι εγώ για τι παραγγελίε. Μισό λεπτό να ειδοποιήσω την υπεύθυνη.
0: Μα υπάρχει μια καθοποιημένη δομή,
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Βέβαια. Είναι 2-3 νομίζω που περνά. Έχει γραφειοκρατία.
2: Είναι και αυτό ο λόγο που πάρα πολλοί κόσμο φεύγει Παρασκευή με το που σχολάσει, αν έχει τη δυνατότητα, ή να μείνει κάπου ή να πάει αυθημερών κάπου εκτός Αττικής για μπάνιο. Να πάει στην Εύβοια, να πάει προς Ναύπλιο, να κάνει τέλος πάντων κάτι για να μην μείνει στην Αθήνα. Κάπως να ξεσκάσει, κάτι
1: να αλλάξει λίγο
2: παραστάσεις.
1: Ναι, και να μην πέφτει σε αυτές τις διαδικασίες κιόλας.
2: Κοίταξε, αν χρειάζεται μία ώρα να πάει, μία το λιγότερο, 2 ώρες να πας στην. Στον Άλυμο, στη Βουλιαγμένη.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Στο Λαγονίσι.
1: Ναι, ναι,
2: μια μισή
1: ναι.
2: ώρα. Ναι, να βρεις να παρκάρεις, να κάτσεις, να φας, να ξαναγυρίσεις άλλη μια μισή, 2-3 ώρες και να σου έχει βγει και ο κούκος αειδώνε που λένε, ας το καλύτερα φάει και καπαλή.
0: Λοιπόν, άλλο τα ρεπορτάζ στον site εδώ και τα τελευταία 15 χρόνια που λέει η κρυφή παραλία στην Αττική που δεν
2: ξέρει. Το διαμάντι.
0: Πού είναι αυτές οι κρυφές παραλίες?
1: Δεν υπάρχουν, δηλαδή,
0: όλο,
1: πια, παιδί.
0: Από,
1: παιδί.
0: Από το Φάληρο όλη μέχρι το Σούνιο και αν το γυρίσει και από πίσω και φτάσει και μέχρι τον Οροπό, δεν υπάρχει καμία κρυφή
1: παραλία. Δεν υπάρχουν.
0: Τις ξέρουμε όλες.
1: Δεν υπάρχουν πια κρυφές, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει τέτοιο.
0: Αν πα, ναι, πόλε εκεί στη Βουλιαγμένη, κατεβαίνει στα βραχάκια αυτά, στο πιο το μαύρο λιθάρι, πριν το μαύρο λιθάρι, μετά. Τις ξέρουμε όλες.
2: Βρίσκει εκεί όμως.
0: Όχι.
2: Γιατί
1: δεν βρίσκεις, παιδιά, δεν βρίσκεις. Και το ιδανικό είναι να πας σε μια παραλία, εδώ γύρω-γύρω, ας πούμε, να έχει και κάνα ταβερνάκι πάνω, για Κώστα.
0: Ωραίο, ναι.
1: Ταβερνάκι στην παραλία. Ναι. Λοιπόν, ταβερνάκι.
0: Καλά, ταβερνάκι σε παραλία στην Αττική δεν υπάρχει που να μην να πληρώνεις 100 ευρώ το άτομο τώρα, εντάξει. Να είναι πάνω στην παραλία. Δεν παίζει αυτό.
1: Εντάξει, είσαι λίγο πιο μέσα, ρε παιδάκι μου. Και
0: α, πιο μέσα, εντάξει. Πιο μέσα,
1: έχει όμως. Έχει ταβερνίνια, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, ταβερνίνια είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βρίσκεις ένα τέτοιο, κάθεσαι, βάζεις και την πετσέτα σου στην πόλη τέτοια, παραγγέλνεις, ρίχνεις μια βουτιά, βγαίνεις, ρίχνεις μια βουτιά.
0: Πώς να μπακαλιάρω.
1: Ρίχνεις μια βουτιά. ναι.
0: Άμα έχει φάμε στον μπακαλιάρο, δεν μπορείς να ξαναβουτήξεις.
1: Είναι δύο σε. Άμα φάς τώρα μπακαλιάρο, είναι ελαφρύ, το ψάρι είναι φρούτο.
0: Α.
2: Αυτά τα ταβερνίνια με Κατερίνα, μετά θέλω να μου τα πει.
1: Τα ταβερνίνια, παιδιά, εγώ θα σα τα πω, μην ανησυχείτε. Τα ξέρω όλα. Από, ναι. Αλλά ξέρω από την περιοχή προς Ανάβησο και τέτοια, έτσι.
0: Για από να σας
1: καθοδηγήσω, ναι, προς τα εκεί. Δεν είμαι πολύ του προς τα δω, Πορτοράφτη και τέτοια. Δεν τις ξέρω πολύ καλά αυτές τις περιοχές. Τις από κάτω τις ξέρω.
0: Α, στο Πορτοράφτη αλήθεια είναι ότι έχετε ταβερνάκια εκεί πάνω, σε όλο.
1: Όχι, θα τα βλέπεις, το
0: πιο πριν. Ναι, έχει, τα οποία ναι, δεν είναι τόσο ακριβά. Είναι σχετικά, ούτε φτηνά είναι, αλλά τόσο πάντων είναι μια αξιοπρεπή.
1: Φτηνό δεν υπάρχει πια.
0: Ναι,
1: πολύ δύσκολα βρίσκει φτηνό. Αλλά πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στην περιφέρεια, σε πάρα πολλές περιοχές. Και στη Μεσσηνία, για παράδειγμα, που έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και πολύ ωραία ταβερνίνια και ταβερνάκια και έχουν και λογικές τιμές. Και στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή σκέψω ότι η παραλία, ας πούμε, της Πιερίας, που είναι
0: ναι.
1: χιλιόμετρα ολόκληρα, οι άνθρωποι δεν σε χρεώνουν ξαπλώστρες.
0: Ισχύει. Καμία σχέση. Παραλία δηλαδή, ναι, που είναι Πιερία, Καβάλα, αυτά που έχει παραλιάρες φανταστικές.
1: Πρέπει να πάρεις ένα καφέ, αδερφέ, θα τον πάρεις τον καφέ.
2: Ναι.
1: Καλημέρα μας και στην Πιερία.
0: Καλημέρα σε όλη την Πιερία, σε όλη την Καβάλα. Πολύ ωραία μέρη, παιδιά, να τα προτιμάτε. Γιατί πράγματι, εγώ επιμένω ότι επιλογές υπάρχουν. Μπορεί η Σαντορίνη να είναι πανάκριβη, η Μύκονος πανάκριβη, η Πάρος και αυτή σιγά σιγά να γίνεται πανάκριβη, η Πάτμος πανάκριβη. Έχουμε άλλα 110 νησιά. Εγώ είπα 4, άλλα 110. Ναι. Και άλλες 200 περιοχές που είναι από την Αλεξανδρούπολη, αν το πάρεις γύρω-γύρω και πας στην Πελοπόννησο και αυτά και φτάνεις μέχρι τα Σίποτα. Άπειρες περιοχές.
2: Ο Έλληνας έχει συνδυάσει το καλοκαίρι με το να μπαίνει στο πλοίο.
1: Όχι, εντάξει, νομίζω ότι πια δεν μπορεί να μπαίνει στο πλοίο.
2: Πλέον όμως, αυτό ήθελα να πω.
0: Το πλοίο. Οροπόσερετρια.
2: Έχει αλλάξει λίγο την νοοτροπία. Θέλει να δει και άλλα πράγματα.
1: Ειδικά μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο.
2: Είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
0: Και λίγο. Είναι πολύ.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πάμε
1: σας φίλω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ντυθείτε ζεστά.
0: Η
1: πλάκα έκανε έτσι, τον ντυθείτε ζεστά. Λοιπόν, θα πάω κι εγώ για λίγο και θα επιστρέψω αμέσως μετά. Στέλνω την καλή μέρα μου στο Βασίλη που στέλνει πολύ ωραία φωτογραφία της Ανατολής από τη Βρέβεζα. 26 βαθμούς έχουν τώρα. Στην Νεάπολη, Λακωνία, στην Ελαφόνσο. Πω, τι θάλασσα είναι αυτή, 26 βαθμοί στον Παναγιώτη. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Στις περιοχές αυτές είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Κλειστοί θα παραμείνουν μεταξύ άλλων ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίον του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σκηνιά, καθώς και η Λόφυλη Καβητού και Φινόπουλου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις των δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Από την αστυνομία εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στην Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Για 11 τη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά drones. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία που μπορεί να επιτρέψει στο βασίλειο να εμπλουτίζει ουράνιο, λένε πηγές του Associated Press. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμόσει ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως εξυμποφόρα. Από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δρομοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 7 πρώτα λεπτά. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και μπορεί να είπα στον αέρα προχθές χρόνια πολλά στον Ηλία τον Κούκο. Μετά ξεχάστηκα με στη μέρα, δεν τον πήρα τηλέφωνο, γιατί είναι φίλος πάνω απ' όλα, εκτός από εξαιρετικός συνάδελφος. Καλημέρα, Ηλία μου.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα στις πλαίσεις στους φίλους που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, έχουμε μια δύσκολη κατάσταση καταρχήν λόγω του καιρού, αλλά είχαμε και μια είδηση το βράδυ, η οποία μας ευνηδίασε όλους. Βρέθηκε ένας πολύ γνωστός ποινικολόγος νεκρός μέσα στο γραφείο του.
1: Ναι, περί τις 10 η ώρα, λίγο μετά τις 10 ενημερώθηκε η αστυνομία και πήγε ότι γνωστός ποινικολόγος ήταν νεκρός στο γραφείο του. Πήγαν αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν τον χώρο, άρχισαν να πραγματοποιούν τη σχετική έρευνα και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό έχει αναλάβει και τις έρευνες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Κατερίνα. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή κάτω από ποιες συνθήκες εντοπίστηκε, εννοώ πώς ήταν ο γνωστός ποινικολόγος. Δεν έφερε κάποιο εμφανές τραύμα σε πρώτο χρόνο. Βέβαια θα μάθουμε περισσότερα από την νεκροψία, νεκροτομή. Mm-hmm. Όμως το ότι μας μεταφέρεται από πηγές ενημέρωσης ότι πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας, χωρίς προς το παρόν να έχουμε περισσότερη πληροφόρηση. Είναι γνωστός ποινικολόγος, έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει και τη δημοσιότητα, γνωστές υποθέσεις, και περιμένουμε μέσα στην ημέρα να μάθουμε περισσότερα τόσο για τις συνθήκες θανάτου, mm-hmm. όσο και αν έχουμε κάτι νεότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ανοίγουν ομόκεντροι κύκλοι, όπως λέμε, ερευνών από τους εγκληματολόγους, από τους θεωρητές της αστυνομίας, και αρχίζουν και κοιτάνε ανάλογα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν. Θα έχουμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες από αυτού πάντως.
0: Οι άνθρωποι είναι έμπειροι, θα ψάξουν κάθε στοιχείο, και πάντως από την πρώτη εικόνα που, τέλος πάντων, που έχουν από χθες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα που βρέθηκε ο άνθρωπος νεκρός, είναι ότι πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας.
1: Πράγματι.
0: Σήμερα λοιπόν ξημέρωσε η πιο δύσκολη μέρα του καλοκαιριού, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έχουμε πολλές απαγορεύσεις.
1: Κοίταξε, είναι σε δύο επίπεδα είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα. Πρώτον, στις μετεωρολογικές συνθήκες, mm-hmm. γιατί θα κάνει πολύ ζεστή. Νομίζω θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού μέχρι τώρα. Το δεύτερο είναι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ενδεικτικό ότι στην Αττική είμαστε σε red code, δηλαδή είμαστε στο κόκκινο για πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα και με το χάρτη πρόβλεψης εκτίμησης πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, και θα έλεγα αρκετές περιοχές στο πορτοκαλί και μεγάλο τμήμα της υπηρετικής χώρας στο κίτρινο. Ναι. Αν δει κάποιος το χάρτη, δηλαδή, Κατερίνα, το μόνο μπλε στην υπηρετική χώρα είναι στη Θράκη και σε νησιά του Αιγαίου. Ναι. Όλο το υπόλοιπο τμήμα είναι κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο. Το κόκκινο είναι κατηγορία 5, ακραίος κίνδυνος. Το πορτοκαλί, θυμίζω, πολύ υψηλός κίνδυνος. Το κίτρινο, υψηλός κίνδυνος για κλήρωση πυρκαγιάς. Τώρα έχουμε, όπως καταλαβαίνεις, απαγορεύσεις σήμερα στην Αττική. Η περιφέρεια Αττικής είναι στο κόκκινο, mm-hmm. για κλήρωση πυρκαγιάς. Έχουμε απαγορεύσεις, δεν μπορούμε να πάμε στον Ημιτό, δεν μπορούμε να πάμε στο Σχοινιά. Ελεγχόμαστε και σε άλλα μέρη τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει πράσινο, άλση, αλσίλια και τα λοιπά. Ισχυρή έκκληση της πολιτικής προστασίας να αποφεύγουμε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα.
0: Ναι, δεν είναι μέρα για δουλειές σήμερα. Ναι, δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι για καμία δραστηριότητα σε υπαίθριο χώρο που μπορεί να προκαλέσει το παραμικρό. Δουλειές, ψισταριές, μελίσια, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, αποφεύγεται, εκτός ότι απαγορεύεται. Είναι και ισχυρή η έκκληση, είπα, την πολιτική προστασία, να αντιληφθούμε κάποια πυρκαγιά, καπνό. Επικοινωνούμε άμεσα με το 191 ή φυσικά και με το 112, τον πανευρωπαϊκό αριθμό εξαρτήσεις ανάγκης. Τώρα, όσον αφορά τον καύσωνα, θα τα πείτε, τα έχετε πει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρειάζεται προσοχή, Κατερίνα. Αρκετή ζέστη όσο πάμε προς το μεσημέρι. Αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην είμαστε στον ήλιο. Επίσης, να σημειώσω κλείνοντας, χωρίς να σου τρώω χρόνο, ότι απαγορεύεται σήμερα, είναι και σχετική εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες, δηλαδή από οι εργαζόμενοι, ιδίως σε τεχνικά έργα αλλά και άλλα. Απαγορεύεται 1-12-5 να εργαστούν για να αποφύγουν τη θερμική καταπώνηση. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα που αναφέρει η συγκεκριμένη εγκύκλειος, το γνωρίζουν οι εργοδότες, το γνωρίζουν και οι εργαζόμενοι, οφείλουν να το εφαρμόζουν οι εργοδότες και να παίρνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας για να αποφύγουν οι εργαζόμενοι τη θερμική καταπώνηση.
0: Πρέπει να γίνονται διαλύματα, αν πρέπει να εργάζεσαι τουλάχιστον σε εξωτερικό χώρο και όχι τις θερμές ώρες της ημέρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, καλή
0: γιατί και εσείς στο δρόμο είσαστε, να τα λέμε αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα στο Μίτσο, στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή Βοΐου. Χθες 18 και σήμερα 20 βαθμοί. Εδώ, λέει, στο χωριό, έχει 4 χρόνια που ήρθε ένας επιχειρηματίας. Και πέραν του ότι γέμισε με πλαστικές καρέκλες όλη την πέτρινη πλατεία, άλλαξε το παραδοσιακό καφενείο, το έκανε γκουρμέ ρέστοραν. Όταν άνοιξε πρώτη φορά, πήγαν οι παππούδες για καφέ και τους έλεγε κράτηση κάνατε, μέχρι και που ο Μπαρμπαργύρης του είπε κάτσε να δω, άρα στο δικό μου του χωριό κράτηση θα κάνω. Καλά έκανε και το αυτό πράγμα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη και στην κυρία Σουλτάνα που γιορτάζουν σήμερα τα 47 τους χρόνια γάμου. Να σας χαιρόμαστε, να είσαστε γεροί και να πορευόσαστε έτσι αγαπημένοι πάντα στη ζωή. Καλημέρα στον Στρατή. Του αρέσει πάρα πολύ από τη Λίμνο ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε την εκπομπή. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Δεν λέμε το όνομα του γνωστού ποινικολόγου γιατί ακολουθούμε μέχρι να δημοσιοποιηθεί και επίσημα από τις αρχές να δοθούν στη δημοσιότητα και να το θέλει η οικογένειά του, δεν μπορούμε να το πούμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν... αυτά από τα μηνύματά σας. Α, όχι, ξέχασα. Την Άννα από το Αργοστόλι που έχει 27 βαθμούς και υγρασία. 28 βαθμούς βλέπω έχουμε στην Στυλίδα. Ωραία ξεκίνησατε κι εσείς. Και ο Παναγιώτης λέει Σέρες 20 βαθμούς. Έκανε χθες ένα καλό μπουρίνι και έτσι λίγο έριξε τη θερμοκρασία. Έκανε ένα διάλειμμα, μου λέει, αδειούλα 2 ημερών από τοξίνωση από εσάς. Πήγα για μπανάκι. Είμαι κατακόκκινος. Ο ήλιος καίει πάρα πολύ. Δεν είναι να κάθεσαι καθόλου. Όχι, δεν πρέπει να κάθεσαι κατευθυμένος. 2 ώρες, λέει, κάτω από την ομπρέλα κάθισε και έγινε κατακόκκινος. Πρέπει να προσέχετε.

0: Αθήνα.
1: Λοιπόν, χθες ξεκίνησε την πιλωτική του λειτουργία ένας συμμετοχικός χάρτης δροσιάς, έτσι λέγεται, το Cool Roots, το οποίο αφορά το κέντρο της Αθήνας σε πρώτη φάση. Είναι μια πρωτοβουλία, τρομερά καινοτόμα, το διάβασα με πάρα πολύ ενδιαφέρον, που δίνει τη δυνατότητα σε όσους είσαστε και κυκλοφορείτε πεζοί στο κέντρο της Αθήνας να μπορείτε να σχεδιάζετε τις διαδρομές σας με βάση τη θερμική σας άνεση, δηλαδή να πηγαίνετε από τα πιο δροσερά σημεία της πόλης. Αυτό όμως, σε αυτό πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Δηλαδή, όπως έχεις το χάρτη, ας πούμε, στο αυτοκίνητο, λέω εγώ τώρα, και κινείσαι και βλέπεις ότι έχει γίνει ένα τρακάρισμα ή ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στο σημείο που είσαι και ενημερώνεις το χάρτη εσύ, γιατί υπάρχουν και τέτοιες δυνατότητες. Κάπως έτσι θα ενημερώνεται αυτός ο χάρτης δροσιάς, δηλαδή να λέτε που έχει μέρη με σκιά, που έχει με νερό, που έχει δημόσιες βρύσες, που μπορείς να κάνεις μία στάση και να καθίσεις να ξαποστάσεις λίγο. Λοιπόν, αυτός, για να το φτιάξουν αυτό το χάρτη, εργάστηκαν πάρα πολύ ανάμεσά τους, γιατί είναι υπό την αιγίδα του ΜΕΤΕΟ. Είναι όμως και έχει την υποστήριξη του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, βοηθάει και ο ΑΣΑ. Και εμείς έχουμε καλέσει τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, που είναι διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλημέρα, κύριε Χαραλαμπίδη.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Σερέτη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τα καλά σας λόγια. Όντως είναι μια πρωτοβουλία η οποία προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη. Όλοι μας κυκλοφορούμε στο κέντρο της πόλης, είτε με τα πόδια, είτε με ποδήλατο, είτε με το μετρό, είτε με το λεωφορείο, είτε και με αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή θα περπατήσουμε.
1: Αναπόφευκτα.
2: Ακόμα λοιπόν και να βγούμε από τον απόλυτο κλιματισμό, θα χρειαστεί να κάνουμε από λίγα μέχρι αρκετές εκατοντάδες μέτρα μέσα σε μια πόλη η οποία δεν είναι πάντα φιλόξενη. Για να μην πω ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ αφιλόξενη και ειδικά τις ημέρες του καύσωνα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε εμείς, η τεχνολογία βοηθάει, αλλά ερχόμαστε εμείς οι ίδιοι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας. Για παράδειγμα, περνούσα χθες από τη Μικράς Ασίας και θυμήθηκα ότι έχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι σκιερό. Αν κάποιος λοιπόν είναι στο κομμάτι εκείνο κοντά, γιατί να μην ξέρει ότι, χωρίς να ξέρει το δρόμο ή τη γειτονιά, μπορεί να περάσει από εκεί αντίστοιχα από την Ξενοκράτους, αντίστοιχα από εδώ ή από εκεί. Ή ότι περνώντας από το τάδε δρομάκι, επειδή κοντά έχει ένα πάρκο, κατεβαίνει δροσερό αεράκι. Ή επειδή εκεί υπάρχει μια δημοτική βρύση, η οποία μάλιστα είναι βαλμένη και σε ένα βολικό σημείο, γιατί είναι μέσα στη σκιά. Δεν είναι ντάλα ήλιο, ναι, όπως είναι την Κοραή, με την βαρά ήλιος και να κάθεσαι σαν να σε ένα μαρτυράς εκεί πέρα. Αυτή η πληροφορία λοιπόν είναι εκεί για να έρθει να μας βοηθήσει. Και όπως είπατε πολύ σωστά, έχει δύο. Το ένα είναι η τεχνολογία, μια ιδέα πάνω στην οποία δουλέψαν εθελοντές από αρκετές οργανώσεις, και στη συνέχεια είμαστε εμείς οι πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να τις δώσουμε ζωή για να δούμε αν είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει, κάτι το οποίο μας βολεύει. Και όλο αυτό ξεκινάει από μια πολύ βασική ιδέα. Ο καύσωνας πρέπει να είναι καινούργια μας πραγματικότητα. Mm-hmm. Θα πρέπει να επιλέξουμε ή θα μένουμε στο κλουβί μας και να περιμένουμε μέσα ένα κλιματιστικό πότε θα περάσει. Βλέποντας όμως όπως μας δείχνει και το ΜΕΤΕΟ και οι χάρτες και αυτό φαίνεται να είναι όλο και πιο συχνό, όλο και πιο ισχυρό, αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπους να προσαρμοστούμε στα καινούργια κλιματικά δεδομένα και σε μια πόλη η οποία δεν είναι φιλόξενη. Άρα θα αρχίσουμε λοιπόν πρώτον να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να την κάνουμε πιο δροσερή, πώς μπορούμε να την κάνουμε να είναι πιο φιλόξενη για τον κόσμο, πώς μπορούμε οι ίδιοι να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτήν την ιστορία, αντί απλώς να περιμένουμε ένα 112 να μας πει μείνε σπίτι σου, κλείσου, φύγε, απόφυγε, κάνε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει το γεγονός ότι είναι συμμετοχικό. Δηλαδή ότι εγώ που ξέρω μία γωνιά, για παράδειγμα κάπου στα Εξάρχεια, μπορώ να βάλω ένα πιν. Νομίζω με πίνς δεν γίνεται αυτό.
2: Σωστά,
1: και να πω εδώ υπάρχει αυτό. Γιατί μπήκα λίγο και το χάζευα χτες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και σου δίνει και μια ικανοποίηση, γιατί βοηθάς τους υπόλοιπους.
2: Είδα τη γωνιά μου, είδα το σημείο που το έχω περάσει 300 φορές από την πλατεία Εξαρχείων, από την τάδε γωνία και όχι από την άλλη γωνία, και το έδωσα αυτό, το μοιράστηκα, δεν το κράτησα, δεν είναι το μυστικό μου, το μοιράστηκα με άλλο κόσμο για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί και αυτός, για να μην ταλαιπωριέται. Είναι, σας λέω, είναι πιλωτική εφαρμογή προφανώς, δηλαδή θα βρούμε όλοι τρόπους για να βελτιωθεί και να και τα λοιπά προφανώς. Θέλουμε να δούμε πώς θα πάει φέτος, πώς θα δοκιμαστεί, με την ελπίδα να γίνει κάτι πολύ πιο λειτουργικό, πολύ πιο ολοκληρωμένο, αλλά όπως λέτε πολύ σωστά, είμαστε εμείς πλέον. Είναι στα χέρια μας, εμάς των πολιτών, να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, να δώσουμε την πληροφορία, να μοιραστούμε, ώστε αυτό να γίνει κάτι δικό μας, διαδραστικό και ζωντανό.
1: Τώρα είπαμε η πιλωτική εφαρμογή. Όταν θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, τι παραπάνω θα μπορεί να έχει? Το έχετε οραματιστεί, το φτιάχνετε, το...
2: Δυστυχώς το όραμα πολλές φορές περιορίζεται ή ανοίγει ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη, γιατί αυτό είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι σχεδόν μηδενικού μπάτζετ. Άρα θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Και επίσης το άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, επειδή ακριβώς είναι πρωτοβουλία πολιτών, ανάλογα με τους πολίτες που θα εμπλακούν, μπορούν να γίνουν από θαύματα μέχρι επαναλήψεις πραγμάτων ήδη γνωστών. Δηλαδή μπορεί να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να, στο κομμάτι της τεχνολογίας, να βοηθήσουν στο να γίνει κάτι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο εύληπτο και με λιγότερο διοικητικό κόστος. Μπορεί να μπουν και άλλα στοιχεία μέσα. Μπορεί να προσθεθούν πληροφορίες και από άλλες γειτονιές. Αυτή την περιορίζεται.
1: Να απλωθεί δηλαδή.
2: Ακριβώς, γεωγραφικά θα μπορούσε να απλωθεί. Υπάρχουν σημεία της πόλης γύρω, γιατί πλέον η Αθήνα είναι ένα τεράστιο λεκανοπέδιο οικοδομημένο όλο. Δηλαδή τα διοικητικά όρια των Δήμων είναι τυπικά, δεν είναι ουσιαστικά για τον πολίτη ο οποίος περπατάει. Το αν πέρασε από το Γαλάτσι στο Δήμο, αν είναι στο Δήμο Αθηναίων ή στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν ξέρω τι, του είναι παγερά διάφορο.
1: Σωστά, και ο χάρτης του λεκανοπεδίου ένας είναι τώρα, τι να λέμε.
2: Ακριβώς, ναι. Είναι ένα συνεχές πράγμα, δεν υπάρχει κάτι το οποίο τον διακόπτει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις δυσκολίες, σε τι βαθμό λεπτομέρειες μπορεί να μπει μια τέτοια πρωτοβουλία. Θα μπορούσε για παράδειγμα να μπει λεπτομέρεια και σε σχέση με την ώρα, γιατί η σκιά αλλάζει και τα λοιπά. Μπορεί να προχωρήσει πάρα πολύ. Το βασικό πάντως, η βασική ανάγκη πέρα από τους κάψονες που είναι μια πραγματικότητα, ήταν οι πολίτες, να βοηθήσουμε τους πολίτες να μοιραστούμε μια θετική πληροφορία που λέει ότι, ρε παιδί μου, από εδώ μπορεί να ταλαιπωριέσαι λιγότερο, ή από εκεί μπορεί να είναι ευχάριστα, ή εδώ έχει μια βρυσούλα, εδώ έχει μια σκιούλα, εδώ έχει ένα πολύ ωραίο παγκάκι σε ένα πολύ καλό σημείο. Αυτή την πληροφορία θέλαμε να μοιραστούμε. Γιατί όλοι μας είμαστε πολίτες οι οποίοι κυκλοφορούμε στο κέντρο της πόλης και υποφέρουμε τις ημέρες αυτές.
1: Σωστά. Είναι το coolroots.gr που μπορείτε να μπείτε και να το χαζέψετε και να το δείτε. Και αν σας αρέσει να περπατάτε και είσαστε εδώ στην Αθήνα, να το επεκτείνουμε και σε άλλες πόλεις όμως. Δεν θα ήταν ωραία.
2: Μακάρι να είναι μια πρωτοβουλία την οποία αγκαλιάζουν οι πολίτες και αρχίζει και απλώνει, εξελίσσεται και γίνεται ακόμη καλύτερη. Μακάρι. Αυτό είναι το ζητούμενο και όχι να καπαρώσουμε την ιδέα. Και να πούμε εδώ 4, 5, 10 εθελοντές ξεκίνησαν αυτό και είναι δικό μας. Όχι, το ζητούμενο είναι αυτό να απλωθεί.
1: Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
2: Και να γεννήσει ενεργούς πολίτες.
1: Ναι, καλή επιτυχία.
2: Που βοηθάει ένας τον άλλον.
1: Και αν μας ακούνε και χορηγοί, να βοηθήσουν. Να χρηματοδοτήσουν.
2: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, για την πιλωτική εφαρμογή αυτού του χάρτη. Αναζητήστε το, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Cool Roots και σας δείχνει ποια είναι τα σημεία της δροσιάς σε πρώτο χρόνο. Τώρα το φτιάξανε μόνο για την Αθήνα. Παιδιά, μου στέλνετε το όνομα του ποινικολόγου. Το ξέρω εγώ το όνομα του ποινικολόγου. Απλά δεν μου επιτρέπετε να το.

Ο Χρήστος λέει: τέτοιες μέρες σκέφτεσαι ότι σε άλλες χώρες ξυλώνουν άσφαλτο και τσιμέντο για να μειωθεί η θερμοκρασία, ενώ εμείς το αντίθετο. Π.χ. στη Δάφνη, στο παλιό εργοστάσιο της Πυρκάλ, θα μεταφέρουμε 10 υπουργεία αντί να κάνουμε πάρκο. Και να ξυλώσει την άσφαλτο δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα υλικά τα οποία να μειώνουν τη. Μακάρι να υπάρχουν και να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν αντιλέγω εγώ. Πριν πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων, θέλω να σας μεταφέρω μια ιστορία, έτσι λίγο γιατί, για να δροσιστούμε λίγο, όχι για κανένα λόγο, που άκουσα να λέγεται, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Βγήκαν λοιπόν δύο νέα παιδιά ραντεβού, ένα γόρι και ένα κορίτσι, και πήγαν, τέλος πάντων, πήγαν το ποτό τους και τα λοιπά. Στο τέλος του ραντεβού είπε, λέει, ο νεαρός στην κοπέλα, θέλεις να πάμε σπίτι μου? Του είπε ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω πόσο καιρό είχαν γνωριστεί, αν ήταν πρώτο, δεύτερο ραντεβού, δεν το γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια. Τώρα σας λέω, μου το είπαν αυτό. Και λέει, πήγανε, λέει, στο σπίτι, και με το που μπήκανε μέσα η κοπέλα άρχισε να μιλάει στα έπιπλα. Γεια σου καναπέ, τι κάνεις κρίνιο, τα χάιδευε, λέει, και όλα στα έπιπλα. Γεια σου πολυθρονίτσα, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι τραπέζι. Τώρα, ή τον τρόλαρε ή έχει κόψει καπίστρι, παιδιά, συγγνώμη που το λέω έτσι.

Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτό το μαγνήτη, το συγκεκριμένο. Ξέρω εγώ πώς λέγεται το μαγνήτη, δεν θα το πω, δεν μου επιτρέπεται. Αλλά μερικές φορές αισθάνομαι ότι τον έχω κι εγώ. Η αλήθεια είναι. Όχι στο θέμα των ραντεβού, γενικότερα.

Μία επίσης ενδιαφέρουσα είδηση, την οποία θα σας πω αργότερα όταν θα επιστρέψουμε, γιατί σιγά σιγά θα πάμε στο τύπλο των ειδήσεων σε λίγο. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, παιδιά. Χάνει έδαφος ο γυμνισμός σε όλο τον κόσμο. Γυρίζουν την πλάτη οι νέοι. Και φταίνε τα smartphones και τα social media. Αποξενωνόμαστε. Το καταλαβαίνετε. Βρε Παναγιώτη, μπορεί να προετοιμαζόταν λίγο να μιλήσει αργότερα στο κρεβάτι. Μα δεν μιλάς στο επίπλο, στον άνθρωπο βέβαια μιλήσεις. Για όνομα του Θεού. Στα οριστά άγρια βουνά. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε λίγο. Προς το παρόν πάμε μουσικά στους τίτλους με τον φίλο μου το Σιλ. Κι αυτός υπήρχε διάσταση απόψεων, αν άρεσε ή δεν άρεσε. Με να μ' άρεσε ο Σιλ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό καύσωνα και ακραίου κινδύνου πυρκαγιών η χώρα, πορτοκαλί προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Παύση υπαίθριων εργασιών 1 έως 5. Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Η Γαλλία, η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου και θα σας ταξιδέψουμε τώρα. Θα πάμε στην Ιταλία, η οποία μας έχει τροφοδοτήσει με πολλές ειδήσεις τελευταία. Για λίγο έλειψε ο Κρίστιαν για να ξεκουραστεί λίγο, ο Κρίστιαν Μαυρίς, ο ανταποκριτής μας. Αλλά δόξα τω Θεώ, η επικαιρότητα και στην Ιταλία βρίθη ειδήσεων. Και με ειδήσεων που προκαλούν και εντύπωση πολλές από αυτές. Καλημέρα, Κρίστιαν.
1: Καλημέρα, Κατερίνη, σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Το ένα θέμα που κυριαρχεί νομίζω πάρα πολύ στην Ιταλία είναι αυτή η υπόθεση με τον Κοσματοπόλη, ο οποίος είχε καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή κάθειρξης 14 ετών για το φόνο δύο ληστών. Είχε γίνει ένοπλη ληστεία στο μαγαζί του και πήρε θέση.
1: Σωστά.
0: Και η Τζόρτζια Μελόνι, έτσι δεν είναι?
1: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Στις 28 Απριλίου του 2021, ένας κοσμηματοπόλης ονόματι Μάριο Ρότζερο έπεσε για πολλωστή φορά θύμα ληστείας στο κατάστημά του στο χωριό Τζενσάνε Καβού στο Πεδεμόντιο. Τώρα, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο είναι αποκαλυπτικό και πόσο μάλλον ξεκάθαρο της υπόθεσης, το οποίο δείχνει πως έπεσε με θύμα ληστείας, ήταν εκεί με τη σύντροφό του και την κόρη του, με τη σύζυγό του μάλλον. Έδεσαν χειροπόδα, έδεσαν στα χέρια μάλλον την κόρη του και στη συνέχεια, αφού οι ληστές τον υποχρέωσαν να τον ανάγκασαν μάλλον να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο για να πάρουν κοσμήματα και ελία ήταν ύψος περίπου 68.000 ευρώ, οι δύο ληστές και ο οδηγός που είχαν μπει στο κατάστημα βγήκανε από την πίσω πόρτα και πήγανε προς το όχημα. Ο κοσμηματοπόλης, αφού οι ληστές βγήκανε, άνοιξε ένα σιρτάρι, πήρε ένα περίστροφο, κυνήγησε τους τρεις ληστές, τους πυροβόλησε ψυχρό και σκότωσε ύστερα από ουσιαστικά μία μικρή καταδίωξη δύο από τους τρεις. Και γι' αυτό το λόγο καταδικάστηκε ουσιαστικά σε 14 χρόνια μάλλον και 9 μήνες κάθειρξης συν αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων με χρηματική αμοιβή ύψους 780.000 ευρώ. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά σύμφωνα με τις αρχές δεν πρόκειται για αυτοάμυνα αλλά για εκτέλεση. Αυτό το πράγμα, αυτή η είδηση δίχασε την Ιταλία στα δύο. Ξεκάθαρα, γιατί δίχασε την Ιταλία, την χώρισε σε δύο μέρη. Από τη μία αυτή που τον θεωρούν δολοφόνο και εκτελεστή εφόσον ο φόβος και πόσο μάλλον η απειλή για τη ζωή του και της του ιδίου και της οικογένειάς του είχε τελειώσει πλέον, γιατί οι ληστές είχαν φύγει, και από την άλλη αυτοί που λένε πως αρκετά είναι αρκετά, δεν μπορείς να μπει στη ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μόλις υποστεί από πολλωστή φορά ληστεία, πόσο μάλλον ένας κοσμηματοπόλης ηλικιωμένος ο οποίος είναι εκτεθειμένος σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Και μέσα σε αυτό πρέπει να τονίσουμε πως 20 περίπου χρόνια νωρίτερα ο ίδιος ο κοσμηματοπόλης, στον ίδιο τον κοσμηματοπόλη μάλλον είχαν αποσύρει την άδεια όπλο κατοχής, γιατί ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει το περίστροφο για να πάει στο σπίτι του πρώην, της πρώην σχέσης της κόρης του, και είχε απειλήσει και αυτό το παιδί αλλά και την οικογένειά τους. Οπότε του απέσυραν την άδεια πλοκατοχής και φαίνεται μάλιστα πως αυτό το περίστροφο το οποίο χρησιμοποίησε για να σκοτώσει δύο από τους τρεις ληστές ουσιαστικά το κατήχε παράνομα. Οπότε συσσωρεύτηκαν όλες αυτές οι πληροφορίες και στην Ιταλία υπάρχει αυτή η μεγάλη συζήτηση και υπάρχει και μια δυνατή τοποθέτηση και από πλευράς της πολιτικής ζωής του τόπου, που υπάρχει ουσιαστικά η κέντρο δεξιά, η οποία περίπου σύσσωμη, θα μπορούσα να σας πω, μπαίνει μέσα και αναρωτιέται ποιος μπορεί να κρίνει τελικά την ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος πλέον μπαίνει σε ένα πλαίσιο ουσιαστικά σχεδόν μη λογικό πλέον, το οποίο είναι αυτοάμυνας από τη μία αλλά από την άλλη ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μόλις δεχτεί μία ληστεία. Και έτσι έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις. Για παράδειγμα, ο Ματέο Σαλβίνη της Λέγκα φαίνεται πως σκέφτεται πολύ σοβαρά την ιδέα να τον κατεβάσει στις επόμενες εκλογές ως υποψήφιο.
0: Α, τόσο πολύ?
1: Ναι, το οποίο μάλιστα έχει και ένα προηγούμενο από την άλλη μεριά, πολιτικά μιλώντας, γιατί το κόμμα EVS, το οποίο είναι η Συμμαχία Αριστερών της Ιταλίας, πριν από μερικά χρόνια, θα θυμάστε πως είχαμε στην Ιταλία την περίπτωση της λεγόμενης αλυσοδέσμιας, που ήταν μια ακτιβίστρια της αριστερής ακτιβίστρας, η οποία στη Βουδαπέστη είχε συμμετάσχει σε κάποια επεισόδια κατά ακροδεξιών
0: στοιχείων. Το θυμάμαι, ναι.
1: Και η οποία ουσιαστικά ήταν στις λεγόμενες φυλακές του Ορμπάν. Για να την σώσουν λοιπόν, την είχαν κατεβάσει σαν υποψήφια ευρωβουλευτή και εξελέγει και βρίσκεται ως Ιταλίδα ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή. Οπότε υπάρχει αυτό το σκεφτικό από τη Λέγα. Όμως για να κατεβάσουν αυτόν τον άνθρωπο και με μια τέτοια καταδίκη στην Ιταλία, το νομικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει. Οπότε υπάρχει και μια άλλη συζήτηση μέσα σε αυτό, η οποία ουσιαστικά βρίσκεται μέσα στα πλαίσια μιας εκτενέστερης συζήτησης. Είναι πολύπλοκο το θέμα και έχει απασχολήσει πάρα πολύ την ιταλική κοινή γνώμη την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον.
0: Τώρα, η παρέμβαση της Μελώνη και του Υπουργού Δικαιοσύνης για να δοθεί χάρη στο συγκεκριμένο άνθρωπο, μπορεί να προχωρήσει, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό η Μελώνη?
1: Αυτή τη στιγμή γενικότερα το νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί να κάνει κάτι εκτός και αν ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκινήσει με τη διαδικασία χάριτος για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σχετικό πλαίσιο, γιατί φαίνεται πως ο Ιταλός Υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο την περασμένη εβδομάδα είχε ξεκινήσει ο ίδιος μια πρωτοβουλία για να μπορέσει να προχωρήσει προς την χάρη. Όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο τον κάλεσε η ίδια Προεδρία της Δημοκρατίας, λέγοντας ουσιαστικά ναι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπαίνει μέσα στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οπότε υπάρχουν όρια του Υπουργού και του Υπουργείου και πέρα από αυτά τα όρια υπάρχουν οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και από ό,τι φαίνεται ήταν μια κίνηση η οποία ο ίδιος ο Υπουργός της Δικαιοσύνης γνώριζε πως θα γινόταν ούτως ή άλλως, και γι' αυτό το λόγο γίνεται και λόγο για ιταλική προπαγάνδα ιταλικής κεντροδεξιάς, πόσο μάλλον σε μια στιγμή όπου η ιταλική κεντροδεξιά αντιμετωπίζει μια κρίση εσωτερική περισσότερο. Και γι' αυτό το λόγο η συζήτηση είναι εκτενέστερη, θα έλεγα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Τώρα, μάθαμε χθες ότι κυκλοφορούσαν κάποιες ψηφιακές φόρμες που ζητούσαν από τους πολίτες να καταγγέλουν να λένε, ξέρω εγώ, στην περιοχή μου έχει Ισραηλινούς πολίτες, έχει Ιταλούς Εβραίους, στο ξενοδοχείο τάδε μένουν 5 Ιταλοί Εβραίοι. Αυτό το πράγμα το κατήγγειλε ο πρόεδρος Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου.
1: Ναι.
0: Από πού εκπορεύεται αυτό τώρα?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο
0: είναι ένα τριχιαστικό,
1: είναι ένα τριχιαστικό και μας φέρνει πίσω σε πολύ κατάμαυρα χρόνια τα οποία ζήσαμε πριν από περίπου έναν αιώνα και που δεν θέλει κανείς να ξαναζήσει ξεκάθαρα πράγματα, γιατί αυτές είναι εμέσως πριν σαφώς λίστες απαγόρευσης, έτσι. Είναι οι λίστες οι οποίες θυμόμαστε πως ουσιαστικά έλεγαν μακριά οι Εβραίοι και τα σκυλιά από τα καταστήματα.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό το πράγμα ακριβώς είναι κάτι το ανατριχιαστικό και κάτι το οποίο μας δείχνει πως πράγματι υπάρχει ένα αντισημιτικό κίνημα το οποίο κινείται, και πρέπει να τονίσουμε επίσης πως αυτές οι φόρμες ουσιαστικά ήταν ένα σύνδεσμος το οποίο κυκλοφορούσε μέσα σε διάφορα chat, και μέσα σε αυτό το σύνδεσμο ουσιαστικά ξεκινούσε μια διαδικτυακή εκστρατεία καταγγελιών για να γίνει μια καταγραφή της παρουσίας Ισραηλινών ή Εβραίων πολιτών σε ξενοδοχεία, είτε οι οποίοι είχαν καταστήματα, τουριστικά πλαίσια που σύχναζαν γενικότερα οι Ισραηλινοί, για να μπορέσουν να δείξουν ουσιαστικά μέσα στο χάρτη που συχνάζουν. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος ήταν ο τελικός σκοπός, αλλά το θέμα πως υπάρχει μια λίστα απαγόρευσης γενικότερα, η οποία γίνεται μέσω database, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή μέσω λίστων δεδομένων, Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο φοβίζει. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο, πριν από δύο μέρες περίπου, μίλησε και ένας Ιταλός γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Γκρατσιάνο Ντε Ρίο, ο οποίος είναι και πρώην υπουργός στην Ιταλία. Και μάλιστα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ σχετικά με όλο το κίνημα το αντισημιτικό. Κίνημα, το αντισημιτισμού, συγγνώμη, που υπάρχει στη χώρα, αλλά και πιο εκτενέστερα. Και μάλιστα υπενθυμήθηκε πως στα τέλη Μαρτίου η Ιταλική Γερουσία ενέκρινε ένα κείμενο σύμφωνα με αναφορά στον ορισμό της λεγόμενης Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος. Τώρα τι γίνεται, υπήρξε μια αποχή από το Δημοκρατικό Κόμμα για διάφορους λόγους, όμως αυτοί που ψήφισαν υπέρ αυτού του κειμένου, μεταξύ αυτών ήταν και αυτός ο γερουσιαστής, ο οποίος μάλιστα υπογράμμισε το ότι μιλάμε για ένα κίνημα αυτό της λίστας που μόλις είπαμε, της λίστας απαγόρευσης, το οποίο μας θυμίζει τα παλιότερα χρόνια όπου ξεκινούσαμε με λίστες και βγαίναμε πλέον στους φυλετικούς νόμους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τρομάζει και μάλιστα πρέπει να πούμε πως υπήρξαν και διάφορα επεισόδια τα οποία έχουν καταγραφεί στην Ιταλία, τα οποία ήταν σκόρπια σε καταστήματα, για παράδειγμα όταν έρχονταν Ισραηλινοί πελάτες. Υπήρξαν διάφοροι καταστηματάρχες, διάφοροι σερβιτόροι, οι οποίοι ουσιαστικά είτε τους εξέβριζαν, είτε αρνόντουσαν να τους σερβίρουν, είτε τους έδιωχναν κυριολεκτικά από το κατάστημα. Και στις αρχές της χρονιάς υπήρχε μια υπόθεση στο Στούνι, σε ένα τουριστικό θέρετρο της Απουλίας, όπου ουσιαστικά ακτιβιστές εξαπέλυσαν επίθεση κατά τουριστών με Ισραηλινή προέλευση, γιατί τους κατηγορούσαν ότι ουσιαστικά πίσω από την παρουσία τους υπήρχε μια Ισραηλινή αποικιοκρατία στην εν λόγω περιοχή.
0: Ότι αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Και με σταθερά βήματα και πολύ γρήγορα, από ό,τι φαίνεται. Γιατί το πράγμα έχει αρκετά. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις πλέον και είναι κάτι το οποίο βγαίνει κατά καιρούς προς τα έξω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, το κίνημα είναι αρκετά σημαντικό και εξού και ο φόβος του Προέδρου της Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου, του κ. Μεγνάγη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστιανό μου, για αυτά που μας μετέφερες από τη γειτονική μας Ιταλία. Σου στέλνω την αγάπη μου και την καλημέρα μας από την καυτή Αθήνα, καυτή όμως στην κυριολεξία, αλλά το περάσατε κι εσείς αυτό.
1: Το περάσαμε κι εμείς. Πιστεύω πως είναι το τρίτο κύμα καύσωνα το οποίο έχει την ουρά του και πλέον κατέβγει κάτω στην Ελλάδα. Οπότε ναι, συμφωνώ. Το περάσαμε πως είναι το τρίτο κύμα καύσωνα το οποίο έχει την ουρά του και πλέον κατέβγει κάτω στην Ελλάδα. Οπότε ναι.

Πολλές φορές, αλλά και το να οπλοφορείς και να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου δεν είναι θέμα και αυτό, δεν είναι τώρα κανονικό, μην το λέμε, μην το συζητάμε. Εμένα προσωπικά τα όπλα από θέση με τρομάζουν, όποια μορφή κι αν έχουν, τα αποστρέφουμε, δηλαδή.

Για τον Έρος Ραματσότη δεν υπάρχει debate. Είναι κούκλος, είναι όμορφος και θέλουμε να μας τραγουδάει. Είναι τραγουδιστής του έρωτα. Το λέει και το όνομά του. Που λέτε η Ευρώπη μας θεωρείται η πιο φιλική ήπειρος για τους γυμνιστές. Για τους γυμνιστές. Σε Δανία, Σουηδία, ο γυμνισμός επιτρέπεται σχεδόν σε όλες τις παραλίες. Η Γερμανία διαθέτει οργανωμένες ζώνες, όχι μόνο σε παραλίες, αλλά και σε δημόσια πάρκα. Στην Ιταλία επιτρέπεται σε επίσημα αναγνωρισμένες παραλίες. Γερμανοί και Αυστριακοί επισκέπτονται συχνότερα παραλίες γυμνιστών με ποσοστό 28%. Αυτά τα στοιχεία τα διαβάζω από ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου της Μαρίας Φιλιοπούλου από τον Ελεύθερο Τύπο. Όμως ο γυμνισμός υποχωρεί, σου λέει. Υποχωρεί πάρα πολύ. Το κίνημα ξεθοριάζει των γυμνιστών. Οι νέοι του γυρνούν την πλάτη. Γιατί παλιά δεν φοβόσουν όταν θα πας σε μια παραλία να κάνεις γυμνισμό ότι θα σηκώσει ο άλλος το κινητό και θα σε τραβήξει. Και δεν ξέρεις τι θα κάνει με αυτή τη φωτογραφία ή με αυτό το βίντεο. Και τώρα σου λέει κάτσε να. Φίλα και τα ρούχα σου. Γι' αυτό τα φιλάνε τα ρούχα τους τώρα, καταλάβατε. Οι ρίζες, σου λέει, του σύγχρονου γυμνισμού βρίσκονται στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γερμανία μέσα από το κίνημα επιστροφής στη φύση, που γεννήθηκε ως αντίδραση στη βιομηχανοποίηση και την αποξένωση των πόλεων. Η ιδέα ήταν ότι ο άνθρωπος έπρεπε να επανασυνδεθεί με τη φύση. Αυτά τα λέει η καθηγήτρια συγκριτικής ιστορίας του πολιτισμού και κοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, η Μάρεν Μέριγκ. Και έχουν γίνει διάφορες επιστημονικές έρευνες που λένε ότι όταν έχεις όλο σου το σώμα εκτεθειμένο στον ήλιο και στο νερό, βελτιώνει την σωματική και ψυχική υγεία. Με τα χρόνια, όπως περνούσαν τα χρόνια, αυτό έγινε και σύμβολο προσωπικής ελευθερίας. Ήτανε και αισθανόντουσαν πιο ελεύθεροι άνθρωποι. Μετά τους περιόρισαν σε οργανωμένους χώρους τους γυμνιστές, γιατί ήτανε παντού ελεύθερο κάποτε. Και τώρα η Γερμανική Ομοσπονδία Γυμνισμού εκπροσωπεί 120 συλλόγους και αριθμούσε 65.000 μέλη πριν από 25 χρόνια και πλέον έχουν μείνει μισή.

Σαν και κάποια τραγούδια τώρα, αυτό που ακούω τώρα τον R.E.M. ας πούμε για παράδειγμα, σου θυμίζουν κάποια πράγματα σε κάθε άνθρωπο. Κάποια τραγούδια μπορεί να του θυμίζουν. Εμένα μου θυμίζει ας πούμε ένα καλοκαίρι. Τώρα που δεν θυμάμαι και ποια χρονιά να ήταν. Πρέπει να ήταν του 1991. Τόσο παλιά είμαι. Σοκάρομαι και εγώ με το ακούω. Στην Αλόνισο. Την καλημέρα μου στο όμορφο νησί των Σποράδων, στην Αλόνισο, πανέμορφο μέρος με υπέροχα νερά, πολύ ωραίους ανθρώπους, πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραία είχαμε περάσει τότε. Είχε μία δίσκο τότε στο νησί που πηγαίναμε όλοι. Η Κατερίνα Σερέτη θυμάται. Λοιπόν, είχε μια δίσκο τότε στο νησί που πηγαίναμε όλοι και το θεωρούσαμε πολύ μεγάλο γεγονός, ας πούμε. Και είχε και έναρξη το πρόγραμμα, όπως είχε παλιά που κάνανε έναρξη το πρόγραμμα. Αλλά πού να τα ξέρετε εσείς τα νιάνιαρα. Λοιπόν. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Είναι πολύ όμορφα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και σήμερα, όπως ήταν και χθες, τουλάχιστον τώρα, αυτή την ώρα που σας μιλάω. Το μοναδικό πρόβλημα που εντοπίζω είναι ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού. Κατά τα λοιπά, η κίνηση είναι σχετικά καλή. Δεν είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε άλλες εποχές. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση από ό,τι βλέπω επίσης. Η ανηφόρα του Καρέα είναι εξαιρετική. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή. Μόνο εκεί πηγαίνοντας να μπείτε προς Πειραιά, γιατί πάτε να πάρετε τα πλοία να φύγετε για διακοπές, και σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Εκεί δηλαδή έχει περισσότερη κίνηση, μόνο προς Πειραιά. Κατά τα λοιπά και το κέντρο μια χαρά το βλέπω. Και την άνοδο της Συγκρού, εκεί στο Νέο Κόσμο που συνήθως πίζει, είναι πάρα πολύ καλή. Και η Ηλιουπόλεως είναι εξαιρετική. Μέχρι και η Φιλολάο είναι καλή σήμερα, δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, επίτηδες το κάνετε τώρα και βάζετε Simply Red και R.E.M. και τέτοια, για να θυμηθώ τα παλιά και να με πιάσει ψυχή μου. Τότε που ζούσαμε, που λέω εγώ. Έτσι, καταλάβατε.

Η Θεσσαλονίκη είναι λίγο πιο φορτωμένη κίνηση. Στον περιφερειακό βλέπω ότι υπάρχει. Είναι και τα έργα που γίνονται εκεί και σας ταλαιπωρούν, αλλά μετά θα έχετε το fly over και θα είσαστε over excited με όλο αυτό που θα συμβαίνει. Και θα είναι, γιατί θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα δώσει ανάσα στην πόλη αυτό το έργο. Κατά τα λοιπά, βλέπω ότι δεν υπάρχει κίνηση στους κεντρικούς δρόμους. Τσιμισκή είναι καλή, η Εγνατία είναι καλή. Η Νίκης δεν το συζητώ. Να είμαστε τώρα στη Νίκης, ρε Παπακυρίτσι, να κάνουμε τις βόλτες μας, να πιούμε τον καφέ μας, να πάρουμε τα πρωινά μας.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω να προσέχετε τον εαυτό σας, να πίνετε αρκετά υγρά σήμερα, να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας, αν δεν είναι απαραίτητο, να περάσει αυτή η μέρα να πάει στο καλό, να έρθει η αυριανή, να πέσει η θερμοκρασία, να δροσίσει λίγο, να αισθανθούμε το κανονικό καλοκαίρι που είχαμε πριν από δύο μέρες, που ήταν πολύ όμορφα. Να μείνετε εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο Air News Radio 105,8. Η ενημέρωση είναι διαρκής. Στέλνω την καλημέρα μου και στο Σίμω. Ναι, τι θυμάμαι πρωί-πρωί, ναι, δικός μου είναι και ο Σίμος. Λοιπόν, να μείνετε εδώ λοιπόν στο Air News Radio 105,8 που συνεχίζεται η ενημέρωση αδιάκοπα. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάσεις και εθνικούς δρυμούς. Στις περιοχές αυτές είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, να φεύγουν δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και να επικοινωνούν άμεσα με την πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η απότομη επιδείνωση του καιρού, όπου δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού βυθίστηκε στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Χαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Από τις αστυνομικές αρχές εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ όπως έγινε γνωστό δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίασης στο γραφείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του, που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας, που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Κουραμπάς. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς ψήφιση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα της Καλαμάτας. Η σημερινή διαδικασία ακολουθεί τη διήμερη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου χθες τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων της Μεσσηνίας. Μεταξύ αυτών ήταν ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την ξεκάθαρη στήριξή του στην συγκεκριμένη επένδυση, χαρακτηρίζοντάς την μια από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί στην περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες. Στην χθεσινή συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο πρόεδρος του Μεσσηνιακού Επιμελητηρίου Βαγγέλης Ξυγόρος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για δεκάδες εμπειρισμούς στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Πρόκειται για εν ενεργεία πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, πρόεδρο τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον αδελφό του, εις βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για περίπου 10 με 15 εμπειρισμούς κάθε καλοκαίρι κατά τα έτη 2024 και 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Οι εμπλεκόμενοι βαρύνονται και με σειρά κατηγοριών εκβίασης που αφορούν στη διανομή του νερού μέσω του αρδευτικού δικτύου της περιοχής. Οι κατηγορούμενοι επίσης φέρεται να ελέγχονται και για παράνομες επιδοτήσεις, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο εκβίαζαν κάποιους να δώσουν τα δικά τους αγροτεμάχια ώστε να δηλώνουν οι ίδιοι περισσότερα και να λαμβάνουν μεγαλύτερα ποσά. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ξεπέρασε τα 2 χρόνια με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου του πυροσβεστικού σώματος στη Μεσσηνία, ενώ ξεκίνησε από καταγγελίες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων ανάμεσα στις κοινότητες Μεταμόρφωση και Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορος. Το περασμένο Σάββατο το πρωί οι αρχές προχώρησαν ύστερα από τα σχετικά εντάλματα στις 3 συλλήψεις. Οι ίδιοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στο σχεδιασμό μιας ειδικής θεματικής διαδρομής, η οποία θα συνδέει τα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, φυσικά τοπία και αυθεντικές εμπειρίες της Πελοποννήσου, αξιοποιώντας τη διεθνή προβολή που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη παραγωγή, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγκονας. Όπως τόνισε ο κ. Μιχελόγκονας, το σημαντικότερο όφελος για την Πελοπόννησο δεν είναι μόνο ότι φιλοξένησε τα γυρίσματα της ταινίας, αλλά κυρίως το τεράστιο κύμα δημοσιότητας που ακολούθησε. Η νέα διαδρομή θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Peloponnese Roots και θα συνδέει τα κινηματογραφικά locations με σημαντικούς ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους όπως το Ανάκτορο του Νέστορα, την Πύλο, τις Μυκήνες, τη Σπάρτη, αλλά και άλλους προορισμούς που σχετίζονται με τον ομηρικό κόσμο. Παράλληλα θα αξιοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ώστε οι επισκέπτες που αναζητούν πληροφορίες για την ταινία να οδηγούνται εύκολα στη θεματική διαδρομή και συνολικά στο τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου. Ο κ. Μιχελόγκονας υπογράμμισε ότι η επιτυχής φιλοξενία μιας παραγωγής του μεγέθους της Οδύσσια αποδεικνύει πως η Πελοπόννησος μπορεί να αποτελέσει προορισμό και για άλλες μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Να θυμίσουμε πως τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο για 11 ημέρες πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα σε εμβληματικές τοποθεσίες του Δήμου Πύλου Νέστερος, ενώ η παραγωγή παρέμεινε στην περιοχή για περίπου ένα μήνα. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Ματ Ντέιμον έχει δηλώσει εντυπωσιασμένος από το σπήλαιο του Νέστορα, όπου γυρίστηκε η εμβληματική σκηνή της αναμέτρησης στο Οδυσσέα με τον Κύκλοπα πολύφημο. Ήδη αρκετοί ξένοι επισκέπτες αναζητούν τις τοποθεσίες των γυρισμάτων, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή τάση του set jetting, δηλαδή των ταξιδιών που εμπνέονται από ταινίες ή από τηλεοπτικές παραγωγές. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα για τη Μεσσηνία, που βρίσκεται στο κίτρινο χρώμα σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις που έχουν δοθεί, σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς με κόκκινο χρώμα βρίσκονται από την περιφέρεια Πελοποννήσου οι νομοί Κορινθίας και Αργολίδας, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος για τους νομούς Λακωνίας και Αρκαδίας. Σε σχέση με την Μεσσηνία εκδόθηκε ήδη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Τάσου Αδαμόπουλου για απαγόρευση της κυκλοφορίας και της παραμονής σε δασικά οικοσυστήματα και περιοχές Natura του νομού μας. Λόγω των συνθηκών καύσωνα που επικρατούν και στην περιοχή μας, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας ενημερώνει τους εργαζόμενους σχετικά με την αντιμετώπιση της θερμικής καταπώνησης από τις υψηλές θερμοκρασίες και τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Όπως τονίζεται, το βασικό χρονικό διάστημα παύσης των εργασιών αφορά στις ώρες από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα για εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο στις περιοχές όπου σύμφωνα με τα δελτία της ΕΜΗ θα επικρατήσουν ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Ξεκίνησαν, κυρίες και κύριοι, οι προεγγραφές για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία, το ΚΔΑΜ ΑΜΕΑ του Δήμου Καλαμάτας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ τηλεφωνικά στο 27213-60-100 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η δομή βρίσκεται στην ανατολική πύλη του παλαιού στρατοπέδου της Καλαμάτας και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 27213-60-100 και 27213-60-765. Οι υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν και σήμερα στη Μεσσηνία, με το θερμόμετρο να φτάνει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα στα εσωτερικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες, νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενήσεως μέτρη και σε κάποιες άλλες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις με τάσεις ενίσχυσης. Πτώση όμως της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς κάτω, με σημαντική ενίσχυση των δυτικών βορειοδυτικών ανέμων. Παράλληλα, προβλέπει η ΕΜΗ για αύριο Πέμπτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
6: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105. Η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την κυρία Παπαβραμοπούλου, οι πολίτες καλούνται σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά να ενημερώσουν αμέσως την πυροσβεστική, δίνοντας όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες, ενώ τόνισε ότι ο συναγερμός αφορά τη σημερινή ημέρα. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία ανέφερε ότι οι φορολογικές παρεμβάσεις έχουν ελαφρύνει περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια έκανε λόγο για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα στήριξης την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ΕΝΦΙΑ με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσους παραμένουν κλειστά χωρίς αιτιολογία. Παράλληλα συνέδεσε το στεγαστικό με το δημογραφικό, τονίζοντας ότι η στήριξη της οικογένειας απαιτεί όχι μόνο οικονομικά μέτρα, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών αξιών. Για τη συνταγματική αναθεώρηση χαρακτήρισε πατριωτική την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη θέσπιση φρένου στο δημόσιο χρέος, ασκώντας κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ, ενώ για τις δικαστικές υποθέσεις και τη διαδικασία κάθαρσης, όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσουν τα πολιτικά κόμματα και ορισμένοι δημοσιογράφοι να υποδίονται τους δικαστές πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ξεκαθάρισε ότι η Αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
6: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
9: Ήρθαν από πού, αναγυρουτόθεν.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, την ΕΡΤ Καλαμάτας. Είναι η εκπομπή Πρωινό στον Αέρα που ξεκινά αμέσως τώρα, 10 λεπτά μετά τις 9.

Τελικά αυτό που λέγαμε στη χθεσινή μας εκπομπή για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και όλους μας εδώ στο ραδιοθάλαμο της ελληνικής ραδιοφωνίας ήταν μόνο για τη χθεσινή ημέρα, γιατί και σήμερα είμαι μόνος μου εδώ στον ραδιοθάλαμο και στην παραγωγή και την επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, καθότι ο Κώστας Γασβούλης βρίσκεται εκτός για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Φτάσαμε στα μέσα αυτής της διακεκαυμένης εβδομάδας και σήμερα ειδικά δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση του πρώτου μεγάλου κύματος ζέστης, κύματος καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες κινούνται και θα κινηθούν σήμερα ιδιαιτέρως σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Και σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως στα εσωτερικά του νομού, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Προετοιμαστείτε ανάλογα. Άσε που η αίσθηση της ζέστης γίνεται ακόμα πιο έντονη εξαιτίας της θερμότητας που έχει συσσωρευτεί στο περιβάλλον και στα κτίρια όλες τις προηγούμενες ημέρες, είναι ότι οι νύχτες παραμένουν δύσκολες, μια και η θερμοκρασία δεν είναι δυνατόν να πέσει τόσο πολύ ώστε να δώσει μια πραγματική ανάσα.

Υπάρχει όμως και μια ακόμα διάσταση αυτής της κατάστασης που είναι ίσως περισσότερο σημαντική από το πώς αισθανόμαστε εμείς, από την ζέστη που εισπράττει ο ανθρώπινος οργανισμός, από το περιβάλλον και από την καθημερινότητα. Είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ιδιαίτερα σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πυρομετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι δεν έχουμε μόνο καύσωνα, έχουμε ένα συνδυασμό μετεωρολογικών παραγόντων που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης, αλλά κυρίως τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης των πυρκαγιών. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αν και το ξέρετε, να το πούμε εντάχει. Η πολύ ψηλή θερμοκρασία, η εξαιρετικά χαμηλή υγρασία της ατμόσφαιρας και η ξηρότητα της βλάστησης δημιουργούν ένα περιβάλλον που ακόμα και μια μικρή εστία φωτιάς μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μέσα σε λίγα λεπτά, σε ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας να παραμένουν σε επιφυλακή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός έως ακραίος. Σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου βέβαια βρίσκεται η Μεσσηνία, παραμένει στο κίτρινο χρώμα, δηλαδή ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που καθημερινά εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Με αυτές τις ειδοποιήσεις όμως ως βάση, σε ακραίο κίνδυνο, σε κόκκινο χρώμα, βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αργολίδας, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τους γειτονικούς μας νομούς, τους νομούς Λακωνίας και Αρκαδίας.

Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Αποφεύγουμε οποιαδήποτε εργασία στο ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά. Δεν καίμε υπολείμματα σε καμία περίπτωση, όχι μόνο σήμερα που είναι επικίνδυνες οι συνθήκες, ιδιαιτέρως επικίνδυνες, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, θα λέγαμε, δεν χρησιμοποιούμε μηχανήματα που μπορεί να δημιουργήσουν ανάφλεξη και φυσικά το σημαντικότερο όλων, αν αντιληφθούμε καπνό ή φωτιά, ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Να ευχηθούμε λοιπόν να κυλήσει ομαλά η σημερινή ημέρα, να πάνε όλα καλά και να έχουμε μόνο ευχάριστες ειδήσεις να σας μεταφέρουμε. Ο Βαγγέλης Ποτέας είναι στο μικρόφωνο λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Ο Πάνος Κουραμπάς επιμελείται τον ήχο μας ακριβώς απέναντί μας στην κονσόλα της ρύθμισης του ήχου. 2-7-20-95-300 και 95-301 το τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτόν εδώ το σταθμό και με την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: 9 και 21 λεπτά η ώρα, Ελληνική Ραδιοφωνία και ΕΡΤ Καλαμάτας και συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή Πρωινό στον Αέρα. Είπαμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, εννοώ τα τηλεφωνικά μας νούμερα, γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι, και μέσα από τα mail του σταθμού και μέσα από τα inboxes των social media. Επειδή είμαστε πολύ μοντέρνοι άνθρωποι και έχουμε βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα της ίδρυυσης της πόλης της Καλαμάτας, τι ακριβώς συμβαίνει, και με δεδομένο ότι αυτό που υπάρχει ειδησογραφικά πιο κοντά μας έχει να κάνει με μια σοβαρή ζημιά που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης στη συμβολή των οδών Κρήτης και Ακρίτα στην πόλη της Καλαμάτας. Να δούμε λοιπόν πώς συνεχίζεται και πώς πάει η συγκεκριμένη αποκατάσταση, αλλά έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και σε σχέση με την ίδρυυση της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας του ευρύτερου Δήμου Καλαμάτας και όχι μόνο, με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Ανδρέα Καραγιάννη, που φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καραγιάννη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς κύριε Ποτέα και στους ακροατές της ΕΡΑ.
0: Είναι μια δύσκολη μέρα, θερμοκρασιακά τουλάχιστον, ελπίζω
1: ναι,
0: κυλήσει καλά η σημερινή μέρα και να μην έχουμε προβλήματα. Ωστόσο, για πείτε μας τι γίνεται με τη ζημιά εκεί στον κεντρικό αποχέτευση στην Οδό Κρήτης.
1: Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το βήμα, διότι και έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Να κάνουμε γνωστό το εξής. Όπως ξέρετε, το δίκτυο αποχέτευσης των λιμάτων του Δήμου Καλαμάτας, το μεγάλο δίκτυο, το βασικό, που έχει αγωγούς Φ80, Φ100, Φ120 που είναι πάνω στη Νέα Είσοδο, Φ60 και πάμε προς τα πίσω. Έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του 90. Όπως ξέρετε τότε, μάλλον γιατί να ξέρετε, όπως είναι γνωστό τότε, οι μεγάλες διατομές δεν έβγαιναν πλαστική αγωγή, οι οποίοι χρησιμοποιούνται τώρα τα νέα δίχτυα που φτιάχνουμε και όπου απαιτούνται μεγάλες διατομές. Ήταν οι σωλήνες αυτές από αμίαντο, οι οποίοι δεν είχαν και λίγο πάχος, κάναν 2-3 πόντους. Καταλάβατε τι σας λέω. Εκεί όμως τι γίνεται, να το κάνουμε γνωστό στον κόσμο για να καταλαβαίνει. Όταν ο ηρωή των λιμάτων μέσα στους αγωγούς που έχουν γίνει, δεν είναι 100%. Δηλαδή ο αγωγός δεν είναι υποπίεση, δεν είναι γεμάτος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μία στο 40%, στο 50%, στο 60%, στο 70%. Να αναφανταστεί τώρα τους καλοκαιρινούς, τα με τα ψηλότερα ποσοστά, που μπορεί να είναι παρά ένα 35%. Να έρχεται δηλαδή γεμάτη η σωλήνα, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει γίνει κτλ. Οι αναθυμιάσεις λοιπόν που δημιουργούνται μέσα στον αγωγό κάνουν μία τρυπούλα.
0: Πίεση, δημιουργούν πίεση και...
1: Όχι πίεση. Είναι αναθυμιάσεις με θόνιο όλα αυτά που έχουν μέσα τα λύματα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κάνουν μία μικρή τρυπούλα στο πάνω μέρος της σωλήνας του αμιάντου. Όχι από κάτω. Mm-hmm. Δεν χαλάει δηλαδή από το βάρος ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Χαλάει στο πάνω μέρος. Και γίνεται μία μικρή τρυπούλα και εκεί αρχίζει να μπαίνει το χώμα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς το εντοπίζουμε ίσως μετά από 3 χρόνια, από 2 χρόνια, ή άμα θα είναι πολύ μεγάλη η τρύπα το βλέπουμε πάρα πολύ νωρίτερα. Εμείς βέβαια το βλέπουμε στην πορεία, γιατί αρχίζει πλέον τα φρεάτια που βρίσκονται γύρω να ξεχυλίζει το λίμα, γιατί πλέον δεν έχει ροή των λιμάτων μέσα στους αγωγούς.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι που έγινε κάτι ανάλογο και στην Ακρήτα, έτσι.
1: Έγινε, όχι στην Ακρήτα, στον αγωγό της Κρήτης ήταν αυτός.
0: Ωραία.
1: Ο αγωγός της Κρήτης, δεν ήταν της Ακρήτας. Mm-hmm. Της Ακρήτας είναι πιο μικρότερος αγωγός.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι με πλαστική σωλήνα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, στο σημείο λοιπόν κοντά στο φρεάτιο περίπου 1 μέτρο, το κεντρικό φρεάτιο που ήταν εκεί που μαζεύει τα λίμματα που έρχονται από την Ανατολική πόλη, από τη Μαντίνια δηλαδή, από το Δήμο που τελειώνει από εκεί, μπαίνει εκεί πέρα. Μετά να φανταστείτε από τη Μεζόνα, ο αγωγός από Φ80 γίνεται Φ100.
0: Mm-hmm.
1: Μεγαλώνει. Ναι. 20 πόντους παραπάνω, γιατί μαζεύει περισσότερα λίμματα. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε, είχαμε μια ροή του νερού στα 480, τα λέω του νερού ενώ των λιμάτων, στα 480 βάθος. Η σωλήνα ήταν τοποθετημένη στα 530 και έχουμε... Ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως. Πολύ καλά.
1: Και έχουμε υπόγειο ορίζοντα, συν 1,80 από τη σωλήνα.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι τοποθετημένη. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Όταν έγινε το πρώτο, ημέρα Τετάρτη, όπως είπατε, έγινε η πρώτη βύθιση, μας ειδοποίησαν οι γείτονες.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα κατευθείαν, εμείς τότε, εγώ συγκεκριμένα, είχαμε και δημοτικό συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν ειδοποιήθηκε η υπηρεσία από τη δημοτική αστυνομία και από την, κανονική αστυνομία, δηλαδή του κράτους.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε, έγινε περίφραξη του χώρου για να μην έχουμε προβλήματα. Mm-hmm. Και βέβαια είμαστε ευτυχείς γιατί έγινε μεσημέρι. Γιατί αν γινόταν το βράδυ, καταλαβαίνετε τα πράγματα. Θα μπορούσε να γίνει εκεί πέρα κάτι και να
0: μην το πάρει κανεί χαμπάρι και να εξελιχθεί το πρόβλημα
1: δηλαδή,
0: πολύ πιο έντονα.
1: Ότι έγινε όλη αυτή η τρύπα την οποία τη λένε έχει καταγραφεί και όλα λέει ότι έγινε όριγμα.
0: Ναι.
1: Έγινε λέει εκείνο. Τα ορίγματα είναι εμείς την ανοίξαμε για να μπορέσουμε.
0: Για να
1: κάνετε
0: δουλειά.
1: Αυτό μέσα.
0: Κατάλαβα,
1: για να γίνει δουλειά, για να μπορέσουμε να επισκεφτούμε τον αγωγό στα 5 και 30 βάθος και να βρούμε τη βλάβη, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε πρώτα τον υπόγειο ορίζοντα.
0: Ναι, ναι. Τώρα σε ποια φάση βρίσκεται η παρέμβαση?
1: Τώρα σε ποια φάση έγινε, βρέθηκε η βλάβη, έγινε η αποκατάσταση σωλήνας, η ροή γίνεται κανονικότατα των λιμάτων και τώρα γίνεται σιγά σιγά η αποκατάσταση για να κάνουμε σωστή δουλειά. Δηλαδή ήδη έπεσε κάτω κροκάλα στα χαμηλότερα επίπεδα, ήρθα μέχρι τον υδροφόρο ορίζοντα που σας είπα ότι είναι 3 μέτρα βάθος, δηλαδή 1,80 η σωλήνα είναι μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε αυτό που προβλεπόταν. Μετέπειτα τώρα ρίχνεται από πάνω άλλο υλικό και το οποίο το έχουμε καταβρέξει νωρίτερα. Γίνεται συμπίεση για να μπορέσουμε πλέον να μην έχουμε προβλήματα για να ξανακάτσει στο σημείο εκείνο το οδόστρωμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γίνεται μια προσπάθεια να γίνει καλή δουλειά ώστε να μην έχουμε και προβλήματα μετέπειτα.
0: Και μιλάμε βέβαια,
1: τώρα,
0: αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε, κύριε Καραγιάννη, για πάρα πολύ δύσκολες εργασίες που εκτελούνται από τα συνεργεία της ΔΙΑΚ και από βαρέα οχήματα, γι' αυτό και παραμένει ακόμα αποκλεισμένο το συγκεκριμένο τμήμα.
1: Αποκλεισμένη, γιατί γίνεται η συμπύκνωση σιγά σιγά για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που πρέπει.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί σας είπα, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση ένας αγωγός ο οποίος βρίσκεται μέσα σε νερό για να γίνει αποκατάσταση, να βρεθεί βλάβη, να όλα αυτά τα οποία οι υπάλληλοι της ΔΕΙΑΚ και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται το γνωρίζουν το θέμα και μπόρεσαν και έκαναν εκείνο που έπρεπε για να μην έχουμε προβλήματα. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είμαστε στη φάση αποκατάστασης, σταδιακά. Ελπίζουμε θα δοθεί σε κυκλοφορία μέχρι την Κυριακή. Δεν μπορώ να σας πω σίγουρα, αλλά σας το λέω γιατί γίνεται και συμπίκρωση παράλληλα. Να δούμε την πορεία, το τι βυθίσματα έχουμε για να μπορούμε πλέον να τα κάνουμε όπως πρέπει.
0: Απλώς ξέρετε, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον γιατί είναι αποκλεισμένο και το ρεύμα καθόδου της Ακρίτα από την Πραξιτέλους μέχρι την Κρήτη. Που λόγω εποχής και λόγω εξυπηρέτησης της συγκοινωνίας με την παραλιακή της Καλαμάτας έχει και αρκετό φόρτο αυτοκινήτων, το καταλαβαίνετε.
1: Καμία αντίληψη. Όμως να ξέρετε ότι η γραμμή όμως Ακρίτα Πραξιτέλους για να βγαίνουμε στη Βουλγαροκτώνου γινόταν και σε άλλες μέρες για να αποφεύγουμε τα φανάρια που έχουν μικρή. Ξέρετε, υπάρχει ροή σε αυτό το δρόμο. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι εκεί. Μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα που έρχονται επί της Κρήτης που πηγαίνουμε Ανατολή-Δύση παρά το ρεύμα της καθόδου.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, πάντως η κυκλοφορία έχει διευθετηθεί. Ο κόσμος το έχει καταλάβει ότι το έργο είναι αρκετά μεγάλο και πρέπει να γίνει και αποκατάσταση του δρόμου, να τον πλύνουμε, να τον καθαρίσουμε γιατί γίνανε ενέργειες εκεί παράπλευρα στα μαγαζιά τα οποία είναι και πρέπει να τα τακτοποιήσουμε όπως πρέπει.
0: Και από την πολύ αναλυτική και λεπτομερέστατη περιγραφή της βλάβης και της διαδικασίας αποκατάστασής της που κάνατε, κύριε Καραγιάννη, καταλαβαίνουμε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, πως ανάλογα προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν ανά πάσα στιγμή με το κεντρικό αγωγό αποχέτευσης, έτσι. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και στον οδό Ναυαρίνου.
1: Έτσι,
0: στο στο πολύ πρόσφατο τώρα, παρελθόν και μπορεί να δημιουργηθούν ανά πάσα στιγμή λόγω της παλαιότητας κυρίως του δικτύου.
1: Ακριβώς την ίδια εποχή πέρυσι είχαμε το άλλο πρόβλημα στο Ναυαρίνο. Που εκεί πέρα κάναμε μία παρέμβαση 80 μέτρα μήκους.
0: Μάλιστα.
1: Περάσαμε άλλον αγωγό μέσα στον υπάρχοντα ώστε να λύσουμε το ζήτημα. Κάτι το οποίο δεν συνέβη έτσι, η αποκατάσταση στον εδώ αγωγό έγινε με άλλον τρόπο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Α, ωραία. Λοιπόν,
1: με ακούτε τώρα.
0: Τώρα
1: αυτό το θέμα σαν δημοτική αρχή μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται στον αμίαντο από τις αναθυμιάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι πρέπει να βρούμε τη λύση για να μπορέσουμε πλέον να λύσουμε οριστικά το θέμα. Είμαστε στη διαδικασία του να μπορέσουμε να περάσουμε τα λεγόμενα στεν που γίνεται από μέσα. Mm-hmm. Ήδη ο κύριος Διευθυντής έχει δει σε μεγάλη έκθεση του Γκάρδη, η οποία ήταν μια εταιρεία η οποία έκανε όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει το κόστος, θα το δούμε πόσο είναι, αλλά πρέπει να δούμε και την τεχνογνωσία ώστε πλέον να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που πρέπει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Για να έρθουμε
1: και
0: τώρα...
1: Αυτό θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό και εδώ θα είμαστε για να το φρεσκάρουμε. Ακριβώς. Και να αναφέρουμε όλες τις καινούργιες εξελίξεις,
1: όπως
0: γιατί
1: είπατε,
0: είναι ένα πρόβλημα που το βλέπουμε να εμφανίζεται πολύ συχνά στην πόλη της Καλαμάτας λόγω...
1: Σας είπα οι λόγοι.
0: Ακριβώς.
1: Σας είπα οι λόγοι.
0: Τους λόγους μας τους αναφέρατε. Ναι, ναι. Για να έρθουμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό... Ή δεν παρακολουθούμε, απλώς μαθαίνουμε τι γίνεται με την πορεία των περιβόητων σωλήνων του ΦΙΟ 800 ακριβώς. Φαίνεται πως κάτι αρχίζει να γίνεται. Έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι είχε παραγγελθεί από την εταιρεία, τη Family, είχε παραγγελθεί μία ποσότητα σωλήνων γύρω στα 4,5 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Η οποία ετοιμάστηκε από το εργοστάσιο την Κίνα από τον Οκτώβριο μήνα, τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Μετέπειτα με τα γεγονότα τα οποία δημιουργήθηκαν, τα γενικότερα τα του κόσμου, αυτά πόλεμοι, ιστορίες κτλ., δεν κατέστη δυνατή η προσέγγιση καραβιού μικρού για να μπορέσει να φορτώσει αυτές τις σωλήνες και να τις φέρει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και αυτοί εκεί πέρα, επειδή μάλλον οι Κινέζοι κατασκευάζουν πολλά πράγματα για όλο τον κόσμο,
0: και
1: όχι παράδειγμα αυτό εδώ, σας λέω το εξής, ότι με δεδομένα λοιπόν αυτά τα πράγματα φόρτωσαν όλα τα κοντέινερ, τα υλικά τα οποία είχαν κατασκευάσει και εμάς μας αφορά παράδειγμα, τα φόρτωσαν πάνω σε κοντέινερ, έφτασαν στην Ελλάδα. Ήδη ένα φορτίο ξεκίνησε, το οποίο είναι με 20 κοντέινερ, τα οποία κοντέινερ έχουν μέσα 12 σωλήνες, 12 σωλήνες. Κάθε ένα κοντέινερ έχει 72 μέτρα, 72 μέτρα μήκους. Έχει φτάσει στην Ελλάδα, ήδη έχουμε καταφέρει στην Καλαμάτα, έχουν έρθει μέχρι τώρα 4 και 3, 7, 8 και 4, 12 κοντέινερ.
0: Α, έχουν έρθει λοιπόν, μάλιστα.
1: Έχουν έρθει, ξεφορτώνονται στο εργοτάξιό τους, έρχονται με ενταλίκες. Και έτσι λοιπόν μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουμε το πρώτο φορτίο που είναι τα 20 κοντέινερ.
0: Και περιμένουμε και ένα δεύτερο εμπορικό πλοίο, έτσι.
1: Έρχεται, είναι καθοδόν το
0: με περισσότερα κοντέινερ.
1: 30 κοντέινερ, το οποίο είναι στη Σεβίλη σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Εγώ τα παρακολουθώ.
0: Γι' αυτό είπαμε ότι παρακολουθούμε πια την εξέλιξη.
1: Ναι, είναι στη Σεβίλη, ξεφορτώθηκαν σε άλλο καράβι και από εκεί θα πάνε, το καράβι αυτό θα κάνει δρομολόγιο Σικελία και θα έρθει, ενώ είχαμε report ότι θα έχουμε στις 4 του μηνός του επόμενου μήνα, μας το έβαλαν αυτό τώρα 8. Αυτό μπορεί και να αλλάξει, καταλάβατε.
0: Ναι,
1: εξαρτάται και πόσα... Είναι το τουρ που λέμε του καραβιού που ξεφορτώνει και τι κάνει. Το θέμα είναι ότι είναι καθοδόν παράδειγμα άλλα 30 κοντέινερ τα οποία αφορούν το κομμάτι αυτό. Οπότε λοιπόν αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή τώρα ήδη κάνουν κάποιες προσαρμογές για να μπορέσουμε πλέον, ήδη μαζεύεται τα συνεργεία τα οποία είχε η εταιρεία η Families, γιατί έχει κάνει τις απολύσεις, ήδη μαζεύει το προσωπικό της, για να μπορέσουμε πλέον να επανακινήσουμε το έργο. Τώρα επειδή έχουμε τον Αύγουστο, επειδή όλα αυτά, καταλαβαίνετε λοιπόν, θα μπούμε σε μία σειρά η οποία θα είναι ουσιαστικά το Σεπτέμβρη.
0: Δηλαδή μιλάμε
1: για
0: συνολικά για πόσους,
1: σωλήνες,
0: είναι καμιά τετρακοσαριά.
1: Οι σωλήνες συνολικού μήκους θα είναι, όταν έρθει και το άλλο καράβι, θα είναι 4,5 χιλιόμετρα.
0: 4,5
1: το οποίο
0: χιλιόμετρα.
1: Είναι 4,5 χιλιόμετρα, τα οποία θα έρθουν να κουμπώσουν από εκεί που έχει ξεκινήσει το έργο προς το πίδημα και θα συνεχίσουν τα δύο κομμάτια που έχουν μείνει, ένα μικρό στην Μεθέα και ένα μικρό θα φτάσει μέχρι και τη Θουρία. Καταλάβατε.
0: Τώρα εσείς έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία και στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Ξέρετε πώς γίνονται τα δημόσια έργα, τι προβλήματα δημιουργούνται στο ενδιάμεσο, τι καθυστερήσεις κτλ. Υπάρχει η παράταση, η νέα που έχει δοθεί στην εταιρεία είναι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, έτσι. Μέχρι τον Ιούλιο του 27. Είναι εφικτό να περαιωθεί το έργο αυτό
1: ακούστε
0: μέχρι
1: να δείτε,
0: τότε.
1: Ακούστε να δείτε, ο χρόνος παραγωγής των σωλήνων πλέον στην Κίνα, στο εργοστάσιο, είναι κάποιες ώρες για να γίνεται μια σωλήνα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τι παραγγελίες θα δοθούν από την εταιρεία για να μπορέσει, γιατί όπως ξέρετε και οι Κινέζοι τώρα δεν δίνουν τίποτα τσάμπα.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι μου είπε η εταιρεία Θέμελης, δεν αφορά τη ΔΕΙΑΚ, αλλά τη ΔΕΙΑΚ την αφορά έμασα η εταιρεία. Πληρώνει το 70% της παραγγελίας και όταν λοιπόν τις παραλαμβάνει τις σωλήνες, πληρώνει και γίνεται και εξόφληση. Να καταλάβετε όμως, το δημόσιο έργο στην Ελλάδα δεν πληρώνει όταν τις αγοράζει σωλήνες, πληρώνει όταν τις τοποθετεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Και η δεύτερη διαφορά, η οποία το μόνο που κάνει το ελληνικό κράτος, είναι το εξής. Δηλαδή, σου λέει όταν τα φέρνεις, πληρώνεσαι για το 50% όταν τις φέρνεις σωλήνες στο έργο να είναι εδώ πέρα να τις βλέπουμε ότι ήρθανε. Καταλάβατε, σας λέω, είναι διαδικασίες οι οποίες παράδειγμα και σωστές είναι, αλλά πρέπει και ο κόσμος να το καταλάβει. Ξεκίνησε ένα έργο υπό κανονικές συνθήκες με μία έκπτωση τότε 30% και μετέπειτα έγιναν όλα τα δεινά.
0: Αυξήσεις,
1: ιστορίες, υλικά, πόλεμοι. Καταλάβατε, σας λέω. Δηλαδή, μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη. Δεν θέλω να δικαιολογήσω εγώ τον εργολάβο. Εγώ θέλω να πω ότι το έργο αυτό θα γίνει μέχρι τέλος του 27, το έργο αυτό θα έχει τελειώσει.
0: Ας το ελπίσουμε.
1: Και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Γιατί είναι ένα έργο που το χρειάζεται άμεσα η πόλη της Καλαμάτας και όχι μόνο η Καλαμάτα.
1: Άμεσα η πόλη, άμεσα αλλά και παράλληλα ετοιμάζουμε μία δεξαμενή πάρα πολύ μεγάλη, όπως ξέρετε στον Αγιάννη τον Καρβούνι, 8.500 κυβικά,
0: ναι,
1: σε αντίθεση,
0: ναι,
1: με τα 1.000 τόσα κυβικά τα οποία έχουμε εδώ στο κάστρο.
0: Mm-hmm.
1: Θα καταλάβατε, δηλαδή, λύνουμε σοβαρότατα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την ίδρυψη γενικότερα, όχι μόνο της Καλαμάτας και της Μεσίνης και τις περιοχές που έχουμε τώρα τα παράπονα στα Καλιανέικα, γιατί δεν έχουν νερό. Έχουν νερό, αλλά δεν έχουν αυτό που θέλουν, mm-hmm, διότι οι κατοικίες, mm-hmm, που έχουν γίνει στην περιοχή είναι 20απλάσες που γίνονται κάθε χρόνο, βγαίνουν σαν μανιτάρια οι οικοδομές στην περιοχή και συνάμα η τελευταία δεξαμενή που βρίσκεται στα Καλιανέικα έχει ακριβώς το ίδιο υψώματα με τις τούρλες. Οπότε λοιπόν οι παρακάτω γεμίζουν νωρίτερα, επειδή έχουν καταναλώσει τώρα, δεν είναι εύκολο να γεμίσει πάνω δεξαμενή. Οπότε λοιπόν ο σύνδεσμος ιδρύψης, αυτό αφορά το σύνδεσμο ιδρύψης, έτσι. Mm-hmm. Έχει δει και έχουμε μελετήσει το θέμα τώρα με τη βοήθεια της ΔΕΙΑΚ πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα, είτε με βοηθητικές δεξαμενές στο σημείο εκείνο, είτε κάποιο μοτέρ που θα εγκατασταθεί στην τελευταία δεξαμενή να τροφοδοτεί την άλλη. Mm-hmm. Σαν συγκοινωνούντα δοχεία, καταλάβατε.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και το έργο στον Αγιάννη τον Καρβούνη και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Είναι ένα έργο 15 χιλιόμετρων που αναμένεται να ολοκληρωθεί και αυτό του χρόνου, το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Και
1: ο Αγιάννης ο Καρβούνης είναι η δεξαμενή.
0: Ναι. Ακριβώς. Και
1: είναι δεξαμενή η οποία παίρνει 8.500 κυβικά τσιμέντο.
0: Και με αυτή
1: νερό.
0: Και με αυτή τη δεξαμενή σχεδιάζεται να συνδεθεί και το νέο δίκτυο του ΦΙΟ 800 και να το συνδέσουμε.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την αναλυτική ενημέρωση. Εδώ θα είμαστε και να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο Ανδρέας Καραγιάννης, πρώην αντιδήμαρχος, πρώην δήμαρχος Αρφαρών, έτσι, πριν από κάποια χρόνια. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και συνεχίζουμε αμέσως μετά σε κάτι εντελώς διαφορετικό θα περάσουμε.

0: Περίπου 1/4 πριν από τις 10 ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας και είπαμε, αφήνοντας κατά μέρους τα ζητήματα που απασχολούν τον ευρύτερο Δήμο της Καλαμάτας, πως τώρα και μέχρι το τέλος εκπομπής μας θα περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατί απόψε το βράδυ θα λέγαμε πως η σύγχρονη μορφή της ορχιστικής τέχνης, ο σύγχρονος χορός, συναντά την ιστορία σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους ολόκληρης της Ελλάδας, σίγουρα τον σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της δικής μας περιοχής, της Πελοποννήσου. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας επιστρέφει στην Αρχαία Μεσίνη με μία παράσταση του Γάλλου χορευτή και χορογράφου του Φιλίπ Λορενσό, μια ιδιαίτερη βραδιά που θα εξελιχθεί στο εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης και θα έχει πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερη αξία και σημασία για το Διεθνές Φεστιβάλ αλλά και για την σύγχρονη τέχνη έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης. Σίγουρα μια ξεχωριστή βραδιά και μια αφορμή την σημαντική αυτή διοργάνωση αλλά και για να δούμε πώς συνεχίζεται και το μεγάλο κεφάλαιο για τη Μεσσηνία και για ολόκληρη τη χώρα που έχει να κάνει με την έρευνα, το ανασκαφικό έργο αλλά και την ανάδειξη και προβολή της Αρχαίας Μεσσήνης, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την αρχαιολόγο, την κυρία Εύη Λαμπροπούλη, η οποία είναι πρόεδρος της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών. Καλή σας ημέρα, κυρία Λαμπροπούλου.
1: Καλημέρα σας.
0: Είστε...
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι χαρά μας. Είστε μια επιστήμονας που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο χώρο και συνεργαστήκατε επί σειρά ετών με τον αείμνηστο καθηγητή, τον Πέτρο Θέμελη. Γνωρίζετε λοιπόν όσο λίγη τη διαδρομή, τις ανάγκες αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες που έχει η Αρχαία Μεσσήνη. Αλλά να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι πιο κοντά μας, ειδησιογραφικά. Τι σημαίνει για την Αρχαία Μεσσήνη η επιστροφή του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και η φιλοξενία της σημερινής παράστασης στο εκκλησιαστήριο?
1: Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή και για την πολιτική μας κληρονομιά γενικότερα, αλλά και για την Αρχαία Μεσσήνη ειδικότερα. Η επανασύνδεση του κορυφαίου αυτού θεσμού της πόλης μας, που έχει βέβαια διεθνή εμβέλεια, με τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, και αυτό το πράγμα ήταν ακριβώς πάνω στη βάση που θα επιθυμούσε ο δημιουργός του χώρου αυτού, ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης, και επιδίωξε όλο το διάστημα το οποίο ήταν διευθυντής του έργου να προβάλλει ακριβώς αυτό το πράγμα, το ζωντάνεμα των μνημείων και να φέρει τα μνημεία κοντά στο κοινό. Είναι κάτι που το συνεχίζουμε και εμείς ως εταιρεία αυτό και είναι στους βασικούς μας στόχους. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της ανάδειξης, προστασίας και έρευνας και μελέτης των μνημείων και του αρχαιολογικού υλικού, αλλά και πώς ο χώρος αυτός θα αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν με το σήμερα. Και νομίζω ότι με συνεργασίες όπως αυτή, τώρα με την καλλιτεχνή διευθυντρία Τζένι Αργυρίου και τη σύνδεσή μας με το φεστιβάλ που είχε γίνει μία φορά από ό,τι θυμάμαι το 2010 και δεν είχε δόθηκε και τόση μεγάλη βαρύτητα θεωρώ, και μετά διεκόπη αυτό, φιλοδοξούμε και ελπίζουμε να αποτελέσει αυτή η συνεργασία κάτι το οποίο θα εξελιχθεί στο μέλλον ως μια σταθερή συνεργασία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτό ήταν μια πιλωτική, ας πούμε, προσπάθεια που κάναμε με την Τζένι, να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να συνδεθεί ξανά και να προχωρήσει με μια καλύτερη και πιο
0: συνεργασία,
1: μεγαλύτερη συνεργασία στο μέλλον.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, προλάβατε και την επόμενη ερώτησή μου. Υπάρχει συγκεκριμένη προοπτική, εκτός από σκέψη ή πρόθεση, να εδραιωθεί αυτή η συνεργασία και να βλέπουμε συχνότερα παραστάσεις του φεστιβάλ στην Αρχαία Μεσσήνη?
1: Ακριβώς. Εμένα προσωπικά αυτό αποτελεί βασικό στόχο. Δηλαδή θα ήθελα να μην γίνει μια φορά και να σταματήσει το πράγμα όπως συνέβη στο παρελθόν, αλλά να οικοδομήσουμε μια σταθερή συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ και να επιλέξουμε και να επιλέγουμε, όπως η σημερινή που θα δείτε, αυτή που θα δείτε σήμερα, παραστάσεις που προβάλλουν τα μνημεία μας, την πολιτική μας κληρονομιά και την παράδοσή μας.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είπατε κι εσείς, κυρίως το αναφέρατε και ως βασικό μέλημα και πρόθεση του αείμνηστου καθηγητή, του Πέτρου Θέμελη, ότι τα αρχαία μνημεία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως εκθέματα, αλλά να παραμένουν ζωντανοί χώροι πολιτισμού και συνάντησης, όπως και στην αρχαιότητα, έτσι που φιλοξενούσαν δημόσιες συναθρήσεις και διάφορα δρόμενα.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ο κύριος και βασικός στόχος, γιατί πρέπει και ιδίως πρέπει να τονίσουμε το θέμα της νέας γενιάς. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για πολιτική κληρονομιά και παράδοση, είναι πώς η νέα γενιά θα έρθει και θα συνδεθεί με τα μνημεία. Γιατί το να επισκέπτεσαι, ας πούμε, και να έχεις μόνο την οπτική επαφή και όχι το βιωματικό συνέστημα και την εμπειρία σε ένα χώρο, έχει τεράστια διαφορά. Ο μόνος τρόπος λοιπόν σύνδεσης του κοινού και κυρίως του νέου κοινού με έναν αρχαιολογικό χώρο, που για πολλούς ίσως να θεωρείται ξεπερασμένος και να μην τους λέει πολλά πράγματα, μέσα από τέτοιες παραστάσεις εμείς θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό το κομμάτι και να συνδέσουμε τη νέα γενιά, γιατί αυτή είναι το μέλλον, πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό, με τέτοιους χώρους στους οποίους έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και προσπαθούμε να τους διατηρήσουμε και μέσα από αυτές τις συνεργασίες και τα γεγονότα συμβάλλουμε και στην προστασία και ανάδειξη των μνημείων.
0: Έχετε δίκιο. Μπορούμε να πούμε ίσως κάποια περισσότερα πράγματα για τα χαρακτηριστικά της απόψινής εκδήλωσης.
1: Ναι, βασικά αυτά τα οποία μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουν δοθεί και λεπτομέρειες πάνω στην παράσταση που θα παρακολουθήσουμε. Δεν επιλέχθηκε τυχαία το συγκεκριμένο χορευτικό συγκρότημα από το Διεθνές Φεστιβάλ σε σχέση με το μνημείο στο οποίο θα δοθεί η παράσταση. Ναι. Δηλαδή, πρόκειται για μια παράσταση που προέρχεται μια χορογραφία εμπνευσμένη από παραδοσιακούς συλλογικούς βερβερικούς χορούς του Μέσου Άθλοντα του Μαρόκου.
0: Από το Μαρόκο, μάλιστα.
1: Ναι, όπου η προγονική παράδοση της Βόρειας Αφρικής καλείται να έρθει σε άμεσο διάλογο τώρα με ένα ελληνιστικό μνημείο, με την ελληνική αρχαιότητα που είναι το εκκλησιαστήριο του, το οποίο όμως και αρχιτεκτονικά έχει κοινά στοιχεία, γιατί η βερβερική αυτοχωρία ήταν συνήθως κυκλική, που ταιριάζουν απόλυτα με το κυκλικό, με το κύλο του αρχαίου αυτού θεάτρου, και στηρίζονται επίσης, επειδή είναι χωροί που στηρίζονται και μιλούν για ισότητα, συλλογικότητα και αλληλεγγύη, ο χώρος του εκκλησιαστηρίου είναι ιδανικός να έχουν το κοινό και οι χορευτές, αλλά και τα μνημεία όλοι πιο κοντά. Και επειδή το δεύτερο μέρος
0: είναι μουσικό, το δεύτερο μέρος έχει διτά δύο χαρακτηριστικά η απόψινη παράσταση. Έχει και την χορευτική, την χορογραφική σημασία από τον Φιλίπ Λορενσό, και υπάρχει και η μουσική διάσταση του δεύτερου μέρους, που είναι ο Αμίν Νου, την χορογραφική σημασία από τον Φιλίπ Λορενσό, και υπάρχει και η μουσική διάσταση του δεύτερου μέρους που είναι ο Αμίν

0: τουλάχιστον στην αρχαιότητα. Μάλιστα. Οπότε ζωντανεύει ξανά ένα μνημείο τέτοιο όπως το Κεφαλαίο της Αρχαίας Μεσσήνης, καλώντας το κοινό πια να μην γίνει μόνο θεατής, αλλά και κοινωνός μέτοχος αυτού του όμορφου event που περιμένουμε.
1: Μάλιστα,
0: να απολαύσουμε.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, κυρία Λαμπροπούλου, θα ήθελα έτσι να εκμεταλλευτώ, επιτρέψτε μου το ρήμα, την σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή, να πούμε μερικά πράγματα για τον αρχαιολογικό χώρο και της Αρχαίας Μεσσήνης αυτό καθεαυτό, και να ρωτήσω ποια είναι σήμερα η συνολική εικόνα στην Αρχαία Μεσσήνη και σε ποιο στάδιο βρίσκονται είτε οι ανασκαφές είτε οι αναστηλωτικές εργασίες εκεί.
0: Κοιτάξτε να δείτε, μετά την απώλεια του καθηγητή, του Πέτρου του Θέμελη, έχουν σταματήσει οι ανασκαφές, mm-hmm. το γνωρίζετε αυτό το πράγμα, από το 2023, γιατί τα ανασκαφικά δικαιώματα τα έχει η Αθήνας Αρχαιολογική Εταιρεία και βρισκόμαστε τώρα σε ένα μεταβατικό στάδιο για να δούμε πώς αυτό θα επαναλειτουργήσει.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε προχωρήσει αρκετά στο κομμάτι αυτό, απλά πρέπει να γίνουν και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να περάσει το θέμα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Οπότε είμαστε εν αναμονή για το θέμα των ανασκαφών. Όμως, παράλληλα με αυτό το κομμάτι, η Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, που έχει ιδρυθεί από τον καθηγητή και έχει μια πορεία ζωής και δράσης από το 1994, το γνωρίζετε αυτό, και συμβάλλει χορηγικά, συμβάλλει οικονομικά και υποστηρίζει το έργο της Μεσσήνης μέσα από ιδιωτικές χορηγίες και δωρές, συνεχίζει στο νέο κύκλο ζωής της το ρόλο αυτό. Δηλαδή, η εταιρεία μας έχει υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα τη Μενδόνια, απευθείας, βάσει του οποίου μνημονίου, με χορηγίες και ιδιωτικές χορηγίες και δωρές, μπορεί η εταιρεία να τρέχει διάφορα άλλα πράγματα πάρα πολύ σημαντικά που αφορούν την προστασία και συντήρηση του χώρου. Έχω αναλάβει όλο το κομμάτι των αποψηλώσεων, της εκτομάλυνσης των διαδρομών και των προσβάσεων, της συντήρησης των υποδομών του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου. Έχω σταθερή ομάδα στην Αρχαία Μεσσήνη που ασχολείται με το κομμάτι αυτό και ταυτόχρονα αναθέτουμε αρχιτεκτονικές μελέτες με άμεσο σκοπό και στόχο την στερέωση και ανάδειξη των μνημείων που είχαν μείνει στη μέση και δεν πρόλαβε ο ίμιος καθηγητής να ολοκληρώσει. Ήδη οι θέρμες, οι ρωμαϊκές θέρμες, το μεγάλο αυτό project του καθηγητή Πέτρου Θέμελη που δεν ολοκληρώθηκε, έχουμε εμείς αναλάβει τώρα να προχωρήσουμε στην φροντίδα του και την ανάδειξή του.
1: Άρα λοιπόν ήδη καταλαβαίνουμε πως είναι πολύ μεγάλες οι ευθύνες και συναισθάνεστε αυτές τις ευθύνες να συνεχιστεί το έργο και το όραμα που εκείνος υπηρέτησε επί δεκαετίες ολόκληρες.
0: Ακριβώς. Εμείς ταυτόχρονα όμως προωθούμε και το επιστημονικό έργο με έκδοση μονογραφιών και μελετών που αφορούν την Αρχαία Μεσσήνη, ότι μας ενδιαφέρει η Μεσσήνη και επιστημονικά προς τα έξω να γίνει γνωστή στο ευρύ επιστημονικό κοινό, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Και ταυτόχρονα βοηθάμε και συμβάλλουμε, υποστηρίζουμε όλες τις εκδηλώσεις και τις παραστάσεις πολιτιστικού περιεχομένου, όπως η συγκεκριμένη, στην οποία είμαστε και συνδιοργανωτές μαζί με το Δήμο Μεσσήνης. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και για την προβολή ταυτόχρονα των μνημείων μας και την προσέλκυση κοινού και κόσμου εκτός της χώρας μας.
1: Τώρα για να ρωτήσω, και αν μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό, επειδή ο αείμνηστος ο Πέτρος Θέμελης, είμαι σίγουρος ότι είχε ακτινογραφήσει όλο το χώρο και εσείς έχετε βέβαια λόγω της επιστημονικής σας επάρκειας μια εικόνα, υπάρχουν ακόμα, θεωρείτε, σημαντικά τμήματα της αρχαίας πόλης που παραμένουν ανεξερεύνητα?
0: Πιστεύω ότι καταρχάς ο καθηγητής εστίασε και κατάφερε να δείξει το μεγαλύτερο μέρος, θα λέγαμε, του δημόσιου χώρου της αρχαίας πόλης. Και κάποιες ρωμαϊκές βίλες πλησίων φόρων οικογενειών της εποχής, πλησίων και πολύ κοντά στα δημόσια οικοδομήματα. Η ελληνιστική, ας πούμε, ιδιωτική κατοικία δεν έχει ανασκαφή. Όμως ο δημόσιος χώρος, όλο αυτό το οποίο, τα 400 λέμε στρέμμα, τα οποία έχουν περιφράξει μέσα στη μεγάλη κήρυξη του χώρου, έτσι, έχουν στην πλειονότητά τους και ανασκαφή και στερεωθεί και αναδειχθεί τα περισσότερα από αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Όμως το βόρειο κομμάτι, στο οποίο εγώ τώρα σκέφτομαι να επικεντρωθώ, είναι σε σημεία

0: όπως ας πούμε είναι οι Ρωμαϊκές Τέρμες, είναι το Ιερό της Ίσιδας, είναι δύο βασιλικές, η μία βασιλική για ένας ευκτήριος οίκος και κάποια ελληνιστικά ιερά τα οποία είχαν ξεκινήσει ανασκαφικά και στερεωτικά ταυτόχρονα, αλλά έμειναν στη μέση. Ο στόχος μας είναι το βόρειο λοιπόν κομμάτι του χώρου, το οποίο έχει τα μνημεία αυτά που σας αναφέρω, να το αναδείξουμε και να το προβάλλουμε ακόμα περισσότερο, αφού το ολοκληρώσουμε βέβαια πρώτα ανασκαφικά και το τεχνηριώσουμε επιστημονικά.
1: Κατανοητό.
0: Αυτό είναι ο στόχος και είναι ένα μεγάλο project, γιατί έχοντας ένα πολύ σημαντικό κτηριακό συγκρότημα, δημόσιο κτηριακό συγκρότημα, και εννοώ τώρα το στάδιο Γυμνάσιο Παλέστρα, mm-hmm. το οποίο θεωρώ είναι από τα καλύτερα διατηρημένα και σωζόμενα σε όλο το μεσογειακό χώρο. Η έμφαση μας τώρα θα δοθεί κυρίως στο βόρειο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου. Ο στόχος μας είναι να γίνει εφάμιλος και αντάξιος του νότιου μέρους.
1: Εξαιρετικά. Με γνώμονα βέβαια ότι υπάρχουν συνεχώς ανάγκες και μεγαλύτερες ανάγκες και όσον αφορά στην χρηματοδότηση και όσον αφορά στο επιστημονικό προσωπικό και βέβαια στη
0: σίγουρα.
1: Συντήρηση και την προστασία των μνημείων που ήδη έχουν αποκαλυφθεί.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο εδώ και είναι η μεγάλη μας αναμέτρηση και το μεγάλο μας στοίχημα το πώς ας πούμε θα εξασφαλίζουμε σταθερή χρηματοδότηση, γιατί ο στόχος μας είναι διτός. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάδειξη και συντήρηση μνημείων, ανάδειξη, ανασκαφή και στερέωση, όταν δεν μπορούμε πρώτα, σε πρώτη φάση, να συντηρήσουμε το χώρο αυτό. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να γίνουν όλα αυτά, το πρώτο το οποίο πρέπει να εξασφαλιστεί είναι ότι ο χώρος αυτός θα μένει καθαρός, προσβάσιμος, λειτουργικός. Και σε δεύτερο, το δεύτερο μέρος και η δεύτερη μας προσπάθεια και αγώνας είναι το πώς θα αναδείξουμε όλο ή θα αναδεικνύουμε όλο ένα και περισσότερο το χώρο αυτό. Αλλά η εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων είναι μια διαρκής πάλη. Και εδώ θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό για μας ότι έχουμε σταθερούς χορηγούς και υποστηρικτές από την στιγμή της ίδρυσης σχεδόν της εταιρείας μας. Το γνωρίζετε αυτό και το έχει αναφέρει και ο καθηγητής κατά καιρούς. Και εξακολουθούν σήμερα στο νέο κύκλο ζωής οι άνθρωποι αυτοί, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, να στηρίζουν την εταιρεία και τον χώρο, τον αρχαιολογικό, στους οποίους οφείλουμε στην ουσία τα πάντα. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να προχωρήσει τίποτα. Έτσι, γιατί είναι όπως το ίδρυμα του Ιωάννη Φωτίου Κωστόπουλου, που συμβάλλει στο χώρο από το 1993, από το σχεδόν που ιδρύθηκε δηλαδή.
1: Από την πρώτη στιγμή, έχετε δίκιο.
0: Από την πρώτη στιγμή, συνεχίζει μέχρι και σήμερα σταθερά να στηρίζει το χώρο και δεν το στηρίζει θέως μόνο μέσω των μνημείων, αλλά το στηρίζει και μέσω των εκδηλώσεων. Το γνωρίζετε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Στηρίζει όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στην Αρχαία Μεσίνη, το Ίδρυμα Καρέλια, είναι το Ίδρυμα του Καπετάν Βασίλη και Κάρμη Κωνσταντακόπουλου και η Φωτεινή Λιβανού πάνω από 10 χρόνια υποστηρίζει το έργο της Μεσίνης και τον καθηγητή, τώρα και εμάς, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και αυτήν οφείλεται στην ουσία όλη αυτή η φροντίδα και η καθαριότητα, βέβαια πάντα με τη συμβολή του κράτους, όπου δέχεται και τη δική μας υποστήριξη, η οποία θεωρώ είναι καθοριστική σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται.
1: Λοιπόν, κυρία Λαμπροπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή μας την κουβέντα. Εδώ θα είμαστε και να τα ξαναπούμε και να έχουμε και πολλά νεότερα και ευχάριστα πράγματα σε σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, να είστε καλά και εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Καλή σας ημέρα. Μιλήσαμε λοιπόν με την αρχαιολόγο την Εύη Λαμπροπούλου, πρόεδρο της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών. Είπαμε, είναι μια επιστήμονας που συνεργάστηκε επί σειρά ετών με τον αείμνηστο καθηγητή τον Πέτρο Θέμελη και γνωρίζει όσο ελάχιστη τι ακριβώς έχει γίνει στην Αρχαία Μεσίνη, αλλά το σημαντικότερο, γνωρίζει τις μεγάλες δυνατότητες του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9 πάλι μαζί θα είμαστε, σε λίγο σύνδεση με τα κεντρικά της ελληνικής ραδιοφωνίας για ένα δελτίο ειδήσεων από τους καλούς συναδέλφους των κεντρικών της ΕΡΤ και κατόπιν το δικό μας μεσσηνιακό δελτίο. Ο Βαγγέλης Ποτέας ήταν μαζί σας, ο Πάνος Κουραμπάς επιμελήθηκε τον ήχο. Καλή σας ημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα κατά κόσμων Μαρία Δημητροπούλου γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Παράλληλα στη μακρά πορεία της συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κλειοκαύσωνα σήμερα η χώρα, καθώς σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Ισχύει σε Ανατολική Στερεά Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Για τις συντάξεις χειρίας ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ενώ για τα ροφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης θα διπλασιαστεί. Αναφερόμενος στις απολύσεις, ο κ. Καραγκούνης είπε ότι οι εκθέσεις του ΟΑΣΑ δεν αφορούν την Ελλάδα και υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια μίλησε για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Συνέδεσε επίσης το ζήτημα με το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΕΠΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Τέλος ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Κουραμπάς. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς ψήφιση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα της Καλαμάτας. Η σημερινή διαδικασία ακολουθεί τη διήμερη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου χθες τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων της Μεσσηνίας. Μεταξύ αυτών ήταν ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την ξεκάθαρη στήριξή του στην συγκεκριμένη επένδυση, χαρακτηρίζοντάς την μια από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί στην περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες. Στην χθεσινή συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο πρόεδρος του Μεσσηνιακού Επιμελητηρίου Βαγγέλης Ξυγόρος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για δεκάδες εμπειρισμούς στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Πρόκειται για εν ενεργεία πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης, πρόεδρο τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον αδελφό του, εις βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για περίπου 10 με 15 εμπειρισμούς κάθε καλοκαίρι κατά τα έτη 2024 και 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Οι εμπλεκόμενοι βαρύνονται και με σειρά κατηγοριών εκβίασης που αφορούν στη διανομή του νερού μέσω του αρδευτικού δικτύου της περιοχής. Οι κατηγορούμενοι επίσης φέρεται να ελέγχονται και για παράνομες επιδοτήσεις, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο εκβίαζαν κάποιους να δώσουν τα δικά τους αγροτεμάχια ώστε να δηλώνουν οι ίδιοι περισσότερα και να λαμβάνουν μεγαλύτερα ποσά. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ξεπέρασε τα 2 χρόνια με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου του πυροσβεστικού σώματος στη Μεσσηνία, ενώ ξεκίνησε από καταγγελίες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων ανάμεσα στις κοινότητες Μεταμόρφωση και Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορος. Το περασμένο Σάββατο το πρωί οι αρχές προχώρησαν ύστερα από τα σχετικά εντάλματα στις 3 συλλήψεις. Οι ίδιοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στο σχεδιασμό μιας ειδικής θεματικής διαδρομής, η οποία θα συνδέει τα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, φυσικά τοπία και αυθεντικές εμπειρίες της Πελοποννήσου, αξιοποιώντας τη διεθνή προβολή που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη παραγωγή, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγκονας. Όπως τόνισε ο κ. Μιχελόγκονας, το σημαντικότερο όφελος για την Πελοπόννησο δεν είναι μόνο ότι φιλοξένησε τα γυρίσματα της ταινίας, αλλά κυρίως το τεράστιο κύμα δημοσιότητας που ακολούθησε. Η νέα διαδρομή θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Peloponnese Roots και θα συνδέει τα κινηματογραφικά locations με σημαντικούς ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους όπως το Ανάκτορο του Νέστορα, την Πύλο, τις Μυκήνες, τη Σπάρτη, αλλά και άλλους προορισμούς που σχετίζονται με τον ομηρικό κόσμο. Παράλληλα, θα αξιοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ώστε οι επισκέπτες που αναζητούν πληροφορίες για την ταινία να οδηγούνται εύκολα στη θεματική διαδρομή και συνολικά στο τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου. Ο κ. Μιχελόγκονας υπογράμμισε ότι η επιτυχής φιλοξενία μιας παραγωγής του μεγέθους της Οδύσσιας αποδεικνύει πως η Πελοπόννησος μπορεί να αποτελέσει προορισμό και για άλλες μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Να θυμίσουμε πως τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο για 11 ημέρες πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα σε εμβληματικές τοποθεσίες του Δήμου Πύλου Νέστορος, ενώ η παραγωγή παρέμεινε στην περιοχή για περίπου ένα μήνα. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Ματ Ντέιμον έχει δηλώσει εντυπωσιασμένος από το σπήλαιο του Νέστορα, όπου γυρίστηκε η εμβληματική σκηνή της αναμέτρησης του Οδυσσέα με τον Κύκλοπα Πολύφημο. Ήδη αρκετοί ξένοι επισκέπτες αναζητούν τις τοποθεσίες των γυρισμάτων, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή τάση του jet-setting, δηλαδή των ταξιδιών που εμπνέονται από ταινίες ή από τηλεοπτικές παραγωγές. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα για τη Μεσσηνία, που βρίσκεται στο κίτρινο χρώμα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις που έχουν δοθεί, σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς με κόκκινο χρώμα βρίσκονται από την περιφέρεια Πελοποννήσου οι νομοί Κορινθίας και Αργολίδας, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος για τους νομούς Λακωνίας και Αρκαδίας. Σε σχέση με την Μεσσηνία εκδόθηκε ήδη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Τάσου Αδαμόπουλου για απαγόρευση της κυκλοφορίας και της παραμονής σε δασικά οικοσυστήματα και περιοχές Natura του νομού μας. Λόγω των συνθηκών καύσωνα που επικρατούν και στην περιοχή μας, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας ενημερώνει τους εργαζόμενους σχετικά με την αντιμετώπιση της θερμικής καταπώνησης από τις υψηλές θερμοκρασίες και τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Όπως τονίζεται, το βασικό χρονικό διάστημα παύσης των εργασιών αφορά στις ώρες από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα για εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο στις περιοχές όπου σύμφωνα με τα δελτία της ΕΜΗ θα επικρατήσουν ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Ξεκίνησαν, κυρίες και κύριοι, οι προεγγραφές για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία, το ΚΔΑΜ ΑΜΕΑ του Δήμου Καλαμάτας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι ως τις 8 το βράδυ τηλεφωνικά στο 27213-60-100 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η δομή βρίσκεται στην ανατολική πύλη του παλαιού στρατοπέδου της Καλαμάτας και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 27213-60-100 και 27213-60-765. Οι υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν και σήμερα στη Μεσσηνία, με το θερμόμετρο να φτάνει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα στα εσωτερικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες, νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενήσεως μέτρη και σε κάποιες άλλες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις με τάσεις ενίσχυσης. Πτώση όμως της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς κάτω, με σημαντική ενίσχυση των δυτικών βορειοδυτικών ανέμων. Παράλληλα, προβλέπει η ΕΜΗ για αύριο Πέμπτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
8: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
8: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
11: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρούν το θέμα.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

οι κρυφές μας, οι ελπίδες, η λαχτάρα, η σβησμένη, όλα εκείνα

που και να σε τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων 11 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ολεμέζης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του λαϊκού τραγουδιού. Στην Πολωνία ταξιδεύει σήμερα ο ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού πρώτου παιχνιδιού του με την Δυνάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην αποστολή τόσο ο Ραχμάν Μπάμπα όσο και οι νεοαποκτηθέντες, εκτός λίστας με Ιτέ, Ντεσπόντοφ και Σορετήρε. Στη διάθεση του Γιάκουπ Νίστρουπ εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League τέθηκε ο Φαν Ντρόγκελεν, που κρίθηκε έτοιμος από τον προπονητή των Πράσινων. Την παραχώρηση του κλειστού των αναλυωσίων στην ΑΕΚ τα επόμενα 49 χρόνια προβλέπει σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πράσινο φως από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης αλλά και την παράταση της παραχώρησής του στην ΠΑΕ Ολυμπιακός με υψηλό ετήσιο μίσθωμα. Δανεικός στην Αυστριακή ΛΑΣΚ παραχωρήθηκε ο Λιούμπισης από την ΑΕΚ που διέκοψε τις επαφές με τη Χάπουελ Μπερσεβά για την απόκτηση του Κάγκουα. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό με τους Ερυθρόλευκους να πληρώνουν περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Ζανκτ Πάουλη για την απόκτηση του 30χρονου δεξιού αμυντικού. Και επίσημα στον Άρη, 25χρονος Κροάτης αριστερός αμυντικός Ρόκο Γιούρισιτς, που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα ταξιδέψει στην Ιταλία για τα φιλικά με τη Μόντσα και τη δεύτερη ομάδα της Αταλάντα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 28χρονος κωνσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον Ατρόμητο από την Καρταχίνες. Γράφει ιστορία ο Στεφ Κάρι που γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία παίχτης του NBA, ο οποίος θα εισαχθεί στο Hall of Fame. Στα 41 του χρόνια ο Λούκα Μόντριτς συμφώνησε προφορικά με τη Μίλαν να ανανεώσει για ακόμη ένα χρόνο το συμβολαιό του με τους Ρωσονέρι. Πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολαιού του με την Bayern στο 2029 βρίσκεται ο Χάρι Κέιν σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γερμανία. Την απόφασή του να σταματήσει το ποδόσφαιρο ανακοίνωσε ο 41χρονος Μεξικανός θερματοφύλακας Γκιγέρμο Οτσόα, ο οποίος στα περίπου 25 χρόνια της καριέρας του είχε 6 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα και κοντά στα 900 παιχνίδια. Ήταν το δελτίο ειδήσεων 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Ακούτε Air Sport.

Επιστρέψαμε 11 και 12 πρώτα λεπτά. Οι συντονισμένοι πάντοτε στην Ερασπορ 101,8. Η Φανέλα με το 10. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Μετά στους Λεμέσους ήχους και Λουκά. Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, πίσω από το μικρόφωνο ο Λεωνίδας Καζνέτσι και δίπλα του πίσω του ο Πύρλο. Ο Πύρλο ήταν πάντα μπροστά, λέει ο Τάσος Λεμέζης, και έχει δίκιο. Το μυαλό του έτρεχε τόσο που δεν χρειαζόταν καν να τρέχει ο άνθρωπος αυτός. Μεγάλος παίκτης. Βγήκανε και δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου, του αρχηγού του Ολυμπιακού, και λέει ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι το εισιτήριο του Champions League. Ο Φορτούνης και ο Κάρμο ξέρουν το πλάνο. Λέει ότι η Μέγκεν έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Βγήκε τρίτη σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έχουμε αγωνιστεί κόντρα σε ολλανδικές ομάδες. Ξέρουμε το στυλ ποδοσφαίρου που παίζουν. Δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει άγχος. Παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο. Αλλά θέλουμε, λέει, το εισιτήριο του Champions League. Και τι άλλο βγήκε, ότι ο Φαντρόχελεν θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με την Πάξη. Ο νέος στόπερ του Παναθηναϊκού, ο Ρικ Φαντρόχελεν, θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με την Πάξη, καθώς η Σάμπσουσπορ έστειλε το δελτίο του 27χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού. Σημαντική είδηση αυτή για τον Παναθηναϊκό, να μπορεί να έχει σε αυτά τα παιχνίδια τον νέο της στόπερ.

φίλος που με ρωτάει για την κλήρωση της EuroLeague, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Κάπου μέσα στον Αύγουστο γίνεται συνήθως, αλλά έτσι κι αλλιώς μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, μετά τις 11.30 δηλαδή, θα έχουμε τον Γιάννη Κάρμα στη τηλεφωνική μας γραμμή να μιλήσουμε για μπάσκετ, οπότε θα μας τα πει αυτός αναλυτικότερα. Αυτό που ξέρω είναι ότι η νέα, πότε ξεκινάει η νέα EuroLeague, 18-19 Σεπτεμβρίου είναι το Super Cup και η πρώτη αγωνιστική είναι 24-25 Σεπτεμβρίου και η πρώτη διάβολη εβδομάδα είναι 29 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου και θα έχουμε και δύο κενά για τα παράθυρα της FIBA, 26-30 Νοεμβρίου και 22 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου, αλλά θα τα πούμε αναλυτικότερα μετά με τον Γιάννη Κάρμα για τον μπάσκετ, που είναι και πιο ειδικός από μένα. Ο φίλος ο 046 είναι την καλημέρα του και λέει: προσπαθεί εδώ και τρεις μέρες να καταλάβει γιατί ο Αργεντίνος, μάλλον είναι τον Παρέδες, ήταν τόσο εκνευρισμένος με τους Ισπανούς. Για τα σχόλια για τη διαιτησία πριν τους αγώνες, αυτά έλεγε και όλος ο πλανήτης. Εκτός αυτών, στον αγώνα με 0 τελικές, πώς ήθελε το κύπελο Αργεντινή. Φίλε μου Δημήτρη από την Κατερίνη, ο Ταμέντη νομίζω τα έλεγε εκεί στο Ρόδρυ αυτά για διαιτησία και τα λοιπά. Δεν κατάλαβα, μήπως τσαντίστηκε επειδή όλος ο κόσμος έλεγε για την εύνοια της Αργεντινής που είχε από την διαιτησία. Κάποιες στιγμές το καταλάβαινες αυτό, ήταν λίγο ψιλοέντονο, δεν γίνεται π.χ. στο παιχνίδι με την Αίγυπτο για παράδειγμα ο Ρομέρο να μην πάρει κίτρινη κάρτα για ένα τάκλι που έκανε στον Σαλάχ που πήγε με τα δύο πόδια και τους πέφτει ένα στράγαλο. Γενικότερα δεν έβγαιναν τόσο εύκολα οι κίτρινες κάρτες. Ακόμα και στον τελικό, στον γκολ που έβαλε η Ισπανία και ακυρώθηκε για φάουλ του Μερίνο πάνω στον Οταμέντη, νομίζω ότι ο Βίντσις βιάστηκε να σφυρίξει. Θα μπορούσε να ελεγχθεί και η φάση από το VAR. Νομίζω ότι κακώς σφύριξε. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα. Η Ισπανία το πήρε το Μουντιάλ. Έχεις δίκιο πάντως, με 0 τελική προσέγγιση δηλαδή της Αργεντινής. Ήταν, πώς να την πούμε τώρα, για ομάδα που ήθελε να στείλει το μάτς ξεκάθαρα τουλάχιστον στην παράταση και μετέπειτα στα πέναλτ, δεν είχε διάθεση δηλαδή να επιτεθεί απέναντι στην Ισπανία. Καλημέρα Λονίδα, άκουσα για ζέστη και μπήκα Λάρισα εδώ, καλό μας κουράγιο και σήμερα φίλε. Πάνω αυτό που γίνεται στη Λάρισα ξέρω είναι ακραίο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία που κάνει φανταστική δουλειά και κόβει τις περιγραφές της Era Sport από το Μουντιάλ, τουλάχιστον δεν ξέρω αν το κάνει και για τα άλλα παιχνίδια. Πάντως στις περιγραφές της Era Sport στο Μουντιάλ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο φίλος ο Ηλίας. Μπείτε και στο YouTube του να ακούσετε τις περιγραφές και σε ευχαριστώ. Ναι, μου στείλες στο Messenger το βιντεάκι από τον τελικό που κάναμε μαζί με τον Γιάννη Σαντορενέο. Σε ευχαριστώ για τον κόπο σου. Ποιο κανάλι θα δείχνει τη Super League 2 του χρόνου, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη μου, δεν έχει βγει ακόμα, είναι σε συζητήσεις. Οπότε όταν μάθουμε και τα επίσημα θα το πούμε φυσικά. Καλημέρα φίλε, άντε πάλι τα πήρες από ένα ματάσου, λέει Αντώνης. Φίλε μου Αντώνη, τι να σου πω. Ό,τι είπε ο coach. Καλημέρα Λεωνίδα, χαιρετισμούς από Σπιάτζα, λέει ο κύριος Κώστας και στέλνει πάλι τη φωτογραφία του. Πολύ ωραία η Σπιάτζα, το έχω ξαναπεί, έχω πάει. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τάσο. Ο Γιόβετιτς είναι για τη Μαρκό? Όχι. Δεν είναι ο Γιόβετιτς, αλλά έπεσες πολύ κοντά ρε Τάσο. Έπεσες πολύ κοντά. Θα μπορούσες να το βρεις. Καλημέρα, ξέρουμε τηλεοπτικές μεταδόσεις για αύριο? Κάτσε να το δω φίλε μου Τζον. Θα σου πω τώρα. Σίγουρα είναι από την Era Sport πάντως τα παιχνίδια του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με την Πάξη Παναθηναϊκός 9 είναι από το Sky τηλεοπτικά. Για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω. Δεν το βλέπω εδώ στο πρόγραμμα. Βάλε Era Sport για να είσαι μέσα 100% να ακούσεις το παιχνίδι. Αλέξανδρε φίλε μου από το Χολαργό, για την κλήρωση της EuroLeague ρωτάς και εσύ, θα μας τα πει ο Γιάννης Κάρμα σε λίγο. Ο Τριαντάφυλλος με ρωτάει αν ο Παρέδες θα τιμωρηθεί για όλα αυτά που έκανε. Φαντάζομαι Τριαντάφυλλε θα τιμωρηθεί, πρέπει να τιμωρηθεί μάλλον. Αυτό που έκανε δεν το έχω ξαναδεί. Πρέπει να μάθουν και οι Αργεντίνοι να χάνουν, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει το ταπεραμέντο τους. Μ' αρέσει που είναι έτσι αλέγκροι, παθιασμένοι, ζουν για το ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι.
ο καθένας με τα χαρακτηριστικά του, έτσι. Δεν μπορούμε να ζητάμε από όλες τις ομάδες να είναι, ξέρω εγώ, σαν την Ισπανία ή σαν τη Γαλλία. Κάθε ομάδα έχει το δικό της στυλ. Η Αργεντινή έχει το δικό της στυλ διαχρονικά. Είχε την τύχη να έχει παίκτες όπως ο Μαραντόνα και ο Μέση που κάνουν τη διαφορά μπροστά, αλλά το γενικότερο έτσι πλαίσιο είναι μια ομάδα που βγάζει καρδιά, ψυχή, δυναμισμό στα μαρκαρίσματα και σε όλα. Αλλά αυτά που έκανε ο Παρέδες είναι απαράδεκτα μετά τον αγώνα. Νομίζω χωρίς λόγο στιγματίστηκε όλη αυτή η στιγμή των Αργεντίνων και ο τελευταίος χώρος του Λιονέλ Μέση. Παιδιά, κάπου εντάξει, δεν είναι κακό να λέμε και αλήθεια. Η Αργεντινή σε όλα τα παιχνίδια της ευνοήθηκε, με τέτοιες συμπεριφορές παικτών πρέπει να αποκλειστεί από το επόμενο παγκόσμιο. Και Λεωνίδα τον Ολίσε, τελικά θα τον πάρει Ρεάλ. Τζον, εντάξει, μην το πάμε και στο άλλο άκρο να αποκλειστεί από το επόμενο παγκόσμιο, αλλά δεν διαφωνώ. Το είπα και πριν ότι ο Ρομέρο για να πάρει κίτρινη κάρτα έπρεπε να φτάσουμε στο 60 του φάουλ. Στον τελικό δηλαδή. Όχι, στον ημιτελικό. Με τον Μπέλιχαμ την πήρε, νομίζω, την κίτρινη. Τώρα, με τον Μπέλιχαμ, ναι, στον ημιτελικό έπρεπε να φτάσουμε για να δούμε τον το Ρομέρο να παίρνει κίτρινη κάρτα. Και επειδή πήρε αγκαλιά τον Τζουντ Μπέλιχαμ, υπήρχε έτσι μια αβάντα, μπάτο πεις. Η Ρεάλ για να πάρει τον Ολίσε, πρέπει ο Ολίσε να βγει ανοιχτά και να πει ότι θέλει να έρθει στη Ρεάλ ή να πάει στη διοίκηση της Μπάγερ και να πει θέλω να φύγω να πάω στη Ρεάλ. Γιατί η Ρεάλ έχει πολύ καλές σχέσεις με την Μπάγερ Μονάχου και δεν θέλει να τις χαλάσει για μια μεταγραφή ενός παίκτη. Τον θέλει ο Πέρεθ, τον θέλει τρελά. Όπως θέλει και τον Ρόδρυ από ό,τι ακούω τώρα. Ο Ρόδρυ θέλει να γυρίσει στην Ισπανία και συγκεκριμένα θέλει να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πέρεθ λένε ότι δεν τον ήθελε στη Ρεάλ για τους δικούς του λόγους, τους οποίους δεν τους ξέρω. Αλλά τώρα λέει άλλαξε στάση ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και συζητάει το ενδεχόμενο να πάρει Ρεάλ Μαδρίτης τον Ρόδρυ. Θα είναι μεγάλη μεταγραφή. Σε ευχαριστώ πολύ, λέω. Τίποτα, φίλε μου Δημήτρη. Εδώ, ό,τι θες άλλο να στείλεις, πες. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ από το Open αύριο το είδα σε διαφήμιση χθες, λέει ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Γιατί δεν το βλέπω στο TV program εδώ των καναλιών, δεν ξέρω. Αλλά για να το λες εσύ, Open TV στέλνει κι άλλος φίλος, ο Νίκος. Okay, από το Open TV λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Στείλαν πολύ, Okay. Ωραία, παιδιά. Ωραία, πόσα μηνύματα. Ευχαριστώ. Θα ρωτήσω τον Γιώργο Μίνο για τον ΠΑΟΚ. Ναι, έχεις δίκιο. Θα ρωτήσω τον Γιώργο Μίνο για τον ΠΑΟΚ, τα ξέρει όλα έτσι κι αλλιώς. Τι άλλο έχει βγει, δεν έχει βγει κάτι άλλο που να μπορούμε να πούμε. Ο Κυριάκος Πετανίδης στη Μύκονο Μπέτσον, σαν μας τα πει ο Γιάννης Κάρμας. Η κλήρωση της EuroLeague τα προηγούμενα χρόνια έχει γίνει μέχρι τις 18 Ιουλίου. Φέτος έχει αργήσει, λέει ο Αλέξανδρος. Δεν ξέρω τους λόγους. Πάντως θα το μεταφέρω, Αλέξανδρε, μείνε εδώ στην Ερασπορ, γιατί σε λίγο θα είναι ο Γιάννης Κάρμας, θα το μεταφέρω να μας πει τι και πώς. Για ποιο λόγο έχει αργήσει, ξέρω εγώ. Που ακόμα έρχονται μηνύματα για τον ΠΑΟΚ. Open TV, είπατε παιδιά, Open TV. Αυτό, εντάξει. Εμπλέκεται το όνομα του Τζεφ Μπέζου με τη Λίβερπουλ. Ο Τζεφ Μπέζος είναι ένας εκ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, έτσι. Και σύμφωνα με το Sky News έχει δεχτεί πρόσκληση για να εμπλακεί στην αγορά μετοχών της Λίβερπουλ. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό θα είναι αυτό, γιατί ο άνθρωπος τώρα μιλάμε έχει μεγάλη περιουσία. Και τονίζει το συγκεκριμένο μέσο ότι αν θα αποτελέσει έκπληξη αν ο Μπέζος επενδύσει τελικά στο ποδόσφαιρο και στην Λίβερπουλ. Τι να σου πω, πάνω από 250 δισεκατομμύρια ευρώ ο Τζεφ Μπέζος. Θα την απογειώσει τη Λίβερπουλ. Αλλά λένε ότι είναι δύσκολο να εμπλακεί ο Τζεφ Μπέζος με τη Λίβερπουλ. Τέλος πάντων. Και κάτι άλλο θα ρωτήσουμε τον Γιάννη μετά για μπάσκετ. Οι Heat, λέει, δημοσίευσαν link για την παρουσίαση του LeBron James και μετά το κατέβασαν. Λέτε να έχουμε LeBron James με Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Θα είναι σπουδαίο να αγωνιστεί ο Greek Freak με τον Βασιλιά. Γνώμη για Μπάμε FC στη Γάμα Εθνική. Μια χαρά τα παιδιά, φίλε Γιώργο.
αυτά τα παιδιά εκεί, YouTubers που φτιάξανε μια ομάδα από το τοπικό της Θεσσαλονίκης που ακριβώς βρίσκονται, να αγωνίζονται στη ΓΑΜ Εθνική με συνεχόμενες ανόδους. Μια χαρά. Δεν είναι κακό. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Είναι ένα δικό τους εγχείρημα, κάτι φρέσκο, έχουν το δικό τους κοινό. Μπορεί να είναι νεαροί σε ηλικία αυτοί που τους ακολουθούν. Έκαναν μια προσπάθεια και βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν με την αξία τους. Τώρα δεν ξέρω και πιο πολλά στοιχεία να σου πω, αλλά φαίνεται κάτι φρέσκο, κάτι ωραίο, νεανικό, με τα YouTube τους, με τις συνεντεύξεις τους, με τα live streaming τους, με όλα αυτά. Έχουν χτίσει και ένα νεανικό κοινό. Φτάσαν την ομάδα στη ΓΑΜ Εθνική. Είναι δύσκολη κατηγορία η ΓΑΜ Εθνική, δεν είναι σαν τα τοπικά, αλλά μακάρι να τα πάνε καλά τα παιδιά.

φίλε μου Γιάννη από την Κομωτινή, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν ξέρω αυτό που μου λες για την Μαρκό. Δεν φαίνεται και μια ομάδα φωτοβολίδα. Τι να σου πω, από αυτά που είδαμε πέρσι, είδαμε με ένα οργανωμένο σωματείο, ρε παιδί μου. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω αν έχει σχέση με κάποια άλλη ομάδα κτλ. Πραγματικά σου μιλάω, αυτό που είδα εγώ πέρσι ήταν κάτι ωραίο που παρακολουθώ ο Super League 2 γενικότερα. Δεν είδα κάτι τόσο περίεργο, αν με ρωτάς. Σημασία έχει να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι. Μεγάλη μεταγραφή ο Ρόδρι αν έρθει στη Ρεάλ Μαδρίτη, λέει ο Μιχάλης. Και βέβαια είναι ο Μιχάλης. Μεγάλος παίκτης. Κάτοχος χρυσής μπάλας είναι. Παγκόσμιο έχει. Euro έχει. Champions League έχει. Πεκτάρα είναι. Αγόρασε και μπλούζα Ρεάλ χθες. Ναι, μια μπλε ωραία. Εγώ, να τη φοράς για καφέ αυτή. Εγώ με τέτοιες μπλουζίτσες βγαίνω έξω. Καμιά ρετρό της Ρεάλ κτλ. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι και φαρδιές αυτές. Παίρνουμε και αέρα.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα από τη Λάρισα. ΑΕΛ μόνο θα πω εγώ για Λάρισα. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα που θα διαβάσεις. Ναι, ευχαριστώ πρώτον για τα καλά σου λόγια. Με ρωτάς για μεταγραφές Arsenal. Ο Τζόλις έχει κλείσει, ναι. Και ήθελε και τον Ρότζερς. Ο Ρότζερς πήγε στη Τζέλσι. Φαντάζομαι θα κάνει άλλη μια κίνηση η Arsenal εκεί μέσω επιθετικά. Δεν ξέρω αν θα είναι σε στυλ Τζόλι που είναι extreme, αν θα είναι Morgan Rodgers που τον είδαμε και με την Αγγλία στο Μουντιάλ. Ο Rodgers ήταν ένα δεκαρό extreme, κάπως έτσι. Δεν ξέρω τι στυλ θέλει ακριβώς ο Αρτέτα. Έχει και τον Έζε βέβαια σε αυτή την θέση. Αλλά από τη στιγμή που φύγει ο Τροσάρ λέγανε ότι θα πάει για δύο παίκτες. Για Τζόλι δηλαδή που τον έχει κλείσει και για έναν άλλον. Τώρα έχει ρόστερ η Arsenal μεγάλο και βαθύ. Πήρε και το πρωτάθλημα πέρσι. Φαντάζομαι θα στηριχθεί σε αυτούς ο Αρτέτα και θα κάνει 2-3 στοχευμένες κινήσεις. Έτσι κι αλλιώς αυτές οι ομάδες, φίλε μου Κώστα, έτσι λειτουργούν. Κάθε χρονιά προσθέτουν από 1-2-3 max 4 κομμάτια που λείπουν από το παζλ και όλες οι υπόλοιπες μεταγραφές είναι επένδυση για το μέλλον. Και ειδικά από τη στιγμή που η Arsenal τα τελευταία χρόνια με τον Μικέλ Αρτέτα δουλεύει με ένα συγκεκριμένο σύνολο. Πιστεύω και φέτος κάπως έτσι θα πάει. Δεν είναι δηλαδή ομάδα που επειδή πήραμε το πρωτάθλημα πάμε να πάρουμε άλλους 10 παίκτες τώρα με 300 εκατομμύρια. Φαντάζομαι θα έρθει ο Τζόλις, άλλος ένας κάπου εκεί κοντά με τον Τζόλι, εξτρέμο δεκάρι. Εγώ θα έπαιρνα center for, να μου πεις έχει τον Γιόκερς, έχει τον Χάβερτς. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Γκαμπριέλ Ζεζούς βέβαια στην Άσεν, αλλά ένα center for έτσι στήλο Γιαρθάμπαλ. Άντε να σου πω και όνομα. Στήλο Γιαρθάμπαλ θα έπαιρνα για την Arsenal. Να κατεβαίνει λίγο πιο χαμηλά, να μπορεί να σπάει μπάλες και να ανοίγει διαδρόμους για τα extreme που έχει η Arsenal και για το Μερίνο που έχει η Arsenal, έτσι, που τα γκολάκια το παστιλώνει. Πάμε σε δίτη τους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα. 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Για υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών 1 με 5 έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου, τόνισε ο Κώστας Καραγκούνης. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ομόλογό του της Πορτογαλίας στο Μαξίμου. Στο επίκεντρο, οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας καθώς και οι ευρωπαϊκές εξελίξεις στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό και τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με την κρυστάλλινη φωνή της και τις μοναδικές ερμηνείες της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη. Μία ανάσα από τα 2 ευρώ, αμόλυβδη και ντίζελ. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Era Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό, Αγγλία θερμότητας, sole.gr. Βρήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε 11 και 35 προς 36 πρώτα λεπτά. Οι συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ. Πάμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Περίπου 20-25 λεπτάκια θα είμαστε ακόμη μαζί. Μετά σου λέμε στους ήχους που δίνει ρεσιτάλ και Λουκά Λουκά στη μοζαϊκή υποστήριξη εκπομπής. Και όπως σας είχα πει και πριν, έχουμε μαζί μας την παρέα μας τον Γιάννη Κάρμα για να μιλήσουμε για μπάσκετ. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Με ρωτάει ο κόσμος για EuroLeague, ρε φίλε.
1: Ναι, ας άκουγα, γίνεται πανικός, η αλήθεια είναι.
0: Με ρωτάνε όλοι. Εγώ αυτό που ξέρω και το είπα είναι ότι ξεκινάμε με Super Cup 18-19 Σεπτεμβρίου και 24 με 25 είναι η regular season.
1: Σωστά. Και θα έχουμε και περισσότερες διαβολοδομάδες. 10 θα είναι την 10, επόμενη, ναι, περίοδο, αφού υπάρχει και αύξηση των ομάδων. Γενικότερα η EuroLeague είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διοργάνωση, πάρα πολύ απαιτητική, με πάρα πολλά παιχνίδια και αυτό την κάνει ακόμα πιο δύσκολη. Αν αναλυστεί κανείς ότι ας πούμε ομάδες της Ισπανίας, η Real, η Μπαρτσελόνα, η Βαλένθια, η Μπασκόνια, έχουν και πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Κάτι που οι δικές μας ομάδες τα παλαιότερα χρόνια δεν είχαν, δηλαδή θα μπορούσαν εύκολα να κάνουν συντήρηση δυνάμεων οι δύο ελληνικές ομάδες που είχαν διαβολοβδομάδα. Ή μάλλον διπλή αγωνιστική υποχρέωση, γιατί σε κάποιους φίλους δεν αρέσει η λέξη διαβολοβδομάδα. Αλλά τώρα με την άνοδο τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Άρη και την ΑΕΚ, ας πούμε, που φαίνεται πως θα είναι παρούσα και αυτή να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικηθεί, δεν υπάρχουν πέντε ομάδες που είναι αρκετά καλές.
0: 20 ότι δεν έχουμε στην EuroLeague, Γιάννη, σε όρεψε διακόπτω. 20 ομάδες δεν έχουμε.
1: 20. Ναι. Σωστά. 20. Είπα αύξηση εγώ,
0: Ναι, από πέρσι νομίζω έγινε.
1: Ναι, όχι. Θα υπάρξει και καινούργια αύξηση τα επόμενα χρόνια, γιατί όσο θα μεγαλώσει κάτω το πρωτάθλημα. Ναι, όχι. Η επόμενη σεζόν θα είναι 20 ομάδες κανονικά. Όπως ήταν δηλαδή. Και φέτος απλά έχουν γίνει 10 ή διαβολοβδομάδες και είναι πάρα πολύ απαιτητικό αυτό. Θα δούμε τώρα πόσο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα βελτιώσουν κι άλλο τα ρόστερ τους, γιατί σε αυτό έγκυται ότι, ρε παιδί μου, θες 16 παίκτες σε δημοπόλεμους. Δεν γίνεται να πηγαίνεις με 12 παίκτες, 13, είναι τραυματισμοί.
0: Νομίζω αυτό το είδαμε με τον Ολυμπιακό πέρσι, Γιάννη. Το μεγάλο ρόστερ που είχε ο κόουτς Μπαρτζόκας και πώς το διαχειρίστηκε. Νομίζω.
1: Ο Ολυμπιακός πέρσι ήταν καβατζωμένος από παντού. Δηλαδή και στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Λεωγιώργος Μπαρτζόκας είχε παίχτες σχεδόν πάνω από 3 σε κάθε θέση. Αν εξαιρέσουμε τη θέση 4 που είχε μόνο τον Βεζέκοφ με τον Άλεκ Πίτερς, αλλά βέβαια μιλάμε για υπερπαίχτες και οι δύο. Είχε 3 σέντερ, είχε 4 playmaker, είχε και πολύ μεγάλο πάθος στο 2-3. Δηλαδή και κάποιος τραυματισμός δεν θα του στοιχίζει. Εντάξει, τώρα δεν μιλάω να τραυματιστεί τώρα ο Φουρνιέ ή ο Βεζέκοφ, γιατί σε όλες τις ομάδες οι ηγέτες, τα μεγάλα αστέρια δεν αναπληρώνονται εύκολα. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν πάρα πολύ θωρακισμένος. Θα δούμε και φέτος. Το ίδιο φαίνεται πώς γίνεται τον Ολυμπιακό. Και δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουμε και με τον Ολυμπιακό, γιατί υπάρχουν όντως πάρα πολλές εξελίξεις. Εντάξει, τώρα θα τις προλάβουμε να τις αναλύσουμε στο επόμενο Start 20 λεπτό. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα θα φτάσει το βράδυ ο Κόντι Μίλλερ με Κιντάι. Θα είναι ο βασικός playmaker του Ολυμπιακού για την επόμενη σεζόν, ο οποίος θα περάσει και τις ιατρικές εξετάσεις αύριο, Πέμπτη. Για 3 χρόνια είναι το συμβόλαιο του Μακιντάιρ. Έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, εντάξει, λόγω του καλοκαιριού, ο Αμερικανός δεν είχε έρθει στην Ελλάδα. Ούτως ή άλλως, ακόμα έχουμε αρκετό χρόνο για την έναρξη προετοιμασίας. Θα φτάσει στη χώρα μας σήμερα περίπου στις 11 παρατέταρτο το βράδυ ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.
0: Αφού μιλάς για Ολυμπιακό, να σου θέσω και ένα ερώτημα που ρωτάνε και πολλοί φίλοι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Για τον Thomas Walkup, θα σου το πω έτσι γενικά, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να έχει έναν μουτρωμένο παίκτη στον πάγκο, στο ρόστερ?
1: Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να μιλήσουμε είναι ο Walkup, γιατί έχουν και, υπάρχουν και εξελίξεις. Ήδη μάθαμε χθες από τον Ολυμπιακό, ο οποίος διέρευσε, γιατί δεν έβγαλε επίσημη ανακοίνωση, αλλά επίσημη θέση της ομάδας είναι ότι δέχτηκε μια πρόταση από την Ντουμπάι. Ξέρουμε όλοι ότι η Ντουμπάι θέλει τον παίκτη, το έχει κάνει μια πρόταση 9 εκατομμυρίων για 3 χρόνια, δηλαδή 3 εκατομμύρια το χρόνο. Τριπλασιάζει τις αποδοχές του Τεξανού Γκάρ. Θέλει να πάει ο Thomas Walkup, ο οποίος πέρα από αυτό που, από αυτή την τεράστια πρόταση που ήταν ίσως και το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο του, Νομίζω ότι ο Γόκαπ είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος από τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει χειριστεί τόσο το δικό του θέμα, αλλά και με βλέποντας ότι έχει αποκτήσει δύο γκάρντ, το Μοντέρο και το Μακιντάερ, δίνοντάς τους σχεδόν τα διπλά χρήματα, θεωρεί ότι είναι αδικημένος. Άκομψος ο τρόπος, θυμίζω μια συνέντευξή του νομίζω στο Eurohoops, που είχε πει ότι δεν έχει σημασία που περνάς καλά, αλλά πού σε σέβονται, κάπως έτσι το είχε πει ο Γόκαπ, και εννοούσε ότι ο Ολυμπιακός δεν το σέβεται δίνοντας τόσα λίγα χρήματα. Άκοψε να πω ήταν και ο τρόπος του νομίζω Παναγιώτη Αγγελόπουλου που είχε πει ότι όταν, οι παίχτες, όταν η ομάδα δεν πάει καλά, οι παίχτες δεν είναι καλοί, σέρνονται, κάπως έτσι το είχε πει, είναι όλα καλά, αλλά όταν παίρνουν πρωταθλήματα ζητούν να
0: χτίσουν. Το είπε μετά όμως, το είπε μετά από ό,τι
1: είδε. Μετά, φυσικά και το είπε μετά, αλλά για μένα δεν έχει να λέει. Ναι. Όπως θεωρώ άκοψε το ένα, θεωρώ άκοψε και το άλλο. Βέβαια, για να είμαστε και ειλικρινείς, εγώ δηλαδή παρακολουθώντας και το ρεπορτάζ του μπάσκετ εδώ και αρκετά χρόνια, έχω την αίσθηση ότι αυτό το μήνυμα δεν πήγαινε για το WOCAP. Γιατί κανένα στο ερυθρόλογο στρατόπεδο δεν μπορεί να προσάψει το WOCAP ότι την τελευταία πενταετία, εντάξει, την επιτυχημένη πενταετία του Ολυμπιακού, ο WOCAP όσο καιρό είναι στο λιμάνι, έχει δώσει τα πάντα για τον Ολυμπιακό και είναι ένας πολύτιμος κρίκος των ομάδων του Μπαρτζόκα. Ήταν το Α και το Μέγα. Με αυτό και ο Σάσα Βεζέκοφ ήταν αυτοί οι δύο που δύσκολα αναπληρώντουσαν. Έτσι. Μιλάω για όσο παίζαν, έτσι, γιατί και ο Σάσα είχε φύγει. Αυτό θέλω να αντιληφθεί ο κόσμος. Δεν μιλάω για όλη την πενταετία, προφανώς. Από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός νοστοποίησε ότι έχει πάρει μια πρόταση από την Ντουμπάη 600.000 δολαρίων, τα οποία θα τα δώσει σε δύο δόσεις ετήσιες. Δηλαδή 300.000 φέτος, 300.000 του χρόνου. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός ούτε καν το συζήτησε. Θυμίζω ότι από αυτό που έχει διαρρεύσει είναι ότι ο Ολυμπιακός ζητάει 3 εκατομμύρια για να δώσει τον WOCAP. Ενώ ο WOCAP έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν. Ο Ολυμπιακός έχει ενεργοποιήσει το IN που είχε, δηλαδή για να κρατήσει τον παίκτη, και ο WOCAP θα αμείβεται με 1.150.000 ευρώ για την επόμενη σεζόν. Τώρα, το θέμα του WOCAP έχει και άλλες εξελίξεις, καθώς ο Τεξανός Γκάρτ μίλησε στην ΕΛΠΑ, απευθύνθηκε μάλλον στην Ένωση Παικτών της EuroLeague, προκειμένου να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του σχετικά με τη μετακίνησή του στην Ντουμπάη. Και τι εννοώ, ρώτησε. Εφόσον ο παίκτης ανήκει στον Ολυμπιακό και για του χρόνου, ο Ολυμπιακός για να τον αφήσει να φύγει, κάτι που θέλει ο ίδιος ο παίκτης, ζητάει ένα αντίτιμο. Το αντίτιμο του Ολυμπιακού, όπως είπα, με βάση αυτά που βγαίνει από το ρεπορτάζ και τις διαρροές των πυριωτών, των ταμπλούχων, όχι των ταμπλούχων μάλλον, γιατί δεν πήρε το κύπελλο, των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδος, είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει 3 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν που ρώτησε ο WOCAP στην ΕΛΠΑ, στην Ένωση Παικτών της EuroLeague, είναι αν ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα να βάζει την τιμή πώλησης ενός παίκτη 3 εκατομμύρια ευρώ, όταν ο ίδιος ομίγονται με ένα. Δηλαδή θεωρεί ότι δεν είναι αναλογικά σωστό, έτσι, αυτό. Βέβαια η απάντηση της ΕΛΠΑ, ξεσουγνωρίζω, ήταν ότι εφόσον ο Ολυμπιακός, ο παίκτης είναι δικός του και έχει συμβόλαιο, μπορεί να ετήσει όσα χρήματα θέλει ανεξαρτήτως αν αυτό είναι σωστό ή λάθος ή αν είναι παραπάνω από όσα, ας πούμε, δίνει κτλ. Να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι ο Παναθηναϊκός τον Όσμαν τον έδωσε για 2 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ, αλλά ο Όσμαν έπαιρνε γύρω στο 1,8, ενώ τον Ντολιόπουλο που έπαιρνε γύρω στα 500 τον έδωσε γύρω στο 1,1, δηλαδή πάνω κάτω, ας πούμε, τον Ντολιόπουλο στο διπλάσιο, με τον Όσμαν περίπου
0: πάνω
1: το
0: κάτω
1: ίδιο,
0: τα ίδια. Ναι.
1: Δηλαδή. Μπράβο. Κάποιος θα έλεγε λοιπόν ότι μια, και αυτή είναι και η δική μου άποψη, ότι ας πούμε ο WOCAP με 1,5 max 2 εκατομμύρια θα έπρεπε να μπορεί να παραχωρηθεί. Αυτό είναι το θέμα του WOCAP και για να απαντήσω στην ερώτησή σου, ο Ολυμπιακός είναι ανένδοτος, γιατί στη χθεσινή του διαρροή, εκτός από την πρόταση της Ντουμπάη, ανέφερε ότι έχει ξεκαθαρίσει τον παίχτη ότι τον περιμένει στην προετοιμασία. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι καβατζωμένος στα γκάρτ, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το ελληνικό διαβατήριο, επί της ουσίας στη θέση του WOCAP θα έχει τον Μακιντάερ, έχει προσθέσει και τον Ζαν Μοντέρο, οπότε έχει βάλει δύο γκάρτ στη φαρέτρα του. Πιστεύω θα κρατήσει τον Τάιλερ Ντόρσι, θα τα βρουν τελικά οι δύο πλευρές και θα υπάρξει ένα προσαρμογή συμβολέου, έτσι ώστε τον Ντόρσι να υπογράψει ένα πολυετές συμβόλαιο με πολύ υψηλές αποδοχές. Αυτές
0: κοντά στα τρία.
1: Που ζητάει. Πιστεύω κοντά στα τρία, ναι. Οπότε θα κλείσει και τον έναν Έλληνα από τους δύο. Έλληνα, εντάξει, δεν είναι η ίδια περίπτωση του Ντόρσι φυσικά με του WOCAP, ενώ ελληνικό διαβατήριο. Τώρα, θα ξέρεις τον αθλητισμό, θα ξέρεις και καλύτερα από μένα, και λόγω ότι ήσουν και επαγγελματίας αθλητής. Okay, φαίνεται ότι ο WOCAP δεν θέλει να συνεχίσει τον Ολυμπιακό, έτσι είναι ξεκάθαρο. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, αν δεν καλυφθεί οικονομικά, δεν θα το δώσει. Παλιά, ξέρεις, λέγανε, βάλτε του κολλήτου
0: το γραφείο. Κρέμασέ το δελτίο, αυτό το κλασικό.
1: Ναι, έτσι ας μην παίξει ένα χρόνο και να δούμε ποιος θα τον πάρει μετά. Εντάξει, απ' την άλλη είναι και ένα 150. Θα μου πεις, έχει ο Ολυμπιακός πρόβλημα το οικονομικά όταν τα προηγούμενα χρόνια έδινε 1,7 στον Ντόρση και δεν ακούμπαγε, δεν έμπαινε καν στο παρκέ. Τι να πω τώρα, αυτές οι λύσεις νομίζω ότι είναι αρκετά πάρα πολύ παλιές, έχουν ξεπεραστεί και δεν νομίζω τώρα ότι αρμόζει σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός με την ιστορία του, με τους τίτλους που
0: γενικότερα δεν αρμόζει και στη σχέση που είχαν χτίσει μεταξύ τους.
1: Ναι, δηλαδή ήταν μια υγιή σχέση. Ο Γουόκα πήρε πάρα πολλά από τον Μπαρτζόκα και από τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός πήρε έτσι, από τον Γουόκα. Να δούμε ποιο θα είναι το τέλος. Νομίζω ότι αν η Ντουμπάι επανέλθει. Εντάξει, τώρα με τα 600.000 να τα κάνει 1,5 εκατομμύριο θα μου κάνει εντύπωση. Θυμίζω ότι η Ντουμπάι καραδοκίζει για τον Μάριο Χεζόνια. Έχει πάρει γκάρτ, εκτός από τον Μακίλι Ράιτ που κράτησε, πήρε και κάποιους ρολίστες, αλλά έχει παίχτες το ένα. Δεν ξέρω. Απλά νομίζω ότι πιο πολύ αυτή τη στιγμή ο Γόκαπ θέλει να πάει στην Ντουμπάι παρά η Ντουμπάι θέλει το Γόκαπ. Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν το βάλω σε μια ζυγαριά, η θέληση του Τεξανού είναι να φύγει από τον Ολυμπιακό και να πάει στην ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτά για τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είπαμε η μέρα Μακιντάιρ, είπαμε τα δεδομένα για τον Γουόκαπ και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Κάτι που αφορά τους επιρεώτες είναι ότι υπάρχει σκέψη για αλλαγή έδρας στο Super Cup της EuroLeague. Θυμίζω ότι αυτό θα γινόταν στο Abu Dhabi. Αλλά λόγω της εμπόλεμης κατάστασης το πιο πιθανό είναι να μην γίνει εκεί, έτσι. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα παίξει και η Ντουμπάι. Θυμίζω ότι στο Super Cup είναι μια νεοσύστητη διοργάνωση, θα παίξει, παίζουν οι κάτοχοι των δύο τελευταίων EuroLeague, δηλαδή Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε, και θεωρητικά ο πρώτος τη regular season της φετινής σεζόν. Επειδή ήταν ο Ολυμπιακός, δηλαδή
0: Ολυμπιακός
1: έκανε, ο φιναλίστ του τελικού. Φιναλή στο ομάδα του τελικού, δηλαδή Ρεάλ Μαδρίτης. Mm. Άρα έχουμε Ολυμπιακό, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε, έτσι όπως σας το είπα, με τους δύο πρωταθλητές συν την φιναλή της φετινής σεζόν. Και η ομάδα της χώρας η οποία το διοργανώνει. Άμετα στο Αμπουτάμπι μετά πήγαινε Ντουμπάι. Τώρα που παίζει πάρα πολύ Βαλένθια ή Κωνσταντινούπολη, θα είναι ή η Βαλένθια ή η ΕΦΕΣ. Ναι. Δεν είναι ακόμα σίγουρο, έτσι δεν έχει οριστεί, αλλά αυτά τα σενάρια είναι θεωρώ δεν θα γίνει στο Αμπουτάμπι. Επίσης είναι πολύ πιθανό να υπάρξει κίνδυνος να μην γίνει και το Final Four στο Abu Dhabi, γιατί θυμίζω ότι το Abu Dhabi έχει πάρει τρεις διοργανώσεις Final Four, το 25 που έγινε πέρυσι και το πήρε η Φενέρμπαχτσε, το επόμενο, αυτό που θα έρθει, είναι το 27 και το 29. Να δούμε τι και πώς. Η Βαλένθια γενικότερα παίζει για να πάρει Final Four, δηλαδή πολύ πιθανό να δούμε και τη Βαλένθια να πάρει το Final Four, ανεξαρτήτως να πάρει το Super Cup. Οπότε είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι επίσημες υποχρεώσεις του Ολυμπιακού ξεκινούν με το Super Cup. Να δούμε την έδρα και τελικά και ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν σε αυτή την διοργάνωση.
0: Για Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, για Παναθηναϊκό. Υπήρξε μια φωτογραφία που διέρευσε στα social media σε ένα γάμο του Στραβζέλ, νομίζω. Όπου φάνηκε ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είχε δεμένο το δεξί του χέρι. Να πούμε ότι.
0: Στον αγώνα.
1: Τον αγώνα. Ναι. Εφόσον διέρευσε λοιπόν αυτή η φωτογραφία, εκεί ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι ο Γάλλος Έντερ έκανε ένα καθαρισμό στο δεξί αγώνα εξαιτίας ενός προβλήματος που είχε αποκομίσει από τους τελικούς της GBL. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το γεγονός και το πώς μάλλον θα επιστρέψει ο Λεσόρ. Αυτό που εκτιμάται είναι ότι μέσα σε 15 μέρες, δηλαδή 9 του μήνα έγινε ο καθαρισμός, περίπου 15 μέρες θέλει για την αποκατάσταση σύν κάποιες ατομικές που θα κάνει ο παίκτης. Είναι όλοι αισιόδοξοι, σχεδόν σίγουρο δηλαδή, ότι ο Παναθηναϊκός τον έχει στο 100% πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Ξαναλέω ότι η πλήρης αποκατάσταση με βάση αυτά που έχουν πει οι γιατροί δεν ξεπερνά τις δύο εβδομάδες και ο παίκτης θα ακολουθήσει και ένα ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων στην αρχή για να είναι 100% έτοιμος. Οπότε μέχρι τα τέλη Αυγούστου που ξεκινάει περίπου η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ο Γάλλος Σέντερ θα είναι κανονικά στα πλάνα του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Τώρα όσον αφορά τις μεταγραφές, γιατί και ο Παναθηναϊκός ψάχνει με πολύ μεγάλη ένταση γκάρντ, έναν playmaker, Να πούμε ότι τελευταία έχει βγει ένα δημοσίευμα που επικαλείται μεγάλη ένταση guard, έναν playmaker. Να πούμε ότι τελευταία έχει βγει ένα δημοσίευμα

0: ο οποίος έχει ένα out 3 εκατομμυρίων, βέβαια είναι και σε μεγάλη ηλικία, κατά την άποψή μου είναι υπερπαίχτης, είναι η επιτομή του playmaker, ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργεί αλλά και να εκτελεί χωρίς να το σκεφτεί καθόλου. Θα τέριαζε κάτι στον Παναθηναϊκό, δηλαδή εγώ ήμουν ο Μπράντοβιτς, αυτόν θα είχα ως νούμερο ένα στόχο, ούτε τον Φρανσίσκο, ούτε τον Μαλεντών, ούτε οποιονδήποτε άλλο, ειδικά από την Ευρώπη. Να δούμε και αυτή την περίπτωση. Επίσης ο Παναθηναϊκός καραδοκεί και περιμένει στη γωνία για τον Φρανσίσκο. Θυμίζω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στη Βιλερμπάν, όπου αντί να έχει 57 νομίζω εκατομμύρια budget, θα έχει 24, γιατί κάτι χάλασε με τον επενδυτή.
1: Δεν πέρασε κάποιες επιτροπές που έπρεπε να περάσει από τη Γαλλία.
0: Ναι, ναι, και καταλαβαίνει κανείς τώρα ότι όταν μια ομάδα υπολογίζει ότι θα έχει σχεδόν 57 εκατομμύρια, τώρα μιλάμε, είναι σαν επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή τα top της EuroLeague. Καταλαβαίνει κανείς τώρα ότι και για τους ηγέτες και για αυτούς που έχουν υπογράψει πολύ μεγάλα συμβόλαια, νομίζω ο Φρανσίσκο θα πάρει πάνω από 5 εκατομμύρια. Αυτοί οι παίκτες θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Ο Φρανσίσκο πάει σε ομάδα για να πρωταγωνιστήσει η ομάδα. Γι' αυτό πίστηκε, είχε το πλάνο, είχε τα χρήματα, ενώ όλο του budget. Και εννοείται και ο ίδιος καλύφθηκε οικονομικά. Όταν αυτό στραβώνει, ξέρεις, ο παίκτης μπορεί να βγει από το συμβόλαιο με κάποιο τρόπο. Τα έχουμε δει φέτος πάρα πολύ και με τον Μόζες Ράιτ, με την Μπαρτσελόνα που εν τέλει πήγε στη Μιλάνο. Εάν στραβώσει λοιπόν του Φρανσίσκο, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί αστραπιαία. Και από την αίσθηση ότι αν κινηθεί αστραπιαία θα τον αποκτήσει κιόλας, γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει, αν βάλουμε ότι έχει πάρει 3,2 εκατομμύρια τάουτ και έχει γλιτώσει 500.000 από τον Ντολιόπουλο και 1,7 από τον Όσμαν, σημαίνει 3,2 συν 2,2 γύρω στα 5,5 εκατομμύρια για αυτούς τους δύο παίκτες. Δηλαδή τα out που πήρε συν τα συμβολέα του χρόνου. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα playmaker. Ένα παίκτη στα γκάρτ να βάλει, έτσι ώστε να φτιάξει την καλύτερη γραμμή γκάρτ στην Ευρώπη και να κάνει τη διαφορά. Αυτά είναι τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα κοιτάει και την Αμερική, γιατί μπορεί να μην. Με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς βλέπουμε ότι τα ονόματα πλέον είναι πολύ πιο λίγα. Αυτά στεγανά, που λέμε τα αποδυτήρια. Γενικότερα, η νοοτροπία του Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν είναι να διαρρέονται τα πάντα. Το είδαμε και στην περίπτωση του Μουσταφά Φαλ, που δεν ήξερε κανένα τίποτα και ξαφνικά είδαμε την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Γενικότερα το βλέπουμε πάρα πολύ με τον Μπράντοβιτς ότι αυτά είναι κάποια πράγματα, κάποια από τα πρώτα που θα αλλάξουν η σχέση με τον Παναθηναϊκό του Έργιν Άταμαν. Αυτά και για τον Παναθηναϊκό. Έχω δύο πολύ γρήγορα θεματάκια να πω. Ένα ότι από χθες έγινε γνωστό ότι έχει περάσει ως νομοσχέδιο του κράτους από το Υπουργείο Πολιτισμού η 49ετής παραχώρηση του Ολυμπιακού Κέντρου Ανώλυσεων στην ΚΑΕ ΑΕΚ. Το μόνο που απομένει για να γίνει επίσημα σπίτι της ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια είναι να περάσει και από την Ολομέλεια της Βουλής. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι μια τυπική διαδικασία. Οπότε, επί της ουσίας, η ΑΕΚ έχει αποκτήσει τη Σανέλ Αρένα. Και όχι μόνο τη Σανέλ Αρένα, γιατί η Σανέλ Αρένα είναι το γήπεδο. Γι' αυτό ανέφερε ο Ολυμπιακό Κέντρο Ανώλυσεων. Και θα πάρει και τον περιβάλλοντα χώρο, θα φτιάξει συνοδοχείο. Γενικότερα, θα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο, σαν θεματικό πάρκο είναι, που θα μπορεί να διοργανώσει πάρα πολλά πράγματα και να επωφεληθεί και οικονομικά. Και για να προλάβω για τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τον LeBron James δύο πραγματάκια. Όντως η Heat πόσταρα στο YouTube βίντεο με την παρουσίαση του LeBron James. Ίσως να είναι και η γκάφα της σεζόν.
1: Για τις 27 Ιουλίου ήταν.
0: Ναι, ίσως κάτι να παίζει. Ναι. Το έψαξα λίγο. Από αυτά που διαβάζω και από δημοσιογράφους που είναι κοντά στους Heat, ο κίνος ανέφερε ότι είναι ένα λάθος του τμήματος social media, το οποίο είχε ετοιμάσει τον προτέρων το συγκεκριμένο βίντεο σε περίπτωση που ο LeBron James επέλεγε να επιστρέψει στην ομάδα. Ωστόσο, το βίντεο δημοσιεύτηκε κατά λάθος και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εγκυρότητα ή επιβεβαίωση ότι ο LeBron επιστρέφει στους Heat, λέει ο δημοσιογράφος ο Άντωνι Τσιάνκ, που είναι ρεπόρτερ της ομάδας. Και κλείνοντας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε μια συνέντευξη, έδωσε μια συνέντευξη. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς και το μέσο. Ανέστη podcast, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: συγγνώμη,
1: ναι.
0: Και δεν το θυμάμαι ακριβώς. Μίλησε για ποιους λόγους απουσίαζε από τα προηγούμενα παιχνίδια της Εθνικής. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τόνισε ότι αν κληθεί τα παράθυρα τα επόμενα που παίζουμε με Ισπανία και Ουκρανία θα είναι εκεί. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να έχει πληρωθεί η ασφάλειά του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ΕΟΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, και γενικότερα οι Ομοσπονδίες των χωρών είναι υποχρεωμένες

0: να πληρώνουν ασφάλειες τους NBAers, έτσι ώστε αν τραυματιστεί ο Γιάννης ή οποιοδήποτε Γιάννης NBA σε παιχνίδι παραθύρων της FIBA με την εθνική ομάδα, να μπορεί να καλύψει το συμβόλαιό του. Και ο Γιάννης είπε ότι υπήρξε λαθασμένη εκτίμηση της δυναμικότητας των αντιπάλων όσον αφορά τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, γι' αυτό ακριβώς δεν κλήθηκε από το Βασίλη Σπανούλη. Είπε ότι κάναμε λάθος, τους υποτιμήσαμε, χάσαμε και τα δύο παιχνίδια και τώρα έχουμε μπροστά μας άλλα δύο, αυτά που ανέφερα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Εάν η ΟΚ κινηθεί έξυπνα και σωστά και πληρώσει και την ασφάλεια του παίχτη και κληθεί από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος, βάζω μια παρένθεση εδώ, είπε ότι θα τους καλέσει όλους και όποιοι είναι υγιείς θα έρθουν, θα έχουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα παράθυρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα επόμενα παράθυρα για να προκριθεί η Εθνική στο Παγκόσμιο μετά τις δύο ήττες εκτός προγράμματος που έκανε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλημέρα. Και θα ξαναπούμε.
0: Γεια σας, Λονίδα, ευχαριστώ.
1: Γεια, γεια. Ακούσαμε Γιάννη Κάρμα για μπάσκετ. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Φώτη Παρόλα. Οπότε μην φύγετε από την Ερασπορτ. Και να πω μια είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτάκια. Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι απέναντι στην Πάξη. Και λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα του στην νέα σεζόν, ανακοίνωσε και τους αρχηγούς της νέας χρονιάς. Πρώτος αρχηγός του Παναθηναϊκού λοιπόν θα είναι ο νεαποκτηθέντας ο Στέφαν Ντεφράι, ο Ολλανδός στόπερ. Δεύτερος θα είναι ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος αγωνίζεται από πέρσι με το τριφύλι στο στήθος. Ενώ την εξάδα των αρχηγών συμπληρώνουν οι Άνταμ Τσέριν, Γιώργος Κάτρης, Ίγκι Ίγκασον και Πέδρο Τσιριβέγια. Επαναλαμβάνω, ο πρώτος αρχηγός του Παναθηναϊκού θα είναι από εδώ και πέρα ο Στέφαν Ντεφράι και δεύτερος ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που μου κάνατε παρέα αυτό το 2ωρο, να έχετε μια όμορφη ημέρα, να περνάτε καλά και να χαμογελάτε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ ψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, τη Φιώτιδα, τη Βιωτία, την Κορινθία και την Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, και τόνισε ότι στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο επί της οδού Μυρίδου Σκυλίτσης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μεριλίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μεριλίντα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, επισημένοντας ότι με το ταλέντο και τη χαρακτηριστική ερμηνεία της άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει προστατευτικό πλαίσιο για εργαζομένους και επιχειρήσεις, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, αναφερόμενος στην παρέμβαση του ΑΣΑ, ο οποίος ζητεί να περιοριστεί η προστασία των εργαζομένων στις απολύσεις και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Ο κ. Καραγκούνης τόνισε ότι στόχος είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στις συντάξεις χειρίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και δεν θα ζητηθούν αναδρομικά. Επισήμανε ακόμη ότι για τα ορφανά παιδιά το ποσοστό της εθνικής σύνταξης θα διπλασιαστεί. Όπως είπε, η αύξηση της απασχόλησης και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχουν ενισχύσει τα έσοδα τα οποία θα επιστραφούν στους συνταξιούχους. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Παρατήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου και μία ανάσα από τα 2 ευρώ βρίσκεται η αμόλυβδη και το ντίζελ. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη, στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
10: Ήρθαν από πού αναγύρου το θέλει.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: 12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Εδώ είμαστε μεσημέρι και κάτι, 12 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινάμε μέχρι τη μία στις συχνότητες των FM 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Και βέβαια όπου και αν βρίσκεστε εκτός εμβέλειας FM μας ακούτε από το διαδίκτυο. Ερτέκο, η πλατφόρμα ακρόασης ή οποιαδήποτε άλλη επιλέξετε, θα βρείτε αρκετές αν κάνετε μια αναζήτηση ΕΡΤ Καλαμάτας. Επίσης θα βρείτε και τα social media, τις σελίδες μας στα social, στο X, στο Instagram και στο Facebook. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr να διατυπώνετε τις ερωτήσεις σας στο 27-210-95-300 και 27-210-95-301. Ο Στέφανος Χατζάκης φροντίζει για τον ήχο και πάμε σήμερα σε ένα πεδίο που νομίζω ότι θα σας δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά, αλλά θα σας λύσει κιόλας πολλές από τις απορίες σας. Θα μιλήσουμε για το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και πώς αυτό επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Έχω τη χαρά να έχω στην εκπομπή σήμερα προσκεκλημένη πρωτίστως μια φίλη, δευτερευόντως συνάδελφος, είναι η Βασιλική Μιχοπούλου. Καλώς ήρθες, Βασιλική μου.
2: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, Μαρία μου.
1: Λοιπόν, η Βασιλική Μιχοπούλου είναι δημοσιογράφος, είναι εξειδικευμένη σε θέματα επιστήμης και είναι η επικεφαλής των επιστημονικών θεμάτων στο περιοδικό Wired, που κυκλοφορεί πλέον και στην Ελλάδα. Και κρατάω αυτό τον τίτλο, τον πιο πρόσφατο, γιατί θέλω να μιλήσουμε καταρχάς, Βασιλική μου, για αυτό το κομμάτι και για το περιοδικό που έφτασε έντυπο και στη χώρα μας.
2: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Βασικά όλο το εγχείρημα και όλη η προσπάθεια και όλη η επιτυχία, την όλη επιτυχία χρεώνεται ο Νίκο Ευσταθίου, συνάδελφος εξαιρετικός, ο αρχισυντάκτης του περιοδικού. Το περιοδικό είναι ένα μπραντ το οποίο υπάρχει 33 χρόνια στην Αμερική. Ανήκει στην Golden Ast, που εκδίδει το Vogue, το New Yorker, Vanity Fair κτλ. Με συγχωρείτε. Αυτό που φέραμε εμείς, το Wired Greece, το Wired το Αμερικάνικο και το Wired Greece, είναι το παιδί της που ασχολείται με την τεχνολογία.
1: Με την τεχνολογία και την επιστήμη.
2: Βέβαια. Κυκλοφορήσαμε στην Ελλάδα τον Απρίλιο που μας πέρασε. Βγαίνει και σε έντυπη μορφή και σε online. Και φιλοδοξούμε από την ανταπόκριση του κόσμου, φιλοδοξούμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την τεχνολογία, να την κάνουμε κατανοητή, γιατί η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο μας, έτσι, από την άμυνα μέχρι τις ανθρώπινες σχέσεις και το dating, φυσικά.
1: Έτσι. Εμείς θα σταθούμε σε αυτό σήμερα, στις ανθρώπινες σχέσεις και στο dating. Και έχει και γραφτεί ένα άρθρο στο περιοδικό. Πριν πάω σε αυτό, θέλω να μου πεις αυτό το πεντάμινο που λειτουργείται στην ελληνική αγορά. Είναι είπες ότι δείχνουν οι προθέσεις, ας πούμε, του κοινού ότι ήρθε το περιοδικό για να μείνει. Δεν ξέρω αν έχετε καταγραφεί ή αν είναι πολύ νωρίς, αν προτιμούν να μπαίνουν διαδικτυακά ή να το παίρνουν έντυπο.
2: Έτσι κι αλλιώς έντυπο κυκλοφορεί ανά τρεις μήνες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή 4 έντυπα θα βγάλουμε όλο το χρόνο.
1: Και τα αλλά έχετε ήδη ένα έντυπο έτοιμο.
2: Για να μην πω ακριβίες, αυτά τα στοιχεία τα έχει καλύτερα ο Νίκος. Οπότε θα ήθελα να μην αναφερθώ.
1: Ωραία,
2: σε αυτό.
1: Κάποια στιγμή θα έρθει ο Νίκος και θα.
2: Μπράβο, όταν θα έρθει η Καλαμάτα ο Νίκος, θα έρθει να σας τα πει.
1: Τώρα, πάμε να δούμε πώς η τεχνολογία έρχεται και επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Έρωτας στα χρόνια της τεχνητής νοημοσύνης. Μας συμβαίνει και αυτό. Και το θέμα είναι ότι, όπως φαίνεται και από τη δική σας τη δουλειά στο Wired, έχετε καλύψει ένα μεγάλο πεδίο που αφορά, γιατί μέχρι ένα σημείο αφορά τις συμβουλές που ζητάμε από μία μηχανή. Από ένα σημείο και μετά αφορά την πεποίθησή μας ότι η μηχανή αυτή είναι πραγματική, ότι κάποιος άνθρωπος εκεί πίσω κρύβεται, μας δίνει συμβουλές και μας ερωτεύεται, μας φλερτάρει και τον ερωτευόμαστε κι εμείς. Αυτό είναι πολύ δυστοπικό.
2: Βάζεις πάρα πολλά θέματα μαζί. Ναι. Καταρχάς, εγώ θα σου θυμίσω και θα σε ρωτήσω. Πριν μερικά χρόνια, πάρα πολλά, γιατί
1: ναι.
2: είμαστε και μια άλλη γενιά. Πήγαινε λίγο πίσω και σκέψου, όταν μας άρεσε ένα αγόρι, τι κάναμε. Η συμβουλή, η ερωτική συμβουλή ήταν μια συλλογική υπόθεση.
1: Βέβαια.
2: Με τους φίλους, με τα αδέρφια, με τους συγγενείς, μέρες ολόκληρες συζητούσαμε πώς θα απαντήσω, πώς θα κάνω. Και ακόμα πιο πίσω, αν θυμάσαι, ήταν μια συμβουλή γραπτή μέσα από ένα περιοδικό.
1: Βέβαια. Αυτό δεν το θυμήθηκα. Εγώ δεν το θυμάμαι.
2: Παλιά υπήρχαν.
1: Παλιά υπήρχαν, βέβαια.
2: Ούτε και εγώ δεν το πρόλαβα, αλλά θέλω να σου πω ότι υπήρχε αυτό.
1: Στέλνανε στα περιοδικά τη εποχή. Ρομάτζα και τέτοια.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα μια πλατφόρμα αποφασίζει το πώς θα κάνεις καμάκι, το πώς σε ποιο εστιατόριο θα πας στο πρώτο ραντεβού, το αν η φωτογραφία που δείχνεις είναι σεξι ή όχι για να πάρει τα αντίστοιχα like. Αν θες τη δικιά μου γνώμη, εμένα αυτό με τρομάζει.
1: Ναι.
2: Να μην σου πω ότι είναι προβληματικό, με τρομάζει πάρα πολύ.
1: Μα υπάρχουν πραγματικά περιστατικά που έχετε καταγράψει και θες να πάμε στην 29χρονη Έλενα.
2: 29χρονη Έλενα που κάθεται στο κρεβάτι με το κινητό και έχει ήδη διαβάσει ένα μήνυμα που της έστειλε ένα παλικαράκι, ο Αντώνης. Πέρασα πολύ ωραία απόψε, πότε θα τα ξαναπούμε. Και αυτή θέλει να απαντήσει και δεν ξέρει πώς να απαντήσει.
1: Πώς να απαντήσει.
2: Πήγαινε τώρα πάλι πίσω. Εμείς τι θα κάναμε. Θα πέραμε την κολλητή τηλέφωνο.
1: Εννοείται. Πώς να απαντήσω.
2: Θα είχαμε διανυκτέρευση.
1: Διανυκτέρευση στα τηλέφωνα.
2: Στα τηλέφωνα.
1: Με το καλώδιο το τηλέφωνο κιόλας.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτή τι κάνει. Πάει στο ChatGPT και αρχίζει και πώς μπορώ να απαντήσω. Πώς να μην φανώ τοξική, να μην φανώ χαζή, να μην φανώ έτσι, να μην φανώ αλλιώς. Και σε μερικά δευτερόλεπτα η απάντηση είναι μπροστά τη. Και με εναλλακτικές, έτσι, με διαφορετικές εκδοχές, έτσι, με διαφορετικό τόνο κάθε μία. Και διαβάζει η Έλενα, συγκρίνει, επιλέγει, κάνει αντιγραφή, επικόλληση, πατάει αποστολή και είναι σίγουρη για τα συναισθήματά της και για αυτό που έχει στείλει.
1: Ξέρεις, πάντα με απασχολούσε, όχι πως έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλάζουν, αλλά πάντα με απασχολούσε από την ώρα που ξεκινήσαμε και εμείς να κάνουμε χρήση αυτών των μηχανών. Κακά τα ψέματα, στη δουλειά μας έχει λύσει τα χέρια σε τεράστιο βαθμό. Αυτοί οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν με τέτοιους όρους όμως την τεχνολογία, καταλαβαίνουν ότι εκεί πίσω κρύβονται αλγόριθμοι. Κρύβονται απαντήσεις τις οποίες ουσιαστικά η μηχανή έχει προσαρμόσει σύμφωνα με το όσα έχει παρακολουθήσει από μας.
2: Αυτό είναι το μυστικό. Δηλαδή ουσιαστικά, άμα το σκεφτείς, εμείς καθορίζουμε τι θα μας απαντήσει. Έτσι. Η μηχανή τι είναι? Είναι μια πλατφόρμα η οποία έχει τροφοδοτηθεί, έχει εκπαιδευτεί σε κάποια δεδομένα. Του έχει κάποιος να έχει τροφοδοτήσει. Από εκεί και πέρα εμείς την πηγαίνουμε και τη ρωτάμε ουσιαστικά και την καθοδηγούμε, θα μας απαντήσει. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει. Το θέμα είναι ότι πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε, μάλλον να κατανοήσουμε την τεχνολογία που λέει και ο Νίκος Ευσταθίου. Και όχι μόνο να την κατανοήσουμε, να κατανοήσουμε τα όρια της. Δηλαδή πού μπορεί να φτάσει. Ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Ουσιαστικά πάντα πρέπει να το κάνουμε αυτό, έτσι.
1: Και ναι, έτσι και αλλιώς. Και στις διαπροσωπικές σχέσεις.
2: Και στην επιστήμη όπως τη μεταφέρουμε. Βέβαια. Όχι την επιστήμη αυτή καθ' αυτή, αλλά αυτούς που μεταφέρουν τα ευρήματα, τα επιστημονικά. Πρέπει πάντα να υπάρχει μια κριτική σκέψη από πίσω. Πώς το λέμε, ένα ψήλιασμα. Να είμαστε λίγο ψηλιασμένοι για αυτό που γίνεται.
1: Ναι. Θέλω να σταθούμε στο ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης ως dating coach αυξάνει πλέον με εκθετικό ρυθμό. Πρόσφατα έγινε μια έρευνα στην Αμερική και αυξήθηκε, λέει, το ποσοστό που καταγράφηκε μέσα σε ένα χρόνο αυτή η αύξηση, έτσι, 333% από ανθρώπους που χρησιμοποιούν το AI για να βελτιώσουν την επικοινωνία που αφορά το κομμάτι το ερωτικό, το κομμάτι του φλερτ, το κομμάτι που, ξέρεις, υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει επίσης να μας απασχολήσει. Υπάρχει το κομμάτι που σε συμβουλεύει το AI πώς να προσεγγίσεις έναν πραγματικό σύντροφο, αλλά υπάρχει και ένας εικονικός, ένας ψηφιακός σύντροφος που φτιάχνεται μέσα από όλο αυτό.
2: Ναι, μέσα στο... Αυτό είναι το χειρότερο ακόμα, αυτό είναι το άκρος τρομακτικό.
1: Ναι.
2: Και στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένα καφέ που μπορεί κάποιος να πάει να βγει με τον AI σύντροφό του. Αυτό και αν είναι δηλαδή, αγγίζει την παράνοια. Υπάρχει πολλές περιπτώσεις. Μέσα στο άρθρο έχουμε καταγράψει... Βασικά το τρομακτικό και το πιο προβληματικό είναι ότι δεν ξέρουμε πώς προγραμματίζονται οι αλγόριθμοι, έτσι.
1: Ναι.
2: Μέσα στο άρθρο, οι συνάδελφοι που γράψαν το άρθρο εντόπισαν ανθρώπους, Έλληνες, οι οποίοι υπήρχε μια κυρία, μια γυναίκα, η οποία έβλεπε το σύντροφό της να απομακρύνεται σιγά-σιγά και να συνομιλεί συνέχεια με το κινητό. Κάποια στιγμή πήρε το κινητό στο χέρι της και είδε ότι ο άντρας της είχε 27 διαφορετικές συνομιλίες ερωτικού περιεχομένου με chatbot.
1: Μάλιστα. Με κάτι ανύπαρκτο δηλαδή.
2: Με κάτι ανύπαρκτο.
1: Έτσι.
2: Και μάλιστα το διακομόδησε λέγοντας ότι τελικά ούτε το chatbot μπορεί να τον ικανοποιήσει. Μια άλλη κυρία πάλι...
1: Θέλω να μου πεις αυτή με τον καφέ.
2: Ναι, τον καφέ.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Πάλι είχε υπόνοιες ότι ο άντρας της την απατούσε. Πήγε και έβγαλε μια φωτογραφία του φλιτζάνι του καφέ, το ανέβασε στο chat GPT και αυτό αποφάνθηκε ότι ο άντρας της την απατά, όντως την απατά.
1: Ναι. Ότι υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να κάνει και την καφετζού τώρα.
2: Κάνει τα πάντα, βέβαια.
1: Κάνει τα πάντα.
2: Βέβαια. Ό,τι το ρωτάμε.
1: Ό,τι το ρωτάμε. Γι' αυτό λέω όμως ότι πρέπει και εμείς να είμαστε ψηλιασμένοι, όπως είπες. Αν μια πενταετία πριν, όχι πολλά χρόνια, λέγαμε ότι οι άνθρωποι θα ζητούν ερωτικές συμβουλές από ένα chatbot, θα ακουγόταν επιστημονική φαντασία. Τι ήταν αυτό που μας άλλαξε τόσο γρήγορα?
2: Κοίταξε, η τεχνολογία εξελίσσεται, έτσι, ακόμα φτιάχνουμε το μέλλον. Τώρα το πώς θα, προς τα πού θα πάει, εξαρτάται από εμάς πώς θα αποφασίσουμε το πού θα πάει. Μην νομίζεις και οι πλατφόρμες εξελίσσονται, δηλαδή ούτε τα ίδια τα εργαλεία πίστευαν ότι θα είχαν τόσους πολλούς χρήστες. Βλέποντας και αυτά λοιπόν τη χρήση, αρχίζουν και αυτά να εξελίσσονται. Δηλαδή η OpenAI πιο πριν είχε έναν πιο παρεμβατικό αλγόριθμο, δηλαδή έναν πιο απόλυτο. Σου λέγε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Τώρα αρχίζουν και είναι λίγο πιο διπλωματικοί. Ναι, μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς, μπορεί και αυτό, για να αποποιηθεί των ευθυνών του. Εγώ σε ρωτάω τώρα, ότι εσύ πες ότι παίρνεις μια απόφαση, το σκεφτόμουν πριν έρθω. Σου λέει, ας πούμε, κοίταξε να δεις, στη δουλειά σου δεν περνάς καλά και πρέπει να παραιτηθείς. Και πας και παραιτήσαι. Από ποιον θα ζητήσεις ευθύνες?
1: Έτσι, σωστό, βέβαια. Δεν μπορείς να ζητήσεις από κανέναν, γιατί δεν υπάρχει κανένας πίσω εκεί. Καταρχάς. Και πρέπει να το ξέρουμε αυτό.
2: Υπάρχουν εταιρείες. Υπάρχουν εταιρείες.
1: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που θα το δούμε. Γιατί τα αφεντικά αυτών που εμείς νομίζουμε φίλους διαδικτυακούς, ψηφιακούς, είναι πολύ πραγματικοί και κερδίζουν πάρα πολλά εκατομμύρια.
2: Διάβαζα πριν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια νέα αγορά συναισθηματικής τεχνολογίας με εκτιμόμενη αξία 80 με 100 δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία. Η εφαρμογή Replica, παράδειγμα, επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν προσωποποιημένο ψηφιακό σύντροφο με πάνω από 30 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Νέες τάσεις δείχνουν ότι ένας στους τρεις νέους θεωρεί πιθανό να ερωτευτεί ψηφιακό σύντροφο με τεχνητή νοημοσύνη. Ένας στους τρεις νέους. Λοιπόν, και η Silicon Valley φυσικά επενδύει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε startups που αναπτύσσουν συναισθηματικούς ψηφιακούς συντρόφους.
1: Είναι λίγο τρομακτικό αυτό.
2: Για μας, πάρα πολύ. Ναι. Και αν σκεφτείς, δεν ξέρω και για σένα, εγώ προσωπικά δεν είμαι πολύ φίλος τεχνολογίας και άργησα πάρα πολύ να χρησιμοποιήσω την νοημοσύνη.
1: Κι εγώ. Άργησα πάρα πολύ να τη χρησιμοποιήσω, μέχρι που θα πούμε στην πορεία, θα πούμε στον αέρα συγκεκριμένα παραδείγματα. Λοιπόν, τώρα, γιατί είναι τόσο εύκολο να αντιμετωπίζουμε μια τεχνητή νοημοσύνη σαν άνθρωπο, ενώ ξέρουμε και το λέει και ότι δεν έχει συναίσθημα. Είναι προγραμματισμένο να μας κάνει να νιώθουμε οικειότητα?
2: Κοίταξε, δημιουργεί, καταρχάς σου μιλάει στο πρώτο πρόσωπο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Σου δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ότι είναι άνθρωπος. Mm-hmm. Πώς από εμάς του λένε συγγνώμη, σε παρακαλώ, σε αυτά. Εγώ το βρίζω.
1: Κι εγώ.
2: Κανονικά
1: ανελέητα.
2: Ανελέητα κι εγώ.
1: Ανελέητα.
2: Δηλαδή,
1: και του ευχαριστιέμαι πάρα πολύ που είναι ενοχικό.
2: Παρακολούθησα ένα workshop, την τεχνητή νοημοσύνη, και οι ειδικοί που μίλησαν εκεί μας είπαν αυτό ακριβώς. Μην του συμπεριφέρεστε σαν να είναι άνθρωπος. Είναι μηχανή.
1: Είναι μηχανή, ακριβώς. Ναι. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι είναι μηχανή. Τώρα.
2: Επίσης, με συγχωρείτε να σας διακόψω. Εκεί έξω, Μαρία, υπάρχει πολύ μοναξιά. Mm-hmm. Υπάρχει μια επιδημία μοναξιάς. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να μιλήσουν ένας τον άλλον. Μην κοιτάς εμείς που είμαστε άλλη γενιά και είχαμε μεγαλώσει αλλιώς και χωρίς τεχνολογία. Mm-hmm. Τώρα βλέπεις νέα παιδιά που δεν μπορούν να προσεγγίσουν ένας τον άλλον.
1: Ξέρεις τι γίνεται όμως, βλέπω και από γενιές που εντάξει, δεν είναι τόσο εξοικειωμένες με τεχνολογία, αλλά όχι και τόσο μη εξοικειωμένες όπως ας πούμε οι δικές μας οι γενιές των 40+. Υπάρχουν μικρότεροι άνθρωποι που δεν πρόλαβαν και την όλη αυτή την άνθηση της τεχνολογίας όταν ξεκίνησαν να έχουν ερωτηματικά για τις διαπροσωπικές σχέσεις κλπ. Γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος μιας αλφα ηλικίας, και δεν αναφέρομαι στους πιτσιρικάδες, να ρωτήσει το ChatGPT αντί το φίλο του?
2: Έχει φίλο.
1: Έχει φίλο.
2: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι κανόνας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κανέναν, Μαρία. Πραγματικά. Και επίσης να ξέρεις ότι εμείς που δεν μεγαλώσαμε με τεχνολογία, mm-hmm. είμαστε ευκολότερα θύματα από την νεολαία που μεγαλώνει με τεχνολογία.
1: Ναι, γιατί η νεολαία είναι και
2: εξοικειωμένη.
1: Και εξοικειωμένη και μαθαίνει και στα σχολιά πια ότι αυτό είναι μια μηχανή. Μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε
2: και
1: έτσι.
2: Πολλοί από εμάς έχουν άρνηση. Εγώ ξέρω ανθρώπους ηλικίας μας οι οποίοι δεν έχουν social media.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Δεν έχουν. Mm-hmm. Και εδώ που τα λέμε, η ζωή εκεί έξω είναι, δεν είναι στα social media.
1: Καλά, η ζωή είναι εκεί έξω, αλλά η ζωή επίσης γίνεται ευκολότερη. Και το ξέρεις πολύ καλά από τη δουλειά μας, μέσω ενός υπολογιστή ή
2: σίγουρα,
1: ενός smartphone
2: σίγουρα.
1: Που πια κάνει τα πάντα.
2: Σίγουρα.
1: Έτσι είναι η προέκταση του χεριού μας και μας βολεύει και το χρησιμοποιούμε. Είναι πραγματικά πιο αντικειμενικό το AI ή απλώς μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε? Γιατί εντάξει, εμείς θα το ρωτήσουμε. Το θέμα είναι τι απάντηση θα πάρουμε.
2: Φαντάζομαι ότι αυτή που θέλουμε να ακούσουμε. Αντικειμενικό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αντικειμενικό και υποκειμενικό. Είπαμε, είναι μια πλατφόρμα που τροφοδοτείται με δεδομένα. Εμείς το κατευθύνουμε mm-hmm. τι θέλουμε να μας απαντήσει. Ωστόσο, βέβαια, είναι ένας συνομιλητής, ο οποίος δεν θα μας κρίνει. Είναι 24 ώρες το 24ωρο εκεί πέρα να είναι μαζί μας. Θα μας πει αυτά που θέλουμε. Δεν θα γκρινιάξει. Δεν θα τσακωθούμε ποτέ mm-hmm. μαζί του.
1: Ναι.
2: Ίσως μερικοί άνθρωποι να αποζητούν αυτό, έτσι.
1: Να αποζητούν αυτό, λες.
2: Βέβαια.
1: Πότε λειτουργεί τώρα σαν εκπαιδευτής, γιατί έχει και αυτό το ρόλο, έχει, κατά ψέματα, βέβαια. Έτσι. Και πότε γίνεται η μαγκούρα μας, η πατερίτσα μας?
2: Όταν το αφήνουμε.
1: Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες.
2: Η κριτική σκέψη.
1: Η κριτική σκέψη μόνο.
2: Ο επιστημονικός τρόπος σκέψης. Mm-hmm. Αυτά που λέμε πάντα. Παρατήρηση, πείραμα, συμπέρασμα.
1: Άρα.
2: Μας λέει κάτι, ισχύει. Ξέρεις τι έχουμε πάθει τώρα. Mm-hmm. Έχουμε περάσει από τον Dr. Google.
1: Ναι.
2: Έχουμε περάσει τον Dr. ChatGPT.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο όταν έχουν να κάνουμε με θέματα ιατρικής.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή, επειδή πολλοί άνθρωποι αναζητάνε την εύκολη απάντηση. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να πάνε στο γιατρό.
1: Ναι.
2: Πολλοί άνθρωποι ζουν σε περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση εύκολη στα νοσοκομεία. Ναι. Θα πατήσουν το chat και θα το ρωτήσουν. Βέβαια, κάποιοι έχουν ξεπεράσει και το όριο. Για το κάθε τι.
1: Για το κάθε τι.
2: Ρωτάνε το chat.
1: Ναι.
2: Πού θα πάω να πάρω αυτό το μπλουζάκι, εκεί. Πού θα πάω να πιω αυτόν τον καφέ, εκεί. Εντάξει, αυτό κατατάκι αηδία.
1: Ναι.
2: Προσωπικά, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Αλλά ειδικά για θέματα υγείας, εκεί πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή.
1: Μα ξέρουμε ότι βγάζει ο άλλος ένα σπυράκι και το βάζει στο. Βγάζει μια φωτογραφία, το βάζει στη μηχανή και η μηχανή του λέει. Του δίνει απάντηση. Δεν θα έπρεπε, λέω εγώ τώρα. Βέβαια, του δίνει απάντηση ότι ξέρεις αυτό μπορεί να είναι εκείνο ή το άλλο. Και στο τέλος, για να είναι και λίγο καλυμμένη, του λέει πήγαινε σε ένα γιατρό. Η συμβουλή είναι πήγαινε απευθύνσου στον ειδικό. Όμως, δεν θα έπρεπε, λέω εγώ, γιατί αυτό το απευθύνσου στον ειδικό δεν ξέρω πώς το ακολουθούν. Και αν επαναπαύονται, αν τους πει ότι εντάξει δεν είναι τίποτα, ένα κουνούπι σε έχει τσιμπήσει και τσιμπήσε λίγο πιο βαθιά και πήρες μόλις. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να υπάρχει κόφτης.
2: Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει κόφτης, αλλά εγώ Μαρία λέω το άλλο, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση.
1: Προφανώς.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος δεν ενημερώνεται και φταίμε και εμείς γι' αυτό. Έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο Wired. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, να του μιλήσουμε για τεχνολογία, να γεφυρώσουμε τον ψηφιακό με τον πραγματικό κόσμο. Και πώς το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε μέσα από ανθρώπινες ιστορίες. Γιατί οι άνθρωποι αγαπάνε τις ιστορίες. Είναι ανθρώπινη ιστορία ο Κινέζος που αγάπησε ένα chatbot και πήγε παραλίγο να του περάσει. Όχι παραλίγο,
1: πέρασε.
2: Του πέρασε 26.000 ευρώ στο λογαριασμό του.
1: Τα οποία, περίμενε τώρα, θα σκεφτεί κάποιος. Παιδιά, πού πήγαν τα 26.000 ευρώ, αφού δεν υπάρχει, τα πέρασε σε μία μηχανή.
2: Σε μια εταιρεία, ένα
1: λογισμικό. Σε μια εταιρεία
2: ήταν.
1: Πήγαν λοιπόν αυτά τα λεφτά. Και απορώ πώς δεν είμαστε ψηλιασμένοι ακόμα. Γιατί τι γίνεται? Υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια το phishing. Υπάρχουν ακόμα τα ψεύτικα μηνύματα, οι ψεύτικοι λογαριασμοί στο Facebook, ας πούμε, που είναι ο Ρίτσαρντ Τάδε, είναι γιατρός, πολύ γοητευτικός και σου στέλνει ένα μήνυμα: «Γεια σου, είδα τις φωτογραφίες σου στο Facebook, μ' αρέσεις πάρα πολύ, μένω στην Αμερική» και διάφορα τέτοια. Και η Τάδε μοναχική τσιμπάει. Και μετά αρχίζει βέβαια ένα παραμύθι που εξελίσσεται ότι θα έρθω να σε βρω και λοιπά και λοιπά. Και εκεί που πάει να βγάλει τα ειστήρια, αυτός κάτι του κλέβουν τις κάρτες, του μπλοκάρει ο λογαριασμός και σου λέει στείλε μου τόσες χιλιάδες ευρώ για να μπορώ να έρθω να σε βρω. Και το κάνουνε. Το κάνουνε.
2: Όσο ψηλιασμένος και να είσαι, την έχω πατήσει εγώ. Όσο ψηλιασμένος και να. Εγώ την πάτησα με ένα ξενοδοχείο.
1: Ναι.
2: Με μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχειακή. Έκλεισα δωμάτιο από μια ιστοσελίδα που ήταν 100% όμοια με την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου.
1: Μάλιστα.
2: Και έβαλα χρήματα. Επικοινώνησα με το ξενοδοχείο. Ευτυχώς μου κόψε. Επικοινώνησα με το ξενοδοχείο. Μου είπαν ότι δεν έχει γίνει κράτηση, ότι ήταν απατεώνες. Και επικοινώνησα με την τράπεζα και έσωσα.
1: Και έκανες αμφισβήτηση.
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Αμφισβήτηση να λέγεις.
2: Όσο ψηλιασμένος και να είσαι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εγώ θα σου πω κάτι. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται, η μεγαλύτερη πρόκληση πια δεν είναι απλώς η κατασκευή, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αναπτύσσετε, να συμπεριφέρετε, να επηρεάζετε την κοινωνία. Και διάβαζα προχθές στους Financial Times ότι ολοένα και πιο απαραίτητα γίνονται μέλη των τεχνολογικών ομάδων που διαχειρίζονται σύνθετα προβλήματα τεχνολογίας, είναι οι φιλόσοφοι. Είναι οι φιλόσοφοι γιατί αυτοί είναι οι πλέον κατάλληλοι να μοντελοποιήσουν τη συμπεριφορά και να την ευθυγραμμίσουν. Κορυφές εταιρείες δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης όπως είναι η Anthropic, η Google DeepMind προσλαμβάνουν φιλοσόφους για να διαμορφώσουν το χαρακτήρα, τη λογική και τα όρια ασφαλείας των γλωσσικών τους μοντέλων.
1: Επιστημονικά γίνεται δουλειά.
2: Βέβαια.
1: Γίνεται επιστημονικά.
2: Βέβαια, λοιπόν. Μα εμείς είμαστε το προϊόν.
1: Έτσι.
2: Και στα social βέβαια. Αυτό δεν είναι μόνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Και τα social media είναι ένα μέρος αυτών.
1: Ναι. Τα social media τα οποία έχουν πια διευρυνθεί. Δηλαδή, μιλάμε όπως όλο και νέες μορφές phishing, εξαπάτησης συναντώνται, αλλά έχουμε επίσης και την αύξηση των dating apps, των μηχανών αυτών, των εφαρμογών, που δεν μας βοηθούν απλώς να δούμε τι θα απαντήσουμε στο σύντροφό μας κλπ. Επιλέγουν, σύμφωνα με το ότι θα τους δώσεις βέβαια, τη συμβατότητά σου για να σου βρουν τέρι.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι ψυχολογικό το θέμα.
1: Είναι.
2: Γιατί οι άνθρωποι φοβούμαστε την απόρριψη.
1: Mm.
2: Και θεωρούμε ότι μέσω μιας μηχανής ρυθμίζεται ο φόβος της εγκατάλειψης. Το είχε πει και στο κείμενο που γράψαμε στο άρθρο μας στο Wired, είχε μιλήσει ο Αντώνης Ντακανάλης. Και είχε πει αυτό ακριβώς, δηλαδή η βασική ανάγκη που εξυπηρετεί είναι η ανάγκη για ασφάλεια και ρύθμιση συναισθήματος. Δηλαδή το AI οργανώνει και τη συμπεριφορά και τον εσωτερικό κόσμο.
1: Mm-hmm.
2: Ενώ όμως αυτό έχει τη γλύκα. Η ομορφιά της ζωής είναι το δύσκολο, ρε παιδιά. Είναι η απόρριψη. Είναι αυτή η αγωνία, το αν θα αρέσεις, αν δεν θα αρέσεις. Πού πήγε αυτός ο έρωτας που ταρακούνουσε τα σωθικά μας. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ, τα βλέπω νέα παιδιά και κάθονται έτσι παθητικά μπροστά από έναν υπολογιστή και δεν επικοινωνούν, δεν ζουν τα παιδιά. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι κρίμα.
1: Εσείς που είστε οι συνάδελφοι που ασχολείστε με τα θέματα της επιστήμης και το πώς αυτό παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό, έχετε μπει στη διαδικασία να πείτε στον κόσμο ότι, εντάξει, μπαίνεις σε μία μηχανή, ένα dating apps. Αυτό έχει δύναμη γιατί δουλεύει με αλγόριθμους. Δεν σε απασχολεί λοιπόν ποιος καθορίζει τι σημαίνει συμβατότητα με τον άλλον άνθρωπο.
2: Δεν
1: το κάνεις, εντάξει, αλλά...
2: Δεν νομίζω ότι απασχολεί τον κόσμο αυτό.
1: Δεν τον απασχολεί.
2: Δεν νομίζω ότι φτάνει μέχρι εκεί το μυαλό του. Ή δεν θέλει να το βλέπει.
1: Δεν θέλει προφανώς.
2: Ή το θεωρεί, να σου πω κάτι, πολύ το κάνουν και για πλάκα.
1: Για πλάκα,
2: το
1: ναι.
2: κάνουν και για πλάκα.
1: Ναι.
2: Ή άλλοι είναι πολύ απελπισμένοι.
1: Mm-hmm.
2: Είναι πολλές οι ειρηνίες.
1: Πάμε σε αυτό που λέμε εικονικό σύντροφος και είπες προηγούμενο ότι υπάρχει εστιατόριο στην Αμερική Καφέ που σου επιτρέπει να πας με τον εικονικό σου σύντροφο. Μιλάμε πλέον δηλαδή για ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, ο άλλος ο Κινέζος του πέρασε και χρήματα.
2: Μάλιστα κάποιοι θέλουν να τον παντρευτεί κιόλας. Κάπου διάβαζα πριν έρθω ότι κάποιοι θέλουν να παντρευτεί τον εικονικό της σύντροφο.
1: Τον εικό της σύντροφο.
2: Ναι.
1: Καλά, έχουμε δει και άλλα. Παντρεύεται ένα δέντρο, παντρεύεται ένα στέρι, όλα αυτά. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να δεθεί συναισθηματικά με κάτι που γνωρίζει ότι δεν είναι πραγματικό? Τι έχει φταίξει, νομίζεις? Έχει φταίξει ίσως ο έρωτας χωρίς αμοιβαιότητα?
2: Πολλά.
1: Πολλά.
2: Πολλά μπορεί να είναι. Αυτό που είπαμε πριν, ρε παιδί μου, η μοναξιά, ο έρωτας, αυτό που λες χωρίς αμοιβαιότητα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρεις ο καθένας τι ανάγκες έχει.
1: Mm-hmm.
2: Οι άνθρωποι είναι πολύπλοκοι. Ο ψυχισμός του ανθρώπου είναι πάρα πολύ πολύπλοκος. Δεν ξέρεις τι ανάγκες του καλύπτει. Μπορεί και αυτή την επιβεβαίωση που ψάχνει να την βρίσκει μέσα από αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί φυσικά θα του λέει ωραία πράγματα, έτσι. Θα του λέει αυτά που θέλει να ακούσει.
1: Η πρακτική που μας μαθαίνουν σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούμε για το AI είναι ότι, κοιτάξτε, αν ξέρεις πάρα πολύ καλά το θέμα, μπορεί το AI να σε βοηθήσει.
2: Βέβαια.
1: Και μόνο τότε, και αν του δώσεις τις σωστές λέξεις κλειδιά, έτσι. Από εκεί και μετά μπορεί το AI να σε μπερδέψει. Και θέλω να σταθούμε τώρα στο κομμάτι της ηθικής, της χειραγώγησης και της ιδεολογίας. Το AI δεν έχει ιδεολογία. Έτσι δεν είναι?
2: Διαμορφώνει όμως.
1: Mm-hmm.
2: Μπορεί να διαμορφώσει ιδεολογίες. Μέχρι και κόμματα μπορεί να διαμορφώσει. Να διαμορφώσει τάσεις. Τα οποία αυτά περνάνε βέβαια, δεν τα συνειδητοποιούμε.
1: Υποδόρια,
2: ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Δημιουργείται εξάρτηση από την πλατφόρμα.
2: Α, βέβαια. Εδώ υπάρχει ολόκληρο τμήμα στο νοσοκομείο παιδών για την εξάρτηση των παιδιών από αυτά.
1: Από τα...
2: από γενικά από τους υπολογιστές και από όλο το ψηφιακό κόσμο, τέλος πάντων. Mm-hmm.
1: Βλέπουμε επίσης ότι το AI γίνεται όλο και πιο ανθρώπινο. Και πώς προστατεύεται τελικά ο χρήστης από αυτή την συναισθηματική εξάρτηση? Υπάρχει προστασία? Κριτική σκέψη θα μου πεις εσύ πάλι.
2: Εγώ θα έλεγα να τα παρατήσουμε όλα και να πάμε έξω να βγούμε και να μιλήσουμε ξανά όπως μιλάγαμε ένας τον άλλον και να πλησιάσουμε ένας τον άλλον. Γιατί οι άνθρωποι δεν μιλάνε πια. Mm-hmm. Δεν μιλάνε. Μου έλεγε μία φίλη προχθές για την κόρη της, ότι μου λέει δεν μιλάνε καν στο τηλέφωνο, κάνουν εγγραφή, απαντάνε με
1: μήνυμα.
2: Υπογραφημένο μήνυμα ένας τον άλλον και λέω παιδί μου, τι είναι αυτά. Δεν μιλάνε.
1: Ναι, στέλνει φωνητικό μήνυμα. Φωνητικό μήνυμα. Ναι.
2: Αυτό είναι επικίνδυνο. Σε λίγο θα μιλάνε τα παιδιά καθόλου. Δεν θα υπάρχει. Η γλώσσα ίδια θα. Θα καταργηθεί.
1: Θα καταργηθεί,
2: έτσι,
1: λες.
2: Ναι.
1: Σίγουρα, βέβαια, η γλώσσα αλλάζει. Και ακούμε το νεαρό κοσμό που χρησιμοποιεί πάρα πολλούς όρους στα αγγλικά ή σε. Αγγλοελληνικά που εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι η γλώσσα κινδυνεύει, να σου πω την αλήθεια. Ίσως εμπλουτίζεται, λέω εγώ τώρα, γιατί δεν θέλω να γυρίσουμε πίσω και να σκεφτούμε ότι εμείς δεχόμασταν επιπλήξεις από δικά μας ελληνικά ή τσιτάτα που είχαμε και λέξεις που είχαμε εφεύρει. Κι όμως δεν έπαθε τίποτα η γλώσσα.
2: Έχει πάθει.
1: Έχει πάθει,
2: Ναι, έχει πάθει.
1: Τι λέει η επιστήμη γι' αυτό?
2: Το λέει μόνο η επιστήμη, το λέει και η εκπαιδευτική. Και το λέει και η αδερφή μου, η οποία είναι εκπαιδευτικός 30 χρόνια φιλόλογος, ότι έχει περιοριστεί το λεξιλόγιο των παιδιών. Έχει περιοριστεί το λεξιλόγιο των παιδιών. Σχετικά με το προηγούμενο που λέγαμε, μέσα στο άρθρο μας είχαμε γράψει για μια περίπτωση. Είχαν μιλήσει πάρα πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν τις εφαρμογές. Ο οποίος χρησιμοποιεί αυτά τα dating apps και τα λοιπά και είχε πει ότι ξέρει ότι δεν είναι αληθινό, 32 χρονών, αλλά δεν χρειάζεται και να είναι. Και περιέγραφε τη σχέση του με το chatbot. Σαν casual, δηλαδή δεν τον προβληματίζει και το χρησιμοποιεί μόνο όταν βαριέται. Και αυτή την εποχή, στην πραγματική του ζωή, βγαίνει ραντεβού. Άρα δεν ξέρεις ποτέ για ποιο λόγο το χρησιμοποιεί κάποιος.
1: Ναι. Κοίταξε, αν κάνεις πλάκα και ξέρεις ότι κάνεις πλάκα, εντάξει, μπορείς να το... ακολουθώ, δεν ακολουθώ. Μου βγήκε ένας λογαριασμός στο Insta, ο οποίος μιλάει σε μία μηχανή τεχνητής νοημοσύνης και λέει, ο τύπος έχει πάρα πολύ χιούμορ και λέει, έλα, την έχει ονομάσει κιόλας, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έλα Βασιλική, εσύ συμβαίνει κάτι αυτή τη στιγμή. Τι, του λέει η άλλη, τι σου συμβαίνει, πες μου να το λύσουμε. Είχα την πόρτα ανοιχτή, στο δεύτερο όροφο μένω και τι να δω, πηδάει μες στο σπίτι ένα καγκουρό. Ω, απαντά. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένας τύπος που δεν θυμάμαι και κρίμα που δεν συγκράτησα το λογαριασμό, που κάνει ολόκληρη κουβέντα, προφανώς και τον πιάνουν και τα γέλια κλπ, για ένα καγκουρό. Που μπαίνει στη ζωή του, μπαίνει στο σπίτι του ένα καγκουρό, στο δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας. Και το AI συνεχίζει και αναπτύσσει μαζί του μια συζήτηση κανονική, σαν το καγκουρό πράγματι να υφίσταται, να είναι, το έχει βγάλει Αντώνη το καγκουρό. Λοιπόν, έλα, ήρθε ο Αντώνης και έγινε αυτό και πήγαμε στην παραλία και ενοχλούσε τους δίπλα και το άλλο δίνει συμβουλές πάρα πολύ σοβαρά για το πώς να αντιμετωπίσει ένα καγκουρό.
2: Γι' αυτό ο Ιωσήφ Σιφάκης, ο καθηγητής μας, ο κορυφαίος καθηγητής μας και βραβευμένος με Turing Award, λέει πάντα ότι οι υπολογιστές είναι ηλίθιοι.
1: Είναι
2: Αν το ρωτήσει, το μότο του είναι αυτό. Οι υπολογιστές είναι ηλίθιοι.
1: Ναι. Εξαρτάται από τη δική μας νοημοσύνη.
2: Ακριβώς.
1: Προφανώς εξαρτάται από τη δική μας νοημοσύνη. Έχεις ονομάσει εσύ, έχεις δώσει όνομα στο
2: chat.
1: Στο chat.
2: Λοιπόν, εγώ για να μην είμαι άδικη μαζί του, επειδή του ρίχνω τρελά μπινελίκια,
1: ναι, και εγώ.
2: Το βρίζω πάρα πολύ.
1: Και, εγώ.
2: Και του φωνάζω δηλαδή. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και με έχει βοηθήσει σε τι επίπεδο? Μου κάνει πολύ πιο γρήγορη τη δουλειά μου. Δηλαδή, μου διαβάζει πολύ εύκολα τα papers. Εκεί που καθόμουν να τα διαβάσω, να τα μεταφράσω, να τα καταλάβω και να τα εκλαϊκεύσω, αυτό μου το κάνει σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο. Και μόνο γι' αυτό το ευγνωμονώ.
1: Ναι.
2: Αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Και μάλιστα το έχω τσεκάρει. Το έχω τσεκάρει και σε νομικά θέματα που γνωρίζω ότι τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση νομική.
1: Ναι.
2: Και το τι μου λέει? Μου λέει πάρα πολλές βλακίες.
1: Πολλές βλακίες. Σε πολλά επίπεδα λέει βλακίες.
2: Ναι.
1: Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την περασμένη Παρασκευή είμαι στην έναρξη του... Παρασκευή δεν ήτανε, όπως κάνω και λάθος. Λοιπόν, στην 17 του μήνα, στην έναρξη του Φεστιβάλ Χορού. Έπρεπε λοιπόν να φτιάξω ένα σπικάζ για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, να ετοιμάσω το θέμα. Παλιά τι κάναμε, κρατούσαμε τις σημειώσεις ή τις είχαμε στο μυαλό μας, γράφαμε και είχαμε ένα κείμενο γραπτό έτοιμο και το λέγαμε, το εκφωνούσαμε. Τώρα κάνουμε κάτι πιο απλό, κακά τα ψέματα. Μιλάμε. Για να μην κάθεσαι να γράφεις κιόλας. Μιλάμε στη μηχανή και δίνουμε συγκεκριμένες οδηγίες. Οι οδηγίες λοιπόν που του έδωσα είναι ότι είμαι στα εγγένεια του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και θέλω να μου κάνεις ένα κείμενο σπικάζ που να λέει ότι εγγενιάστηκε ο θεσμός με την παράσταση ΤΑΒΕ κλπ. Και παρούσα ήταν η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Ελένη Δουνδουλάκη. Και μου τα γράφει όλα ό,τι του ζήτησα και μου γράφει «Δεν προκύπτει από πουθενά, από τα δημοσιεύματα, ότι η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου ήταν εκεί». Του είπα «Είσαι ηλίθιος, τη βλέπω μπροστά μου, μην αυθαδιάζεις και γράφει ό,τι σου λέω». Και μου ζήτησε χίλιες φορές συγγνώμη, γιατί είναι και ενοχικό το είπαμε. Λοιπόν, χίλιες φορές συγγνώμη και ότι εντάξει, αφού μου το τεκμηριώνεις. Και μου έδωσε τέλος πάντων ένα κείμενο σωστό. Πάντα πρέπει να ελέγχουμε εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Πάντα να ελέγχουμε πώς και τι.
2: Κοίταξε, πάντως ότι μπορεί να αντικαταστήσει τη δουλειά μας, μπορεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
2: Εγώ όταν έκανα μάθημα πέρυσι στο ΜΜΕ, τμήμα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, είχα 25 παιδιά που ήταν φοιτητές μου. Λοιπόν, και τους έβαζα εργασία.
1: Ναι.
2: Και μου τα φέρανε και ήταν τέλεια γραμμένες, ενώ είχα αντιληφθεί ότι δεν ξέρανε να κάνουν ρεπορτάζ.
1: Ναι.
2: Και τους λέω, παιδιά, με κοροϊδεύετε. Γιατί έχω καταλάβει ότι χρησιμοποιείτε το chat.
1: Βέβαια.
2: Ναι, βέβαια, τα γράφει πολύ ωραία, τέλεια κτλ. Αλλά είναι chat.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τα έβαζα επί τούτου κάθε φορά που είχαμε μάθημα, μέσα στο μάθημα, να γράφουν ένα μικρό άρθρο.
1: Τι κατάλαβες από αυτό?
2: Χωρίς
1: να έχουν μαζί το κινητό.
2: Χωρίς το κινητό και χωρίς το chat. Το κλείναν το κινητό. Σε πληροφορώ, αν έβλεπες τα γραπτά τους από την πρώτη εβδομάδα και αν ξανά βλέπεις την 13η εβδομάδα που τελείωσε το εξάμηνο, είχαν πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Προφανώς.
2: Δηλαδή,
1: μάθανε επιτέλους
2: να γράφουν.
1: Μάθανε να γράφουν.
2: Πρώτα πρέπει να μάθουμε να γράφουμε και μετά το χρησιμοποιούμε βοηθητικά. Όχι να το έχουμε εργαλείο να μας αντικαθιστά τη δουλειά μας.
1: Άλλωστε, σε όλα τα σεμινάρια, τι κάνουμε, μαθαίνουμε τα prompts.
2: Τα prompts.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτά? Είναι οι λεξούλες, οι προτροπές δηλαδή, που δίνουμε σε αυτά τα μηχανήματα και είναι όλα ίδια. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές ονομασίες, αλλά το ChatGPT, το Gemini, το δεν ξέρω εγώ ποιο, είναι όλα το ίδιο πράγμα. Εταιρείες είναι από πίσω που τα διαχειρίζονται και που κονομάνε βέβαια πάρα πολλά λεφτά. Θέλω να μου πεις τώρα, είπες για τους νέους συναδέλφους. Θέλω να μου πεις από αυτό το εξάμεινο τους έκανες έτος.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τι αποκόμισες είναι καλύτερες οι καινούργιες γενιές των δημοσιογράφων?
2: Κοίταξε να δεις, αυτά τα παιδιά μπαίνουν σε σχολές δημοσιογραφίας με πάρα πολλές μεγάλες βάσεις, υψηλές βάσεις. Ναι. Είναι διαβασμένα. Απλώς δεν ξέρουν τον τρόπο να κάνουν σωστά τη δουλειά.
1: Αλλά ποιος ήξερε τον τρόπο όμως?
2: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα?
1: Μαθαίνουν τον τρόπο μέσα στη σχολή, αυτό είναι το θέμα.
2: Καλά, σε καμιά σχολή δεν το μαθαίνεις. Ναι. Απλώς η διαφορά ήταν, εμείς είχαμε μέντορες. Είχαμε μέντορες και υπήρχε και ο χρόνος να μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί με τα παιδιά, να τους δείξει πώς να γίνει το ένα, πώς να γίνει το άλλο. Τώρα αυτά φεύγουν από τη σχολή, μπαίνουν μέσα σε έναν επαγγελματικό χώρο ο οποίος είναι αδιφάγος και να μην πω κακοποιητικός.
1: Ναι. Είναι.
2: Με πάρα πολλές απαιτήσεις. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τεχνικό κομμάτι, αλλά δεν ξέρουν πώς να κάνουν, παράδειγμα, ρεπορτάζ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί δεν τους έδειξε κανένας.
1: Ναι. Επίσης.
2: Έχουμε καλό υλικό.
1: Καλό υλικό.
2: Έχουμε καλούς δημοσιογράφους. Εγώ πιστεύω στα παιδιά. Ο Νίκος Ευσταθίου είναι πάρα πολύ νέος. Είναι κάτω από 35 χρονών. Είναι πολύ νέο παιδί. Με ήδη διφτασμένη καριέρα. Εξαιρετικός, με φοβερή μόρφωση. Υπάρχουνε. Απλώς πρέπει να τα βοηθήσουμε να αναπτυχθούν και να δείξουν τις δυνατότητές τους.
1: Και εμείς έχουμε να μάθουμε, νομίζω, από τους νεότερους.
2: Εννοείται. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τους νέους, όπως οι νέοι χρειαζόμαστε εμάς τους έμπειρους. Γιατί μόνο έτσι θα γίνει. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι απαραίτητη με τα παιδιά. Και τη τούμπαλη.
1: Η αλληλεπίδραση, λοιπόν. Βέβαια, τώρα ξεκινάει άλλη ιστορία. Πώς αυτά τα παιδιά μπαίνουν στην αγορά εργασίας, πώς τώρα ξεκινάει άλλη ιστορία, πώς αυτά τα παιδιά μπαίνουν στην αγορά εργασίας,

0: και ασχολούνται με το κινητό.
1: Με το κινητό, ναι.
0: Δεν φλερτάρουνε. Πού είναι η χαρά της ζωής, ρε παιδιά? Πού είναι ο έρωτας? Πού είναι εκείνο το βλέμμα που σε αναστάτωνε? Αυτό πρέπει τα παιδιά να αφήσουν τα κινητά, να αφήσουν τα social, να αφήσουν την τεχνολογία, να ζήσουν τη ζωή. Η ζωή δεν είναι πρόβα.
1: Δεν είναι πρόβα.
0: Που λέει και ο καθηγητής Μπουραντάς.
1: Έτσι, έτσι.
0: Η ζωή είναι μια και έξω.
1: Ναι. Δεν έχει πρόβα.
0: Και είναι εκεί έξω. Δεν είναι ψηφιακός κόσμος η ζωή.
1: Mm-hmm.
0: Η ζωή είναι πραγματική.
1: Θέλω να σταθώ επίσης σε μια από τις δικές σου δραστηριότητες και να σε ρωτήσω αν θα την επαναλάβεις και αν όχι, γιατί. Θέλω να σταθώ σε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο που είχες βγάλει με τους επιστήμονες, τους ελληνικής καταγωγής επιστήμονες που δρούσαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και έλεγες τα μυαλά δεν έχουν πατρίδα.
0: Τα φωτεινά μυαλά δεν έχουν πατρίδα.
1: Υπήρχαν πόσα άτομα εκεί που είχες κάνει συνεντεύξεις?
0: Καλά, ένα δείγμα είναι.
1: Ναι.
0: 40 άτομα ήταν.
1: 40.
0: Ναι.
1: Και είναι δείγμα. Έχεις κάνει από πολύ περισσότερους.
0: Κοίταξε να δεις, και εδώ στο Wired ασχολούμαστε πάλι με Έλληνες.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι να αναδείξουμε την δουλειά Ελλήνων ερευνητών εντός και εκτός.
1: Mm-hmm.
0: Και πιο πολύ εντός. Γιατί δυστυχώς έχει περάσει η εντύπωση ότι στην Ελλάδα δεν διενεργείται έρευνα υψηλής ποιότητος.
1: Mm-hmm.
0: Διενεργείται φοβερή έρευνα στην Ελλάδα. Έχουμε φοβερούς επιστήμονες και επίσης έχουν επιστρέψει.
1: Mm.
0: Έχουν επιστρέψει πάρα πολύ και πάρα πολλοί θέλουν να γυρίσουν, αλλά δεν βλέπουν τις ιδανικές συνθήκες να γυρίσουν. Και οι συνθήκες δεν είναι τόσο το οικονομικό. Που είναι,
1: ναι, είναι.
0: Είναι, αλλά είναι άλλα ζητήματα, Μαρία.
1: Mm.
0: Είναι θέματα αξιοκρατίας, είναι θέματα μιας παγιωμένης κατάστασης στα πανεπιστήμια που μπλοκάρουν τους νέους ανθρώπους. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα.
1: Είναι οι θέσεις που πάνε από...
0: Που πάνε κληρονομικές.
1: Κληρονομικές,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, ασχολούμαστε με τους Έλληνες και θα ασχολούμαστε με τους Έλληνες γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικοί και γιατί ανοίγουν δρόμο. Εχθές, εδώ στο ξενοδοχείο που είχα έρθει στην Καλαμάτα, εχθές έγραφα ένα άρθρο. Δεν θα σας το πω, θα το βγάλω στο Wired. Και μέσα στην ομάδα υπήρχε Ελληνίδα.
1: Mm-hmm.
0: Βασιλική επίσης,
1: όπως
0: και εγώ. Και επικοινώνησα με τον επικεφαλής και μου λέει: Oh, how cool! Ένα άνθρωπο εκεί είναι team. Θα σας πω την είδηση λοιπόν τώρα. Ετοιμάζω έναν οδηγό τσέπης, επικοινωνία της επιστήμης για επιστήμονες.
1: Τι ωραίο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί.
0: Αλλά δεν ξέρουν να επικοινωνήσουν.
1: Αλλά δεν ξέρουν να επικοινωνήσουν τη δουλειά τους.
0: Θα το βγάλουμε, θα το εκδώσουν οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Είναι ήδη στην επεξεργασία.
1: Ναι.
0: Θα είναι ένας πολύ μικρός οδηγός, περίπου 70 σελίδες, τσέπης.
1: Τσέπης, ναι.
0: Επικοινωνία της επιστήμης σε 10 βήματα, όπου εκεί μέσα τους αναλύουμε 1, 2, 3, 4, 5.
1: Αυτό θα βοηθήσει και τους δημοσιογράφους τώρα. Θα βοηθήσει και τους συναδέλφους
0: μας. Θα βοηθήσει όποιον ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει.
1: Όποιον ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει την επιστήμη.
0: Ναι. Ναι. Υπάρχει ήδη το εγχειρίδιο δημοσιογραφία της επιστήμης σαν σύγγραμμα πανεπιστημιακό στη σχολή. Όποιος θέλει μπορεί και να το αγοράσει. Και ετοιμάζουμε τώρα αυτό το μικρό οδηγό τσέπης, επικοινωνία της επιστήμης για επιστήμονες. Πιστεύουμε ότι θα το έχουμε προλάβει μέχρι τέλος Σεπτέμβρη που είναι
1: η βραδιά
0: του ερευνητή.
1: Ναι, και είναι και η αρχή της ακαδημαϊκής κοινότητας μετά, της ακαδημαϊκής χρονιάς.
0: Και θα δούμε, πιστεύουμε ότι θα βοηθηθούν.
1: Mm-hmm. Ναι. Τα μυαλά κυκλοφορούν. Το βιβλίο.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Υπάρχει, δεν υπάρχει στην αγορά, μπορεί να το
0: υπάρχει,
1: βρει κάποιος.
0: Υπάρχει.
1: Παίρνουν
0: ναι.
1: εκδόσεις εκεί.
0: Εκεί είναι εκδόσεις Παριζιάνου. Και τα μυαλά, τα φωτεινά μυαλά είναι εκδόσεις Παριζιάνου και το εγχειρίδιο δημοσιογραφίας επιστήμης είναι εκδόσεις Παριζιάνου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με το δικό σας τομέα, τη δημοσιογραφία της επιστήμης? Είστε ελάχιστοι, λίγοι?
0: Δεν θέλουν τα παιδιά να ασχοληθούν.
1: Δεν θέλουν. Ναι.
0: Δεν θέλουν γιατί το θεωρούν ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι.
1: Να πούμε βέβαια ότι εσύ πριν πας στο κομμάτι της δημοσιογραφίας έχεις τελειώσει βιολογία. Άρα λοιπόν την κατέχεις την επιστήμη.
0: Ναι. Αυτοί που δεν την κατέχουν πρέπει να καταβάλουν διπλάσια προσπάθεια. Βασικά να ασχοληθείς
1: θα καταλάβεις. Ναι.
0: Ναι. Mm-hmm. Αλλά θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και ασχολούνται με αθλητικά,
1: με άλλα κομμάτια του ρεπορτάζ. Με ελεύθερο κυρίως, που έχει και πάντα ζήτηση.
0: Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε συνεχιστές. Το συζητάγαμε και με άλλους συναδέλφους που είναι, όπως είπες, τρεις ελάχιστοι στον χώρο. Δεν έχουμε συνεχιστές. Παρότι σαν αντικείμενο, εγώ είδα στη σχολή. Που έφερα και επιστήμονες στη σχολή και μιλήσαν στα παιδιά, σαν αντικείμενο το ενδιέφερε πάρα πολύ. Το βρήκαν δηλαδή εξαιρετικά wow σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και ένα, πώς να σου το πω, σε βγάζει και λίγο από τη μιζέρια της καθημερινότητας.
1: Βέβαια.

0: Και είναι και ευρύ το πεδίο.
1: Το
0: δηλαδή
1: πεδίο.
0: Θα μιλήσεις για ιατρική, θα μιλήσεις για χημεία, θα μιλήσεις για διαδίκτυο,
1: για dating,
0: για dating μέσω διαδικτύου.
1: Και παρότι νομίζουμε ότι δεν μας αφορά, η επιστήμη μας αφορά όλους.
0: Βέβαια.
1: Όλους. Το κινητό μας που κρατάμε είναι τεχνολογία.
0: Βέβαια.
1: Το αυτοκίνητό μας είναι τεχνολογία. Πρέπει να μιλάμε στους ανθρώπους για επιστήμη, αλλά πρέπει να το κάνουμε με ένα πολύ κατανοητό τρόπο, με ένα απλό και κατανοητό τρόπο. Λέγοντας ανθρώπινες ιστορίες, αυτό που σου είπα πριν.
0: Ναι.
1: Γιατί με μια ανθρώπινη
0: storytelling
1: ιστορία,
0: που λένε και στο
1: χωριό μας. Storytelling, στο χωριό μας δηλαδή.
0: Στο χωριό μας.
1: Δεν είπαμε ότι είμαστε και την Καλαμάτα κι εμείς.
0: Βέβαια, ναι, εννοείται. Μεσίνια στην καταγωγή από την Καλλιρόη, παρακαλώ.
1: Έτσι, η μαμά μας και ο μπαμπάς μας από την Παρισία.
0: Βέβαια, οπότε.
1: Και δεν τολμάμε να πατήσουμε το πόδι μας στην Καλαμάτα. Έχουμε τη Μαρία να μας τραγολογάει στα στούντιο της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ για μένα ήταν το σπίτι μου.
0: Ήταν το σπίτι σου, δούλεψε πολλά χρόνια.
1: Δούλεψε περίπου 20 χρόνια στην Αθήνα στην τηλεόραση. Πολύ χαρά έρχομαι πάντα για να μοιραστούμε σκέψεις, απόψεις και να μιλήσουμε στον κόσμο.
0: Και εδώ η ώρα μας ολοκληρώθηκε. Πάμε για το δεύτερο μέρος της συνάντησης, αλλού, έξω. Και εδώ αποχαιρετάμε τους ακροατές.
1: Για να συζητήσουμε για το dating.
0: Έτσι.
1: Αλλά όχι
0: εκ του σύνεγγις.
1: Εκ του σύνεγγις.
0: Βασιλική Μιχοπούλου, λοιπόν, η συνάδελφος που μιλήσαμε σήμερα για αυτό το κομμάτι της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο Στέφανος Χατζάκης φρόντισε για τον ήχο. Αύριο πάλι τα λέμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε επιφυλακή οι αρχές πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. Απολογούνται σήμερα στην Καλαμάτα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες. 8 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σήμερα λοιπόν καμίνει η χώρα με τον υφράργυρο να εκτοξεύεται ως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας αλλά και των ενισχυμένων ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Η υποχρεωτική πάυση εργασιών μάλιστα θα εφαρμοστεί από αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο αλλά και σε ολόκληρη την Αττική, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Τώρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες το τελευταίο διήμερο καταγράφηκαν σε περιοχές της Ηλίας, όπου είχαμε και κρούσματα μάλιστα θερμοπληξίας. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αυτό το σκηνικό που περιγράφει πριν από λίγο από εσένα είναι αυτό ακριβώς που ζουν οι Ηλίοι εδώ και 2 μέρες. 3 θα έλεγα με την σημερινή, αν και σήμερα υπάρχει ένα αεράκι που κάνει την κατάσταση καλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι από τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν σε κλειό την περιοχή μας, μία από αυτές τις περιοχές, η περιοχή της Ολένης του Δήμου Πύργου, κράτησε τα σκύπτρα θα λέγαμε της υψηλότερης θερμοκρασίας επί διήμερο. Στην περιοχή αυτή είχαμε από 41,1 μέχρι και 41,5 βαθμούς Κελσίου και χθες και προχθές, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, με αποτέλεσμα να επικρατεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και να δυσκολεύει τις κινήσεις εδώ των πολιτών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν και στις γύρω περιοχές. Το χειρότερο δεν είναι ότι δεν είναι μόνο ότι είχαμε υψηλή θερμοκρασία, είναι ότι η αίσθηση της ζέστης με βάση την υγρασία που υπήρχε και τα άλλα φαινόμενα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό με βάση τα όσα μας είπαν οι ειδικοί ότι στον πύργο που επικρατούσε θερμοκρασία μεταξύ 38 και 39 βαθμών Κελσίου χθες, η αίσθηση ήταν για 46 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αποπνικτική ατμόσφαιρα υπήρχε. Παράλληλα, σε ετοιμότητα φαίνεται να είναι το νοσοκομείο του πύργου για να αντιμετωπίσει τυχόν περιστατικά. 2 από αυτά τα είχαμε χθες, 2 περιπτώσεις, 2 συμπτώματα θερμοπληξίας. 2 άτομα χρειάστηκαν τη βοήθεια στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Ευτυχώς όμως όλα είναι καλά. Η παρέμβαση των γιατρών απέτρεψε έτσι κάποιες χειρότερες καταστάσεις. Εξακολουθεί να είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο και πρέπει να προσθέσω εδώ ότι οι υψηλές θερμοκρασίες έφεραν και κλοιό από φωτιές στην Ηλία, με τις περισσότερες να τις έχουμε χθες. Από αυτές 2 ήταν οι σημαντικότερες και οι πιο επικίνδυνες. Μία στην περιοχή του Βαρθολομιού της Βόρειας Ηλίας, όπου κινδύνευσε επιχείρηση, η φωτιά ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, και μία στο κάτω στρέφι του Δήμου της Ολυμπίας. Εν αέρια μέσα σηκώθηκαν στην πρώτη πυρκαγιά, απεσοβήθη ο κίνδυνος την τελευταία στιγμή, ενώ σε έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά στην περιοχή του στρεφείου. Σήμερα να δούμε, κάνουμε υπομονή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός εδώ στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όπως είπαμε, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς, όπως είπαμε, ο συνδυασμός της ακραίας ζέστης αλλά και του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στη Δυτική Ελλάδα. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, και εκεί η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη σήμερα.
2: Αρκετά δεν λέει κάτι. Ναι. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Αχαΐα. Red Hot, κόκκινος συναγερμός, κατηγορία κινδύνου 4 στην Αχαΐα σήμερα, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών μετρολογικών συνθήκων και του πολύ έτσι, μεγάλου κινδύνου εκδήλωσης, υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς και το κίνδυνο πυρκαγιάς να βρίσκεται στο κόκκινο, η Αχαΐα λοιπόν περνά ένα από τα πιο δύσκολα τεστ του φετινού καλοκαιριού, με όλες τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή. Έτσι λοιπόν, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο συνδυασμός ακραίου καύσωνα και πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς δημιουργεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η πυροσβεστική, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Δήμη και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα για την προστασία των δασικών εκτάσεων στο Δήμο Πατρέων. Έχουν πάρει απόφαση και ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής πολιτών σε συγκεκριμένες δασικές αλλά και περιαστικές περιοχές κατά τις νυχτερινές ώρες. Μετά τις 9 το βράδυ, λοιπόν, απαγορεύεται εκεί να περνά οποιοδήποτε. Ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς ακόμα και μια μικρή αιστεία μπορεί κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν να εκτελεστεί πολύ γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά. Η ιδιαίτερη μέρημνα συνιστάται και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ώρες. Να πω ότι είχε γίνει και μια έκταση συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια. Mm-hmm. Πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας του Φωτίνα του Ζαΐμη, με συμμετοχή βέβαια όλων των εκπροσώπων, όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος η αξιολόγηση της επιχειρησιακής επιθυμότητας και ο πλήρης συντονισμός των δυνάμεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα, και να παραμείνουμε στο θέμα αυτό, καθώς στον 102 FM της ΕΡΤ3 μίλησε ο αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία Γιάννης Σταμούλης, λέγοντας πως πίσω από κάθε πυρκαγιά κρύβεται ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Ας τον ακούσουμε.
3: Η υψηλή θερμοκρασία είναι μια συνθήκη που θα ευνοήσει τι? Μια φωτιά που έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει. Άρα πρέπει να γυρίσουμε ένα κλικ πίσω. Τι είναι αυτό που προκαλεί μια πυρκαγιά η οποία με τις συνθήκες αυτές, οι οποίες είναι πολύ κακές φέτος, ενώ κλιματολογικά θα επεκταθούν? Το ανθρώπινο χέρι. Το 99%, εγώ θα μπορεί να το έβαζα και λίγο παραπάνω, είναι ανθρωπογενής η αιτία. Δηλαδή κάποιο ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, βάζει τη φωτιά. Οι συνθήκες είναι κακές, έχεις και ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, είναι όλα ξερά. Άρα τι σημαίνει? Ότι αυτό θα επεκταθεί. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό που έχει σημασία ή ποιο είναι, ότι όλες αυτές οι εκατοντάδες μερικές φορές ημέρα πυρκαγιές που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα έχουν ένα χέρι από πίσω, ένα ανθρώπινο χέρι. Όλα στην Ελλάδα, λόγω και της έκτασης αλλά και της διαμόρφωσης μας, μπλέκονται. Δηλαδή το δάσος μπαίνει μέσα σε έναν οικισμό, ο οικισμός έχει παράλληλα και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες στην είσοδό του ή στα όρια του. Άρα τι σημαίνει? Μια μικρή έναρξη πυρκαγιές από ξερά χόρτα, από ένα τσιγάρο σε ένα πρανές ενός δρόμου, θα μεταφερθεί με ταχύτητα λόγω των φαινομένων που είπαμε πριν, και δεν θα αγγίξει μόνο ίσως αγροτοδασική έκταση, αλλά και βιομηχανική ή βιοτεχνική έκταση δραστηριότητα, η οποία δεν σβήνει εύκολα. Είδατε και πολύ καλά το είπατε και στη Θεσσαλονίκη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο επικέντρο μιας πύρινης δραστηριότητας, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς μια φωτιά η οποία θα μπει σε ένα τέτοιο μειχτό επίπεδο δράσεων ανθρωπίνων και έκτασης ακροτοδασικής και άλλων δραστηριοτήτων.
0: Και να πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και σήμερα τους 40 βαθμούς. Η Μάνια Γκουσιάρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μάνια, καλό σου μεσημέρι.
4: Πώς θα εξελιχθεί η θερμοκρασία? Στους 35 είναι τώρα η θερμοκρασία. Αυξάνεται έτσι ώρα με την ώρα, αρκετά γρήγορα, στις 10.30 ήταν στους 30 για να καταλάβετε. Η αίσθηση είναι έτσι βέβαια για πιο βαριά ατμόσφαιρα, τουλάχιστον 2 βαθμούς παραπάνω. Οι Λαρισαίοι σήμερα βγήκαν από το πρωί έτσι, για τις δουλειές τους, για τις αγορές τους. Οι περισσότεροι μας είπαν ότι θέλουμε να προλάβουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, το απόγευμα θα είναι πιο δύσκολα, οπότε προτίμησαν να βγουν τις πρωινές ώρες. Μέχρι και αυτή την ώρα βέβαια βλέπω κόσμο να κυκλοφορεί. Θεωρούσα ότι δεν θα έχει καθόλου κίνηση. Ίσως αργότερα, σε μια ώρα από τώρα, να έχουμε μια διαφορετική εικόνα από το κέντρο της πόλης. Αναμένεται, όπως είπες και εσύ, ο υδράργυρος να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 42 βαθμούς. Θα δούμε. Χθες η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 40,3. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η αίσθηση της ζέστης και παραμένει για πάρα πολλές ώρες μέσα στην πόλη, ακόμα και κατά τη διάρκεια του βραδιού. Το στοίχημα είναι διπλό, να μην κινδυνεύσουν οι πολίτες εκτεθειμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και να μην έχουμε πυρκαγιές. Το 4 είναι όλη η Θεσσαλία, οπότε όλες οι απαγορεύσεις που ακούσαμε από τους συναδέλφους πριν για τα άλυση και τα δάση ισχύουν καθολικά σε όλη τη θέση της Θεσσαλίας σήμερα, ενώ βέβαια σε πλήρη κινητοποίηση, red code, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, η περιφέρεια στο ρόλο του συντονιστή, με όλα τα σώματα ασφαλείας να ζητούν τη συνδρομή αν χρειαστεί και των Δήμων αλλά και της περιφέρειας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Μέχρι στιγμής κυλάνε τα πράγματα ομαλά.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάνια. Και βέβαια η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει και σε τρεις νομούς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκής. Να πάμε εδώ τώρα στον Τίμο Φακαλή που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και θα μας πει περισσότερα. Τίμο, η κατάσταση πώς είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη στο κέντρο, είναι αποπνικτική να υποθέσω.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το θερμόμετρο δείχνει τους 34 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Παραλία το πιο γνωστό το πόσιμο της Θεσσαλονίκης είναι άδειο από κόσμο αυτή την ώρα. Μόνο λίγοι τολμηροί τουρίστες είναι αυτοί που περπατούν μέσα στην ζέστη. Από νωρίς το πρωί, από τις 7.30, έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας τόσο στο Σέιχ Σου όσο και στα σοκτήματα του Ροκάστρου, του Πανοράματος και της Θέρμης. Από νωρίς το πρωί, οι περιπολικά της αστυνομίας έχουν τοποθετήσει κορδέλες και ουσιαστικά επιτηρούν τα δάση εδώ της Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα που κάνουν περιπολίες μαζί με εθελοντές, ενώ πολλές και υδροφόρες των Δήμων. Τώρα αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Κιλκής, ενώ στην Χαλκιδική, και εκεί βρισκόμαστε σε συναγερμό και στα τρία πόδια, απαγόρευση κυκλοφορίας όσο στην Κασάνδρα, τη Σιθωνία, αλλά και μέχρι την Ουρανούπολη στο τρίτο πόδι. Νωρίτερα είχαμε και μια σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με αφορμή την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, με κατηγορία για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς νούμερο 4.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και όπως ακούσαμε είναι όλοι σε επιφυλακή και σε επαγρύπνηση και περιμένουν οδηγίες από την πυροσβεστική αν επιθυμούν να συνδράμουν με μηχανικά μέσα, είπε μάλιστα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ας τον ακούσουμε.
6: Είναι όλοι σε επιφυλακή, όλη η επιχειρησιακή αλυσίδα με επικεφαλής πάντα την πυροσβεστική. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας και των Δήμων και οι υπόλοιποι φορείς είμαστε σε επαγρύπνηση και περιμένουμε οδηγίες από την πυροσβεστική. Εάν επιθυμούν το οτιδήποτε, δηλαδή να συνδράμουμε με μηχανικά μέσα, θα είμαστε παρόντες σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πάντως, λήφθηκε χθες μια απόφαση το βράδυ, μετά από εισήγηση την οποία δέχθηκα από τον διοικητή της πυροσβεστικής και από τη ΔΑΣΑΡ, και πάρθηκε μια απόφαση και έχουν κλείσει και για πεζούς και για τροχοφόρα η κίνηση σε όλα τα δασοκτήματα και στο Σεϊξού και στα υπόλοιπα περιεστικά δάση, στο Χορτιάτι, στο Πανόραμα, στη Θέρμη και στο Ρόκαστρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει να το λέμε όλοι. Πρέπει οι εντολές, οι επισημάνσεις, οι οδηγίες, οι οποίες δίνει η πολιτική προστασία του Υπουργείου, να είναι για όλους εμάς εντολές. Η αμέλεια δεν συγχωρείται. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να μεταδοθεί μια φωτιά όταν είμαστε κατηγορία επιφυλακής 4-5. Είναι κρίμα από ανθρώπινες βλακίες να καταστρέφονται περιουσίες και να χάνονται ζωές.
0: Τώρα βέβαια να πάμε στον αντίποδα, καθώς εκτός από την σφοδρή ζέστη, τις υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε και μπουρίνια. Ένα εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε μάλιστα χθες βράδυ μπουρίνι στην Βόρεια Κέρκυρα. Παραμένουν τα προβλήματα σε ηλεκτροδότηση αλλά και υδροδότηση, ενώ μηχανήματα του έργου του Δήμου εργάζονται ως και αυτή την ώρα για την αποκατάσταση του δημοτικού δικτύου. Υλικές ζημιές μάλιστα είχαμε και σε σπίτια στην Ερίκουσα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προκλήθηκαν στο βόρειο τμήμα του νησιού. Mm-hmm. Από τον ισχυρό άνεμο έσπασαν κολόνες της ΔΕΗ και δέντρα, ενώ έσπασαν δύο φωτιές, Ταχαράδη και Συντάδη, που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία και έτσι δεν είχαμε κάποια συνέχεια. Η πυροσβεστική κλήθηκε συνολικά σε 24 περιπτώσεις και δέντρων σε βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, καθώς και για την απομάκρυνση ενός επικίνδυνου αντικειμένου. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές του Βορρά, πολλές εκ των οποίων παραμένουν χωρίς ρεύμα αλλά και νερό. Το μοναδικό συνεργείο που διαθέτει ο ΔΔΕ αντιμετωπίζει βλάβες σε Κασιόπη, Περίθεια, Σιδάρη, Αχαράδη, Ρόδα, Απιώνα και σε πολλά άλλα σημεία. Αυτά που, οι περιοχές που είπαμε είναι και τουριστικές περιοχές. Καθαρά τουριστικές περιοχές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις αυτό το διάστημα. Τώρα, μηχανήματα έργου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου, ενώ λόγω των διακοπών στην ηλεκτροδότηση επηρεάζεται και η λειτουργία των αντιλιοστασίων και των εγκαταστάσεων ίδρυυσης με αρκετά προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση περιοχών της Βόρειας Κέρκυρας. Οι υλικές ζημίες προκλήθηκαν από τον άνεμο σε κατοικίες στο νησί Ερίκουσα, ενώ σε κάποιες περιοχές υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από πτώσεις δέντρων. Ο ισχυρός άνεμος ξέβρασε και ένα ιστοπλοϊκό στην παραλία του νησιού στην Ερίκουσα, χωρίς να έχουμε όμως κάποιο πρόβλημα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Τώρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
1: Σε εξέλιξη, ανεβήκε οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για εμπρισμούς από καταξακολούθηση, από πρόθεση τα προηγούμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου του Δήμου Πυλονέστρος. Είναι μια υπόθεση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθότι κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση ένας κοινοτάρχης εκεί της ευρύτερης τοπικής περιοχής, ο αδερφός αυτού, αλλά και ένας ενεργεία πυροσβέστης. Είναι χαρακτηριστικά τους αποδίδονται 7 πυρκαγιές στα συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε ακόμα αρκετές που είχαν ξεσπάσει στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για εκβιασμό. Φαίνεται ότι έβαζαν τις φωτιές όταν οι συγχωριανοί τους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους που είχαν να κάνουν κυρίως με τη διακήρυξη του αρδευτικού συστήματος. Όλοι τους αρνούνται τις κατηγορίες. Να σου πω, η διαδικασία έχει ξεκινήσει ενώπιον του ανακριτή, βρίσκονται από τις 9 η ώρα το πρωί, βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα. Είπαμε ότι όλοι αρνούνται τις συγκεκριμένες κατηγορίες και οι τρεις κατηγορούμενοι τις αποδίδουν σε προσωπικές έρευνες που είχαν με κάποιους συγχωριανούς τους και τίποτα παραπάνω. Ωστόσο, είναι μια έρευνα που έχει γίνει δίκη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εδώ και περισσότερα από 2 χρόνια. Στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται εκτός από πολύ σημαντικές μαρτυρίες, υπάρχουν και τουλάχιστον 5 συντή με καταγεγραμμένες νόμιμα συνομιλίες των εμπλεκομένων, που είναι και αυτές που φέρεται πως τους καίνε. Αναμένουμε λοιπόν την ποινική τους μεταχείριση με την απόφαση της εισαγγελέως και του ανακριτή εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όταν θα ολοκληρωθεί η απολογητική διαδικασία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που, όπως απεδείχθη, μετέφερε παράτυπους μετανάστες να εκτρέπεται της πορείας του. 8 άτομα μάλιστα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής και ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τα νεότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι. 8 άτομα, όπως σωστά είπες, εισήχθησαν στο Σεισμονόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Η τελευταία εξέλιξη έχει ως εξής. 3 άνδρες μετανάστες, παράτυποι μετανάστες, φερόμενοι αφρικανικής καταγωγής, έλαβαν εξιτήριο. 2 άνδρες και 2 γυναίκες φερόμενοι αφρικανικής καταγωγής παραμένουν για νοσηλεία προληπτικά, ενώ ένας ακόμη άνδρας, οδηγός ενός έτερου οχήματος που ενεπλάκει στο συμβάν, Έλληνας, έλαβε επίσης εξιτήριο. Τι ακριβώς συνέβη τώρα, Βίκη? Στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτινή, ανάμεσα στα διόδια της Μέστης και στον κόμβο Σαπών, όχημα τύπου βαν, όπου επέβαιναν 13 παράνομοι μετανάστες, συν ένας Έλληνας διακινητής, ο οδηγός του, για άγνωστη αιτία προσέκρουσε στο προπορευόμενο αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στα παρακείμενα χωράφια. Όπως το ίδιο συνέβη και με το προπορευόμενο όχημα. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστική αστυνομία στον οφόρα του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς δεν έχουμε ανθρώπινο θύμα, δεν χάθηκε καμία ζωή. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και της έντασης του συμβάντος, οι αρμόδιες αρχές τώρα διερευνούν τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, με πιθανότερη την αυξημένη ταχύτητα του οδηγού του βαν, μεταφέροντας τους παράνυπους μετανάστες στην ενδοχώρα. Δίχη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Οι έλεγχοι στις κτηνοτροφικές μονάδες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές καλούν τους παραγωγούς να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, καθώς η νόσος εξακολουθεί να καταγράφει νέα περιστατικά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Σύμφωνα και με τις κτηνιατρικές αρχές, εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Σε αυτά, βέβαια, περιλαμβάνεται και η θανάτωση των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές, η επιδημιολογική διερεύνηση, η χλιλάτιση πιθανών επαφών, αλλά και η εντατική κλινική έλεγχη στις γύρω μονάδες, καθώς και η επιβολή ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να επιθεωρηθούν καθημερινά τα ζώα τους για πιθανά συμπτώματα, όπως το υψηλό πυρετό, εξανθήματα και δερματικές αλλοιώσεις, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση υποψίας. Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των εγωπροβάτων και αυστηρά μέτρα απολίμανσης και βιοασφάλειας. Ταυτόχρονα, η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που κοινωνοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών για την Υγεία των Ζώων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε νέες εστίες της Νόσου μέσα στον Ιούλιο, μεταξύ των οποίων ήταν και οι δύο στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει και απαιτεί μια συνεχή επακρύπνηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι η έγκυρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αλλά και η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας αποτελούν τα βασικά όπλα για τον περιορισμό της ευλογίας των εγωπροβάτων και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξάνδρα. Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη συνεχίζονται, η δημιουργία δομής στο Ηράκλειο για την προσωρινή φιλοξενία των αλλοδαπών συνεχίζει να δημιουργεί εντάσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι κάτοικοι της περιοχής, όπου βρίσκεται το κτίριο που έχει επιλεγεί ως ο καταλληλότερος χώρος, συνεχίζουν να αντιδρούν την ώρα που το αρμόδιο Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει το θέμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, εντείνεται η αντίδραση των κατοίκων και των τοπικών φορέων για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Είναι στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου Μυρών, ο δρόμος δηλαδή που καταλήγει στη Μεσαρά. Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε ακόμα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας με τους κατοίκους του χωριού Αθάνατοι. Είναι ακριβώς απέναντι από τον χώρο που πρόκειται να γίνει η δομή. Διαδήλωσαν ενάντια στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου εγείρει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Βέβαια, να πούμε ότι και στους προηγούμενους χώρους που είχαν προταθεί, πάντα υπήρχαν προσκόμματα και αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να πηγαίνει το Υπουργείο από τον ένα χώρο στον άλλο, να μην υπάρχει καν η υπόδειξη χώρου από την τοπική αυτοδιοίκηση, παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο Ηρακλείου είχε ζητηθεί από τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια να υποδείξουν αυτοί ένα χώρο. Αυτό δεν έγινε. Πέρασε πάρα πολύ καιρό. Θυμίζουμε ότι οι αλλοδαποί που έρχονται στα ανατολικά της Κρήτης στηβάζονται στην κυριολεξία στον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε έναν χώρο παντελώς ακατάλληλο, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για το προσωπικό του λιμενικού σώματος που τους προσέχει, αλλά και τους γιατρούς που τους επισκέπτονται. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίδραση, και να σας πω ότι για το χώρο αυτόν που έχει επιλεγεί τώρα στις αποθήκες που λέμε το Σκουλούδι, ενώ λειτουργούσε κανονικά η επιχείρηση για δεκαετίες στο συγκεκριμένο σημείο, μόλις έγινε γνωστό ότι πρόκειται εκεί να δημιουργηθεί η προσωρινή δομή, πήγε η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, διαπίστωσε ατασταλίες και αυθαιρεσίες και υπέβαλε και τσουκτερά πρόστιμα. Ενώ οι αποθήκες είναι κλειστές εδώ και αρκετά χρόνια και δούλευαν για δεκαετίες. Εν πάση περιπτώσει, τονίζεται από τους τοπικούς φορείς ότι γειτνιάζει με ρέμα, δεν υπάρχει πυρασφάλεια, η προσβασιμότητα είναι δύσκολη. Ωστόσο, παρά όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν, το Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο σύμφωνα με πληροφορίες να προχωρήσει τα αναγκαία έργα, ώστε πολύ σύντομα να έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος και να μετακινούνται εκεί οι αλλοδαποί πριν μετακινηθούν προς τις δομές της υπηρετικής χώρας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες της Νάξου, όταν 35 αλλοδαποί μετανάστες, μεταξύ των οποίων 19 παιδιά, εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε παραθαλάσσια περιοχή του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογή του. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πράγματι μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων. Είχαμε χθες τις πρωινές ώρες, όταν το αστυνομικό τμήμα της Νάξου ενημέρωσε τη λιμενική αρχή του νησιού για τον εντοπισμό μεταναστών στην περιοχή Άγιος Σόζων, νότια της Νάξου. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη του λιμενικού σώματος, όπου εντόπισαν 35 αλλοδαπούς, 5 άντρες, 11 γυναίκες και 19 ανηλίκους, και στη συνέχεια τους οδήγησαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του νησιού. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι ίδιοι, είχαν αποπλέψει τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας με πνευστό σκάφος, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, να πούμε, από την περιοχή της Μύρνης. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι 35 μετανάστες θα παραμείνουν στο νησί. Η πρωτοβουλία Νάξου τώρα, να πούμε, ότι έχει απευθύνει κάλεσμα για σήμερα στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο στη χώρα Νάξου, προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα, υπνόσακη και είδη προσωπικής υγιεινής για τους 35 συνανθρώπους μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, μετά τις αντιδράσεις για την αυξημένη παρουσία ακρίδων σε περιοχές της Καβάλας και της Δράμας, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας εξέδωσε ανακοίνωση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ αναφέρει ότι προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
6: Βίκυ, μετά τις αναφορές πολιτών, τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πληθυσμούς ακρίδων σε Καβάλα, Παγκαίο, Δράμα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Κοινωνιατικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εξέδωσε μία ανακοίνωση επιχειρώντας να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν εφαρμόζονται εξεταμένοι τσεκασμοί. Σύμφωνα λοιπόν με την υπηρεσία, οι αυξημένοι πληθυσμοί ακριδών που παρατηρούνται αυτή την περίοδο εντοπίζονται κυρίως σε πάρκα, πεζοδρόμια, δρόμους, χώρους στάθμευσης και γενικότερα σε περιοχές οι οποίες συνήθως γυθμιάζουν με ακαλλιέργητες εκτάσεις. Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, η χημική καταπολέμηση στο στάδιο του ενήλικου δεν ενδείκνυται, καθώς οι ακρίδες έχουν ήδη αποκτήσει μεγάλη κινητικότητα, διασπείρονται εύκολα και παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία στα διαθέσιμα εντομοκτώνα. Επίσης, η νομοθεσία απαγορεύει τους ψεκασμούς σε κατοικημένες περιοχές, όπως οικισμούς, πάρκα, παιδικές χαρές, σχολεία, νοσοκομεία και άλλους χώρους που κινείται ο πληθυσμός. Η περιφέρεια εξηγεί ότι το πρόγραμμα καταπολέμησης ακριδών εφαρμόζεται νωρίτερα, όταν τα έντομα βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της μίμψης, πριν αποκτήσουν φτερά και εξαπλωθούν. Και όπως αναφέρουν και οι γεωτεχνικοί της υπηρεσίας, πραγματοποιούν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του. Γιατί μπορούν να κάνουν οι πολίτες για περιπτώσεις που οι ακρίδες προκαλούν έντονη όχληση σε επαγγελματικούς χώρους ή κατοικίες. Η περιφέρεια προτείνει μόνο τοπική χρήση εγκεκριμένων βιοκτώνων σκευασμάτων, τα οποία διατίθενται από γεωπονικά καταστήματα και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες. Ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Νέα συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητούν τοπικοί φορείς της Λέσβου, προκειμένου να δοθεί νέα παράταση για την ανάρτηση του κτηματολογίου στο συγκεκριμένο νησί, όπως και τη Λίμνο, καθώς όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, οι παρατάσεις που δόθηκαν είναι ανεπαρκείς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Βίκη. Πράγματι, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Μανολοκέλης επεσήμανε ότι στην κλειστή συνάντηση με τη διοίκηση του ελληνικού κτηματολογίου που επισκέφθηκε το νησί, τέθηκαν ζητήματα λαθών στις εγγραφές, ασυμφωνιών στα στοιχεία και δυσλειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση πέρα από την ολικοήμερη παράταση των προθεσμιών που δόθηκε. Γι' αυτό πρόσθεσε, οι τοπικοί φορείς προγραμματίζουν κοινή συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Εξήγησε δε ότι η πίεση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στη Λέσβο και στη Λίμνο οφείλεται στα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μετέφερε επίσης την προφορική διαβεβαίωση ότι για ένα ακόμη χρόνο οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ατελώς, ακόμα και για ακίνητα που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, χωρίς όμως να υπάρξει ακόμα γραπτός αυτή η απόφαση. Ο κ. Μανολακέλης τόνισε ότι σχεδιάζεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα έως το Μάρτιο του 2027, μέσω της οποίας πιστοποιημένοι μηχανικοί θα μπορούν να αναρτούν τοπογραφικά διαγράμματα για διορθώσεις σε χιλιάδες γεωτεμάχια. Τέλος, σημείωσε ότι οι διοκτήτες των αγροτεμαχίων που απαιτούν επαναπροσδιορισμό είχαν ενημερωθεί από το 2005 και αφορά κυρίως τους κύριους νομείς και επικαρποτές αγροτεμαχίων σε περιοχές όπου οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές παρουσιάζουν γεωμετρικά σφάλματα, επικαλύψεις ή αποκλίσεις στα όρια λόγω παλιών ή ελλιπών διανομών. Τέλος, απέδωσε τα προβλήματα της πλατφόρμας στο μεγάλο όγκο των αρχείων και δηλώνει ότι το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένει τις πρωτοβουλίες των βουλευτών της Λέσβου για συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε ο Δήμος Κιάθου, καθώς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου απέρριψε ως μη νόμιμη την κτηματολογική αγωγή ξενοδοχειακής εταιρείας, η οποία διεκδικούσε την κυριότητα δημοτικής έκτασης στην περιοχή των Κουκουναριών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έρχεται από το παρελθόν αυτή η δικαστική διαμάχη, σχεδόν από το 18 που άνοιξε το συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα και όπως ισχυρίζονταν ο Δήμος και τελικά απέτυχε να αναγνωριστεί τελικά, μία έκθεση 15.350 τετραγωνικών μέτρων, η οποία περιλαμβάνει κοινόχρηστους και κοινοφελείς φόρους όπως δρόμους, χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και το δρόμο που οδηγεί στην παραλία Αμπελάκια, την είχε ιδιοποιηθεί το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Αυτοί οι δρόμοι είχαν καταληφθεί, οι χώροι είχαν καταληφθεί αυθαίρετα, λέει ο Δήμος, από το 18 και τώρα από το 19 ξεκίνησε και η συνεργασία με τα ΕΠΕΔΗ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δήμου και τα δικαστήρια βέβαια, για να καταφέρουν τελικά το 22 να καταποριστούν αυτές οι εκτάσεις στο κτηματολόγιο ως δημοτικές. Κατάφερε επίσης το 23 να πετύχει την αποβολή της εταιρείας από τους χώρους αυτούς. Κατάφερε με τη λογική ότι τα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε την απόφαση και όλα αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν το πέρασε, δεν είχε την πλειοψηφία, το κατάφερε όμως το 24. Και η εταιρεία, όταν βγήκε και η απόφαση εκδόθηκε του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε ξαναπήγε στα δικαστήρια και ζητούσε να κυρωθεί το πρωτόκολλο, όπως τα αιτήματά της απορρίφθηκαν. Έτσι, το Μάρτιο του 25, ο Δήμος προχώρησε στην εκτέλεση της διοικητικής απομολής και στην απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών. Παράλληλα, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θεσπίστηκαν ειδικοί κανόνες για τη χρήση και λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων του παραθεωριστικού χωριού Ξενίας Κιάθου, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν τελικά στο ΦΕΚ στο τέλος του 24. Τονίζει δε ο Δήμος ότι συνεχίζει να παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, να υπερασπίζεται τη δημοτική περιουσία γενικότερα και τα συμφέροντα των κατοίκων και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις γύρω από τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή, δίνοντας βέβαια έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του δασικού χαρακτήρα της περιοχής, αλλά και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας με μηχανοκίνητη πορεία έγινε χθες το πρωί στο Ναύπλιο. Το συλλαλητήριο κατέληξε έξω από την αντιπεριφέρεια της Αργολίδας. Αγρότες, επαγγελματίες και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής για το νερό στην Αργολίδα και διαμαρτυρήθηκαν για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άρδευση, την ίδρευση και τις υποδομές του νερού. Ζήτησαν ορθολογική χρήση του νερού, συντηρήσεις καναλιών, αρδευτικές υποδομές και έργα επέκτασης του αναβάλου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι ήταν ένα δυναμικό συλλαλητήριο χθες το πρωί για το νερό, παρά την υψηλή θερμοκρασία στο Ναύπλιο από την Επιτροπή Φορέων και Πολιτών που έχει δημιουργηθεί εδώ και 2-2,5 χρόνια. Συγχρόνως έγινε, Βίκη, και μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ. Υπήρξαν ομιλίες και η Επιτροπή παρέδωσε και ψήφισμα με αιτήματα στην αντιπεριφέρεια Αργολίδας. Οι άνθρωποι αυτοί, Βίκη, μιλούν για σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις, ζητούν συντήρηση και εξυγχρονισμό του αναβάλου, αυτός βγάζει πολύ νερό και ζητούν συντήρηση και στο αντλιοστάσιο και στο φράγμα. Μιλούν για προβλήματα με το ακαθάριστο, όπως λένε, δίκτυο. Ζητούν να στελεχωθεί και ο ΓΟΕΒ της περιοχής. Επίσης επιθυμούν να γίνει και μια επέκταση του δικτύου του αναβάλου σε Μοναστηράκι, Μικίνες, Φίχτια, ενώ θέλουν και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κάλυψη των αναγκών του βόρειου τμήματος για την άρδευση. Ζητούν επίσης στελέχωση υπηρεσιών που έχουν ως βασική αρμοδιότητα τη διαχείριση του νερού. Πάντως, χθες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιάννης Ανδριανός, βουλευτής Αργολίδας, γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί υποδομών μεταφορών υπέγραψαν απόφαση έγκρισης των επικυροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου που έχει να κάνει, Βίκη, με τις βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης στα δίκτυα του αναβάλου σε Κουτσοπόδη, Μικίνες, Μοναστηράκι, Φίχτια. Είναι ένα αίτημα δηλαδή αυτό της Επιτροπής Φορέων και Πολιτών. Ένα έργο επέκταση συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάντως, ξέχωρα από αυτό, η Επιτροπή δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιεί διάφορες δράσεις και κινητοποιήσεις, ώστε να επετύχει σταδιακά κάποιους στόχους που έχουν να κάνουν κυρίως με την άρδευση και με την ορθολογική διαχείριση του νερού. Επίσης, ζητούν να μην εμπορευματοποιηθεί και να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταύρο. Σημαντική εξέλιξη χαρακτηρίζει η Δημοτική Αρχή της Αμοθράκης την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στα ανοιχτά του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως έγινε δεκτή από το Διοικητικό Εφετείο των Αθηνών η προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης κατά της εγκατάστασης δύο υπεράκτιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο. Το ένα, να πούμε, είναι της ΔΕΗ, το άλλο είναι των εταιριών Τέρνα και Motor Oil. Ενώ η εξέλιξη αυτή ακυρώνει προσωρινά τουλάχιστον και τις σχετικές άδειες παραγωγής. Τώρα να υπενθυμίσουμε ότι η Δημοτική Αρχή της Σαμοθράκης ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 είχε προσφύγει στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογων Ανθράκων και Ενεργειακών Πόρων με νομικά επιχειρήματα κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων ολικών πάρκων και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αντιτίθεται στεναρά σε τέτοιους σχεδιασμούς. Είχε προηγηθεί μάλιστα και η ομόφωνη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού να πει όχι στην εγκατάσταση των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων. Τώρα, τότε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης είχε πει ότι δεν είναι μια δογματική άρνηση αυτή, αλλά είναι μια επεξεργασμένη θέση βάσει της οποίας ο Δήμος κινείται πολύ προσεκτικά και μεθοδικά. Μετά την απόφαση τώρα λοιπόν του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή, ο κύριος Βίτσας σχολίασε, σε ένα πρώτο σχόλιο τουλάχιστον, ότι είναι μια πρώτη απόφαση πανελλαδικά στον νησιωτικό αγώνα ενάντια στα γιγάντια αιωλικά πάρκα που θα άλλαζαν, όπως είπε, το τοπίο και θα δημιουργούσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτή η απόφαση σηματοδοτεί νέα σημαντικά δεδομένα, όμως, όπως επισημαίνουν και οι πηγές από την πλευρά των επενδυτών τώρα, δεν γίνεται ακόμα λόγος για οριστική ακύρωση. Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνουν νομικές ενέργειες από μέρους των επενδυτών, θα να προσβάλλουν την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και να πάνε σε ανώτερα δικαστήρια. Αποτελεί κοινή πεποίθηση πάντως ότι η τελευταία εξέλιξη δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο για την πρόοδο των σχεδιασμών, συνδυαστικά βέβαια πάντα και με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην ανάπτυξη των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. για το λιμάνι του Πειραιά. Αναχώρησε χθες το βράδυ το Ιωσήφ Κάπα, το οποίο έλαβε επιστοποιητικό αξιοπλοείας από τον Ιωγνώμονα μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένης επιθεώρησης το βράδυ της Τρίτης. Το καράβι αυτό ήταν ένα από τα δύο τα οποία είχε εμπλακεί σε ναυτικό ατύχημα. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το πλοίο αυτή την ώρα αναμένεται να προσεγγίζει ναυπηγείο προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές που υπέστη στην αριστερή πλευρά της πλώρης του από τη σύγκρουση του με το Έλληρος χθες το πρωί. Από την εντελεχή επιθεώρηση που διενήργησε ο Ιωγνώμονας, προέκυψε το πλοίο είναι ασφαλές και πληρεί όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις αξιοπλοείας ώστε να συνεχίσει το ταξίδι του μεταφέροντας με ασφάλεια φορτίο, επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο Έλληρος απέπλεξε χθες το μεσημέρι με 5 ώρες καθυστέρηση από το λιμάνι της Σούδας μετά το πιστοποιητικό αξιοπλοείας που έλαβε από τον Ιωγνώμονα και συνεχίζει κανονικά την ομολογία του. Ωστόσο, επειδή αφενός μεν το Ιωσήφ Κάπα, το ρορό δηλαδή που μετέφερε, είναι τα πλοία που μεταφέρουν τα πιο επικίνδυνα φορτία, αυτά που δεν μπορούν να μπουν στα επιβατικά πλοία. Μεταξύ άλλων, μετέφερε ακόμα και οξυγόνο και καύσιμα και ο κίνδυνος ήταν μεγάλος από τη σύγκρουση. Είναι και αυτό που έπαθε ζημιά, καταστράφηκε και μια ταλίκα. Αντιπροσκούσια, σε αντίθεση με το Έλληνος που έχει μόνο μερικές βαζινιές, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, έδωσε εντολή για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης με στόχο τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων και των αιτίων της σύγκρουσης. Παράλληλα, στα Χανιά έφτασε σήμερα ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, ενώ σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να εκτελεστούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την υπογραφή της σύμβασης για την εκπώνηση της μελέτης του έργου κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων των οικισμών Ψαράδων και Πύλης Δήμου Πρεσπών ανακοίνωσε ο Δήμος Πρεσπών. Και να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
6: Ένα έργο, Βίκη, ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής με την συμβατική αμοιβή για την εκπώνηση της μελέτης να ανέρχεται σε 142.648 ευρώ. Πλέον ΦΠΑ το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει το σχεδιασμό των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Ψαράδων και Πύλης, των απαραίτητων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων. Τον έργο μεταφοράς των λιμάτων και των αγωγών, διάθεσή του, υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος των Πρεσπών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη δημιουργία σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών αντάξεων της οικολογικής αξίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη.

0: Τώρα η πρωτοβουλία, η δικαίωση, μια ανεξάρτητη, μη πολιτική κοινωνική κίνηση φορέων και πολιτών, στην οποία συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, την Πέμπτη έχει προγραμματίσει συνάντηση με τις κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων για τα κόκκινα δάνεια αλλά και για άλλα ζητήματα, για τα οποία τώρα θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Μια πρωτοβουλία, η δικαίωση, στην οποία συμμετέχουν η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, το ΙΛΚΑ δηλαδή, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, δεν συμμετέχει ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Ζακύνθου, ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, με τον πρόεδρο το οποίο μιλήσαμε χθες στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τον κύριο Μιχάλη Μαρκάτο, η Ένωση Καταναλωτών, η Δικαίωση. Να πούμε λοιπόν ότι κατάφερε αυτή η πρωτοβουλία να κλείσει ένα ραντεβού με τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων αύριο στην Αθήνα, προκειμένου να εκθέσει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν σε ένα εξώδικο που έχει προηγηθεί και έχει επιδοθεί στις 26 Ιουνίου 2026 προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με το οποίο εξώδικο καταγγέλλεται από αυτή την πρωτοβουλία ή μάλλον καταγγέλλονται σοβαρές παραλήψεις στην εποπτεία των services και των funds, οι οποίες οδηγούν σε συστηματική παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων, μεταξύ των οποίων προστασία της ιδιοκτησίας, οικονομική ελευθερία, προστασία των καταναλωτών και αρχές εποπτείας και καταστατικό της Τραπέζης της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν έχει αποσταλεί και στις κοινοβουλευτικές ομάδες, έχει κοινοποιηθεί, εκτός από τον κεντρικό τραπεζίτη, το πλήρες εξώδικο και το ψήφισμα αίτηση της πρωτοβουλίας «Η δικαίωση». Θα υπάρξει αυτή η συνάντηση ώστε να παρουσιαστούν στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων και να κληθούν να πάρουν θέση και να πάνε το θέμα στην Ολομέλεια σε ό,τι αφορά τα θέματα δηλαδή που είπαμε και πριν και έχουν να κάνουν με τα funds, τους services και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Συγκεκριμένα η πρωτοβουλία που αποτελείται από φορείς, πολίτες και δανειολήπτες και επαγγελματίες, πρόκειται για φορείς και επιχειρηματίες και δανειολήπτες που έχουν πληγεί, όπως λένε, από την κακοδιαχείριση των κονδυλίων, την έλλειψη εποπτείας των services. Μάλιστα. Και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Και θα ζητήσουν την δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και προστασία της ιδιωτικής περιουσίας απέναντι στις πρακτικές του τραπεζικού συστήματος και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μια πρωτοβουλία που έχει δημιουργηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει πετύχει αυτή την συνάντηση που θεωρείται πολύ σημαντική και μένει να δούμε τι μέλη γενέστε για θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως είναι τα κόκκινα δάνεια,
0: βέβαια,
1: τα funds και τα λοιπά.
0: Τα funds και όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου ανάπτυξη υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου ντομάτας με χρήση σιφιά από την Wonderplant θερμοκήπη ΑΕ θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πτολεμαΐδα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η πρώτη, να πούμε, μεγάλη επένδυση που αναπτύσσεται σε εκτάσεις της δημόσιας μετάβασης ΜΑΑΕ και όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι, αυτή η επένδυση θα σηματοδοτήσει την αξιοποίηση των πρώην λιγνητικών πεδίων σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Στην αυριανή εκδήλωση θα παρευρεθεί ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και πραγματοποιεί επίσκεψη αύριο στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, το πρωί στα Σέρβη, αργότερα στο Μαμάτι Νοσοκομείο Κοζάνης και στα εγκαίνια του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών και αργότερα και στο Μποδουσάκι Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας το μεσημέρι, όπου και θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών και στην Πτολεμαΐδα και αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις για την ογκολογική κλινική. Θα βρεθούν σε επισκέψεις στην επένδυση της Wonderplan με το θερμοκήπιο υδροπονίας, το ΜΑΤΑΣ, καθώς και στην πρώην ΑΕΒΑΛ για την επένδυση επίσης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Μετάβασης για τον κόμβο υδρογόνου. Εν τω μεταξύ, αύριο πραγματοποιείται και αυτή η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη να γίνει της δημόσιας μετάβασης ΑΕ, που έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και την χρηματοδότηση από την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Μετάβασης στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Ορδέ στην Πτολεμαΐδα, όπου θα χαιρετήσει την εκδήλωση ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Τέλος, να πούμε ότι αυτές οι εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων είναι ένα μεγάλο θέμα εδώ στην περιοχή μας, γιατί έχουν να κάνουν με εδάφη που έχουν παραληφθεί από την δημόσια μετάβαση ΑΕ και η διάθεσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να υπάρξουν κάποιες νέες αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Η δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για τη Σάμο είναι πλέον η Μεγάλη Βρετανία μετά τους Ολλανδούς και μάλιστα αφήνοντας πίσω τους Γερμανούς, οι οποίοι παραδοσιακά κατήχαν υψηλότερη θέση στις αφίξεις. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκους και μάλιστα αφήνοντας πίσω τους Γερμανούς, οι οποίοι παραδοσιακά κατήχαν υψηλότερη θέση στις αφίξεις. Να πάμε στη Σάμο και στο

0: που σημαίνει ότι είναι η δεύτερη αγορά μετά τους Ολλανδούς και έχουν ξεπεράσει κατά πολύ και την παραδοσιακή αγορά που είναι από τους Γερμανούς. Να σας πω τώρα, όσον αφορά το για το 2026, πιστεύουν οι πράκτορες εδώ στην Σάμμο ότι θα είναι η χρονιά ορόσημο μεγαλύτερη και από το 2000 και ίσως να πλησιάσει να φτάσει το 1999 που είχαμε 158.000 τουρίστες. Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία, να σας πω ότι η Τουρκία συνεχίζει να είναι πια μια πιο τουριστική αγορά η οποία διαρκώς αυξάνει, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχει αυξήσει κατά πολύ και την ζήτηση και κάποιοι από τους, από τα καταλήμματα, μάλλον κάποιοι από τους ξενοδόχους να δυσκολεύονται να διατηρήσουν κρατήσεις λόγω του γεγονότος ότι έχουν αυξηθεί και η ζήτηση από την Ευρώπη με τους Άγγλους. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή 5 πτήσεις από την Αγγλία, του χρόνου θα έχουμε 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργείται ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη αγορά από την Ευρώπη αλλά και από την Τουρκία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντέξουν οι υποδομές μας. Γι' αυτό λοιπόν και οι πάντες ζητούν να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν σε δημιουργία νέων υποδομών για να μπορέσουμε να αντέξουμε σε αυτή την πίεση που είναι συνήθως στις 3 μήνες. Τέλος να κλείσω με τις, μέχρι τώρα αφήξεις, οι οποίες όπως είπαμε από την γείτονα χώρα θα αγγίξουν και θα ξεπεράσουν τις 152.000 που είχαμε πέρυσι, ενώ οι πληρότητες αυτή τη στιγμή είναι στο 99%. Έχουμε κρατήσει κάποια δωμάτια για τους Έλληνες της τελευταίας στιγμής που θα έρθουν μέσα στον Αύγουστο. Μάλιστα. Αλλά πάλι η Σάμος θα δοκιμαστεί. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Διευρύνεται η λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας Απόλλων στην Ικαρία, καθώς προστέθηκε από την περασμένη Δευτέρα και Δεύτερη Φάρδια. Θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία. Γιώργο.
2: Ήταν η προσλήψη που περιμέναμε εποχικού προσωπικού για το Δήμο Ικαρίας για τη συγκεκριμένη λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Αυτό είναι θετικότατο γιατί από τη Δευτέρα που 20 του μηνός έχουμε τη Δεύτερη Βάρδια που δίνει το δικαίωμα στην πηγή να είναι ανοιχτή μέχρι και τις 8 το βράδυ. Το σκηνικό θα αλλάξει και τις ημέρες του Σαββατοκύριακου, όπου θα επεκταθεί και η λειτουργία του, μια και μέχρι τέλος του Ιούλη θα παραμένουμε μέχρι τις 3.30 ώρα. Επίσης, ξεκίνησε και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, πολύ σημαντικό αυτό για τους παιδικούς σταθμούς του νησιού μας, τους δημοτικούς. Μέχρι Τετάρτη 5 Αυγούστου θα γίνεται και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα δράσης που έχει να κάνει με τον τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση», καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Είναι ο δεύτερος κύκλος για την περίοδο 2026-2027. Περισσότερες πληροφορίες στο Δήμο του Νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με παραστάσεις στην Αρχαία Μεσίνη συνεχίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
3: Δίκη, καλό μεσημέρι. Αφιερωμένο στη μαγεία του χορού και στη δύναμη του να ανοίγει νέους δρόμους σε περιόδους αβεβαιότητας, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεχίζεται έως τις 26 Ιουλίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου. Με 17 παραστάσεις, διεθνείς συμμετοχές και έντονη ελληνική παρουσία, το φεστιβάλ μετατρέπει την Καλαμάτα σε σημείο συνάντησης σημαντικών δημιουργών του σύγχρονου χορού. Σήμερα για πρώτη φορά οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης με το Amazing Situ του Φιλίπ Λουρέντσο και τη συμμετοχική δράση Dancing with the Community του Αμίν Νουρί, όπου το κοινό καλείται να γίνει μέρος της παράστασης. Τις επόμενες ημέρες ακολουθούν οι παραστάσεις Γκίνσε Live Version, Μαλντών, Μαριπόσα, καθώς και οι παραγωγές Superstar και ποια είναι τα σώματα της εποχής μας. Παράλληλα, εκθέσεις, προβολές και δράσεις σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και άλλων πόλεων της Πελοποννήσου συμπληρώνουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Και να πούμε τέλος, η αυλαία πέφτει στις 26 Ιουλίου με τον μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την παράσταση «Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι», σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και ποιήση Κωνσταντίνου Καβάφη.
1: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες και την έβεια για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία

Εξασθένιση αναμένεται μάλιστα από αύριο το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις απογευματινές ώρες. Στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Είμαστε βέβαια στην πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη ημέρα του καύσωνα. Ο λίβας εκτοξεύει κι άλλο τη θερμοκρασία, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι οι υψηλές θερμοκρασίες από τη μία, υγρασία και θερμική καταπώνηση δημιουργούν αποπνευστικές συνθήκες σε πάρα πολλές περιοχές. Και από την άλλη, βεβαίως, αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ, δηλαδή ακραία ζέστη, ξηρασία και ισχυρή άνεμη, αυτοί που πνέουν κατηφορικά από τους ορεινούς όγκους προς τις πεδιάδες και τις ακτές, αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Χτύπα ξύλο τέτοιες ώρες και τέτοιες ημέρες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Έφη Γεωργοπούλου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στον Πειραιά σε εξέλιξη, έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων στην οδό Ομυρίδιου Σκυλίτσι. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών και καταστημάτων, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Γρηγορή Λαμπράκη και την οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Σε ισχύ προσωρινές έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 1 του μετρό και στη γραμμή 7 του τραμ. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Ζωνιανιά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπροτιμάτων και 5 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα και έκτατα μέτρα προστασίας, κορυφώνεται το κύμα καύσωνα. Στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τις μεταναστευτικές ροές και την κλιματική κρίση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Air News. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα που κορυφώνεται σήμερα και το οποίο πλήττει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να εκτοξεύεται έως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Από νωρίς το πρωί, στο λεκανοπέδιο, ειδικές θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες και σε οροφές αυτοκινήτων. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους συγκεκριμένων κλάδων. ΕΣΥ και ΕΚΑΒ έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση. Οι ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, θέτοντας σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής όλων τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας κατατάσσει την Αττική, τη Στερεά και την Πελοπόννησο σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης να προειδοποιεί ότι οι καιρικές συνθήκες παραπέμπουν σε εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Πάμε στην Σπυριδούλα Καγκλατζή, τη ρεπόρτη μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από σένα.
6: Καλό μεσημέρι. Σε κατάσταση συναγερμού 5 ακραίου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορυνθία, ενώ πολλές ακόμα περιοχές βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 4 και 3. Μέχρι στιγμής τα ευχάριστα νέα της ημέρας είναι ότι στην Αττική δεν έχουν εξασπάσει καμία πυρκαγιά. Δύο μικρότερες, οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ήταν νωρίτερα στην Κρήτη, η οποία έχει συναγερμό 3. Βέβαια, περισσότερα φαινόμενα αναμένουμε στη διάρκεια της ημέρας, όταν θα αυξηθούν και οι άνεμοι, γιατί αυτή την ώρα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους. Σε επιφυλακή και σε επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι όλο το πυροσβεστικό σώμα, μαζί με τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, τους εθελοντές, τους πυροσβέστες και τους δήμους, να συνδράμουν όπου χρειαστεί. Μέχρι στιγμής, όπως είπα, δεν έχει χρειαστεί ευτυχώς.
8: Ευτυχώς και να μην χρειαστεί όλη την ημέρα, το ευχόμαστε όλοι αυτό, Σπυριδούλα.
6: Πράγματι, ενώ να πούμε ότι νωρίτερα συνελήφθησαν και δύο άτομα για φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο Κρυονέρι Αττικής στην 21 Ιουλίου. Δύο μεδαπή ηλικία 48 και 46 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια εργασιών αλλαγής λαμπτήρων με καλαθοφόρο όχημα προκάλεσαν σπινθήρες, οι οποίοι προκάλεσαν και την εκδήλωση της φωτιάς. Τους επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 2.000 ευρώ.
8: Λοιπόν, παραμένουμε σε επαφή για ό,τι είπε το νεότερο προκύψη. Ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας, όπως είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ή εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου. Τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Η ίδια μάλιστα είπε τι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερως οι πολίτες στις περιοχές αυτές.
9: Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σήμερα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Τονίζουμε επίσης ότι θα πραγματοποιούνται αυξημένοι ελέγχοι και πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, λοιπές ευπατείς περιοχές, στις περιοχές που έχουν κόκκινο συναγερμό. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι αν δει κάποιος καπνό, φλόγες, οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, τηλεφωνεί αμέσως στο 199 ή στο 112 και εκεί δίνει σαφείς πληροφορίες, την τοποθεσία, το ακριβές σημείο, αν μπορεί να μας πει την κατεύθυνση πυρκαγιάς, την ένταση, αν έχει άνεμο ή όχι, και μετά ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που θα το πούμε των αρμόδιων αρχών.
10: Άρα, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
9: Για κανένα λόγο σήμερα.
10: Αποφεύγουμε τις εργασίες που προκαλούν σπινθυρισμούς, έτσι δεν είναι?
9: Δεν έχουμε εργασίες σήμερα.
10: Απαγορεύεται αυστηρά.
8: Λοιπόν, είναι τα αυτονόητα αυτά, αλλά πρέπει να τα λέμε διαρκώς κάθε φορά που έχουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Θα ακούσουμε τα νεότερα σε λίγο από τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλη, η οποία θα μας πει την προοπτική του καιρού και το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Καμίνει εντωμεταξύ ήδη το κέντρο της Αθήνας, περιορισμένες οι μετακινήσεις του κόσμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
11: Βρισκόμαστε στην πλατεία Κοραή, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, όπου είναι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και η θερμοκρασία αγγίζει ήδη τους 33 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση φυσικά να είναι υψηλότερη λόγω του κύματος καύσωνα που διανύουμε. Να σας δείξουμε ευθύς αμέσως λοιπόν τη δημόσια βρύση, εδώ όπου οι περαστικοί μπορούν να έρθουν να γεμίσουν τα παγούρια τους και φυσικά να συνεχίσουν τη βόλτα τους από πολύ νωρίς το πρωί. Πολλοί περαστικοί έχουν έρθει, έχουν βρει έτσι μια σκιά προκειμένου να καθίσουν να πάρουν μια ανάσα δροσιάς. Αυτό είναι λοιπόν και η πιλωτική εφαρμογή που θα σου αναλύσω σε λίγο. Έχει σκιά, έχει δέντρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν, όπως μας είπαν και οι ίδιοι στο ρεπορτάζ που κάναμε προηγουμένως, στον καύσωνα. Είναι μια πιλωτική λειτουργία του Cool Roots, λοιπόν, ένας διαδραστικός χάρτης που βοηθά τους πολίτες να εντοπίζουν αυτά τα δροσερά σημεία. Σε ένα από αυτά βρισκόμαστε και εμείς εδώ στην πλατεία Κοραή. Ανάμεσα σε αυτά, μάλιστα, έχουν ήδη καταγραφεί είναι ο Εθνικός Κήπος, η πλατεία Κλαθμόνος, φυσικά το Συντριβάνι στο Σύνταγμα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και η Διονυσίου Αεροπαγήτου.
8: Λοιπόν, κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα με 40 τιάρια, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
12: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη, και πραγματικά δεν είναι μόνο η μέρα γενικώς δύσκολη. Οι ώρες αυτές ακριβώς είναι κομβικές, διότι θα συνυπάρχουν όλες οι επικινδυνότητες. Όλα τα καιρικά μέτωπα θα είναι ανοιχτά μαζί ταυτόχρονα. Δηλαδή, και θα έχουμε τις επόμενες ώρες, αυτές τις ώρες, την κορύφωση του καύσωνα, όντως με 41-42, πιθανώς τοπικά και 43 βαθμούς, ειδικά σε περιοχές σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Ήδη έχουμε φτάσει εκεί τους 41 σε περιοχές της Μεσσηνίας. Επίσης, από εδώ και πέρα θα αρχίσει να ενισχύεται και αυτός ο λίβας, ο δυτικός άνεμος, που ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει και τον κόκκινο συναγερμό στις περιοχές που θα είναι στα υπήνεμα του δυτικού ανέμου, δηλαδή και εδώ στην Αττική, σε Κορινθία, Αργολίδα, Βιωτία και Φθιώτιδα. Και επίσης από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν και τα μπουρίνια στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Κάθε μέρα εκεί έχουμε βία και απότομα φαινόμενα, οπότε προσοχή, διότι το μέτωπο θα είναι τριπλό. Τώρα, αύριο Πέμπτη, κάποια από αυτά τα μέτωπα θα κλείσουν. Σίγουρα θα κλείσει το μέτωπο του καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές. Ουσιαστικά από τα 40 θα μεταπηδήσουμε στα 30 και νομίζω ότι δεν θα έχουμε και μπουρίνια αύριο. Δηλαδή θα είναι μια μέρα που οι βροχές θα είναι πολύ λίγες. Επίσης θα έχουμε και έναν βοριά στα 6 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε ανάσα, θα έχει πιο χαμηλή υγρασία, δεν θα έχει σκόνη. Και αυτός ο βοριάς θα κρατήσει την επικινδυνότητα στις πυρκαγιές μόνο σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο, όχι σε κόκκινο και ιδιαίτερα σε περιοχές της Εύβοιας, της Αττικής και της Ρόδου. Δεν είμαι το ίδιο αισιόδοξη για την Παρασκευή, διότι επιμένουν τα στοιχεία ότι οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές, η κακοκαιρία έντονη, ιδιαίτερα σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Θα έχουμε μπόρα και στην Αττική, ειδικά στο δεύτερο μισό της ημέρας της Παρασκευής, με πολύ χαμηλή θερμοκρασία για την εποχή. Παρασκευή και Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς πουθενά στη χώρα μας, αλλά θα ενισχυθούν και οι άνεμοι την Παρασκευή στα 7 με 8 μποφόρ. Γενικώς βελτίωση του καιρού περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, που θα πάμε ξανά σε καλοκαιρινά μοτίβα κανονικότητος.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ για τις αυτές τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Λάρισα, στο κόκκινο ο υδράργυρος και στη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Ο Άρης Ψύχας θα μας πει περισσότερα. Άρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και περιμένουμε πώς και πώς θα επιβεβαιωθεί η πρόγνωση της κυρίας Ζιακοπούλου για πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Μετά από ένα τριήμερο καύσωνα που σήμερα αναμένονται την κορύφωσή του, η θερμοκρασία, Γρηγόρη, να πούμε ότι περιμένουμε να φτάσει στους 42 βαθμούς σε περιοχές της Θεσσαλίας, ενδεχομένως τοπικά να φτάσουμε και τους 43. Χθες η Λάρισα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία σε επίπεδο Θεσσαλίας, έφτασε στους 40,3, και το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν για αρκετές ώρες της ημέρας. Δηλαδή χθες έφτασε 6 το απόγευμα, 6,5 ακόμα ο υδράργυρος, η Βελόνα ήταν καθομένη στους 40 βαθμούς. Κατά τα άλλα, επειδή είναι πορτοκαλί ο χάρτης για τη Θεσσαλία, να πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο σοβαρό περιστατικό που να απασχολεί ιδιαίτερα την περιοριστική υπηρεσία. Αυτό είναι καλό. Ο κόσμος έχει αραιώσει, είμαι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, πάει προς να βρει μια. Πάει να κλειστεί μέσα σε δροσερές συνθήκες. Ισχύουν και τέθηκαν από χτες και παραμάχθηκαν και σήμερα όλα τα μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους σε εξωτερικές συνθήκες και περιμένουμε να περάσει και αυτή η μέρα για να επέρθει αυτή η δροσιά αύριο. Τώρα από Παρασκευή με τα μπουρίνια θα δούμε.
8: Θα δούμε. Βήμα-βήμα. Καλό κουράγιο σε όλους. Άρα, ψύχα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βράζει η Λάρισα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Βράζει όμως και η Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά. Και μάλιστα τις επόμενες ώρες μέχρι το απόγευμα περιμένουν μετεωρολόγοι περαιτέρω αύξηση θερμοκρασίας, Νίκο.
14: Και αυτό οφείλεται στην στροφή των ανέμων, καθώς οι άνεμοι θα γυρίσουν από νότι που είναι τώρα σε δυτική, με αποτέλεσμα να έχουμε και αύξηση των ανέμων ως προς την ένταση, αλλά και αισθητή διαφορά προς τα πάνω για τη θερμοκρασία. Είναι χαρακτηριστικό να πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή στην πόλη της Πάτρας έχουμε γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο με την αλλαγή αυτή των ανέμων το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει και πάλι κατά τη διάρκεια του μεσημεριού προς το απόγευμα στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Μαζί με την υγρασία δημιουργούν έτσι μια αποπνητική ατμόσφαιρα, κάνοντας και το αίσθημα δυσφορίας των πολιτών να είναι μεγαλύτερο, ενώ από την άλλη ακριβώς επειδή θα έχουμε και ανέμους, αύξηση των ανέμων στα 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια του απογεύματος, είναι σε επιφυλακή όλος ο μηχανισμός για την εκδήλωση πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει απαγόρευση ήδη κυκλοφορίας στα δάση, ενώ έχουν ήδη συγκληθεί και έχουν συνεδριάσει τα σχετικά συμβούλια τόσο του Δήμου Πατρέων όσο και της περιφέρειας για την πολιτική προστασία. Ενώ ο Δήμος Πατρέων, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι και έχει κάνει παύση των εργασιών προκειμένου και οι εργαζόμενοι να προστατευτούν από το κύμα αυτό της ζέστης. Πάντως από αύριο αναμένεται να έχουμε πτώση της θερμοκρασίας στη Δυτική Ελλάδα και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος.
8: Μακάρι να πάνε όλα καλά και στην Πάτρα. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε και στην αρχή ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτατα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε συγκεκριμένους κλάδους. Υποχρεωτική παύση εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, είπε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
15: Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, στο σύνολο της Αττικής, υποχρεωτική παύση εργασιών σήμερα από τις 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτό τι αφορά χειρονακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, σε τεχνικά έργα, οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή, μεταφορά προϊόντων, αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα, δηλαδή όλα τα delivery, έτσι. Συν τις υπόλοιψεις που σας είπα. Εδώ λοιπόν γίνεται υποχρεωτικά διότι ξέρετε τι έγινε στην Ευρώπη τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχαμε χιλιάδες νεκρούς.
10: Το θέμα είναι αν γίνονται έλεγχοι, αν οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και τι αποτελέσματα έχουν, τι ψάρια έχουν βγάλει μέχρι στιγμής.
15: Οι έλεγχοι γίνονται, είναι αρκετοί και να ξέρετε είναι και υψηλά τα πρόστιμα να εργαζόμενοι, 2.000 ευρώ. Έτσι, εάν υπάρξει ή οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του εργοδότη.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Πάμε σε μια είδηση που έχει σημάνει συναγερμό σε μεγάλο κομμάτι του Πειραιά, έπειτα από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσι. Πάμε στη ρεπορτάζ μας Στέλλα Χρυσοδουλίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στέλλα.
17: Ναι, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ομυρίδου Σκυλίτσι στον Πειραιά, όπου λίγο νωρίτερα σήμανε συναγερμό όταν υπήρξαν αναφορές για διαρροή υγραερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων. Δεν επιτρέπεται ούτε εμείς μέχρι και αυτή την ώρα να προσεγγίσουμε εκεί για λόγους ασφαλείας. Πρόκειται για κλειστό βενζινάδικο όπως μαθαίνουμε και την ίδια στιγμή υπό τον φόβο εκδίωσης τυχόν πυρκαγιάς έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών το συμβάν. Εδώ λοιπόν στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Σύνας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11.30 το πρωί. Το γεγονός ανησύχησε κατοίκους σε περίπους προκλήθηκε πανικός, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις μια σπίθα από αναπτήρα, μια φλόγα μπορεί να είναι αρκετή για να προκληθεί φωτιά. Ακριβώς γι' αυτό έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση παρακείμενων πολυκατοικιών προκειμένου να προστατευτούν οι ένοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος τουλάχιστον από τους αρμόδιους φορείς και ενώ για λόγους ασφαλείας είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε πλέον προσωρινή άρση τους προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία στους οδικούς άξονες που βρίσκονται περιμετρικά από το σημείο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι αρχές παραμένουν καυσιμένοι στη φυλακή.
8: Στέλλα Χριστοδουλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής, όπως γνωστοποίησε μέσω του ΕΡΤ News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διδακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μετρούν ήδη αντίστροφα οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και τα αποτελέσματα θα μπορούν να πληροφορούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας στο results.it.minetou.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα προσωπικά στοιχεία που θα τους ζητηθεί από την πλατφόρμα. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως ακριβώς έλαβαν και τις βαθμολογίες τους. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βάσεις αγωγής, οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν μία μικρή πτώση στις σχολές του του επιστημονικού πεδίου, νομικές ψυχολογίες, κυρίως γιατί εκεί είχαμε χαμηλότερες επιδόσεις στα αρχαία. Στο δεύτερο πεδίο, στις πολυτεχνικές σχολές, οι καλύτερες επιδόσεις στη φυσική και τα μαθηματικά θα ανεβάσουν τον ανταγωνισμό για τις δημοφιλείς σχολές. Μικρή ανωδική κίνηση αναμένεται στις ιατρικές, ενώ στις οικονομικές θα δούμε μικρές αυξομοιώσεις. Τώρα, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, αυτό που περιμένουν και οι περισσότεροι γονείς των παιδιών είναι η έβρεση φοιτητικής στέγης για τα παιδιά που θα σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους.
8: Μάλιστα, και εντωμεταξύ, η κυρία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ακόμα ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα, με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο πλέον, Ελίνα.
18: Ναι, που δεν ξέρουμε πώς, αν θα εγκριθούν όλα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι κάποια δεν εγκρίνονται. Μένει να το δούμε αυτό από την ΕΦΑΕ. Είναι η έγκριση. Μένει να το δούμε αυτό την Παρασκευή.
8: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Πολύ δυσάρεστη η επόμενη είδηση. Μια πολύ μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό τραγούδι. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η θρυλική Μεριλίντα, η τραγουδίστρια που έγινε η ψυχή και έκφραση του λαϊκού πενταγράμμου. Έζησε μια πολυτάραχη ζωή με δυσκολίες αλλά και έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε και το θρυλικό ντουέτο στη ζωή και στο πάλκο με τον Μανώλη Χιώτη. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, τα ξημερώματα στο Γεωργικό Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
19: Σήμερα λοιπόν να σας τη μάχη για τη ζωή, η σπουδαία ερμηνεύτρια Μεριλίντα. Να σου πω ότι το Γυριακομείο Αθηνών, όπου φιλοξενούταν από το 2018, έβγαλε δελτίο τύπου σχετικά με την αναγγελία του θανάτου της, στο οποίο αναφέρει με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία σε ηλικία 91 ετών άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα στις 5 το πρωί στις εγκαταστάσεις του Γυριακομείου Αθηνών. Η Μεριλίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31 Δεκάτου του 2018, όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο Γυροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του. Έφυγε λοιπόν ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και το προσωπικό του Γυροκομείου Αθηνών. Επίσης, αναφέρουν στο δελτίο τύπου ότι έχει καλό κατεβόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Είχε μια μεγάλη καλλιτεχνική πορεία με τον κύριο Θεώτη βεβαίως και να πούμε ότι έφυγε σήμερα λοιπόν από παθολογικά αίτια λόγω της ηλικίας της.
8: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, μίλησε ο πρόεδρος του Γυροκομείου Αθηνών, Σπύρος Χαμακιώτης, ο οποίος είπε ότι μέχρι και λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, η Μεριλίντα τραγουδούσε συνήθως καθημερινά στο Γυροκομείο. Για να τον ακούσουμε.
20: Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, που ήταν λίγο, θα έλεγα, κάποιους μήνες που είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας της. Τον προηγούμενο χρόνο, από το 18 που φιλοξενούνταν στις δομές μας, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, μια σπουδαία ερμηνεύτρια, που με φωνή, ήθος και πολιτική καλλιτεχνική πορεία άφησαν εξίτυλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Μέχρι και πριν από 6 μήνες τραγουδούσε, ήταν σε πλήρη διάβια, θα έλεγα. Ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, με το χαμόγελο πάντα στα χείλη. Μας τίμησε με την παρουσία της εδώ, όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω έφυγε ευχαριστημένη και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση για τις διοικήσεις του γυροκομείου Αθηνών που την περιέβαλαν με τη σειρά του με πολύ αγάπη.
8: Μέχρι και πριν λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, τραγουδούσε μες στο γυροκομείο. Ακούσαμε τον κύριο Χαμακιώτη, τον πρόεδρο του γυροκομείου Αθηνών, να λέει εδώ στο News Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε την Μέρ Λίντα να τραγουδάει μέσα από το γυροκομείο.
21: Θα πας και θέλεις να

0: Συγκινητικό απόσπασμα από συνέντευξη της παλαιότερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ και στο Ελευθέρη Παπαδόπουλο που περιέγραψε το πώς γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη. Για να την ακούσουμε.
1: Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον αποδιπανωστάρο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω: Κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα. Λέει: Άμα μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω: Σ' αγαπάω. Λέει: Όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ.
0: Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μέρη Λίντα, υπουργός πολιτισμού Λίντα Μενδώνη, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Έλενα Νοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, πολύ μεγάλη απώλεια για το ελληνικό πεντάγραμμο.
2: Ακριβώς. Η Μέρη Λίντα δεν είναι πλέον μαζί μας. Τελευταία σελίδα μιας ερμηνεύτριας που, όπως πολύ σωστά είπες, χαρακτηρίστηκε από την υπουργό πολιτισμού ως μία μεγάλη του ελληνικού τραγουδιού. Η Μέρη Λίντα, η κατά κόσμο Μαρία Δημητροπούλου, που χάρισε ζωή και χαρά με τις ερμηνευτικές της ικανότητες ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής, είχε και το απόσπασμα, δεν είναι μαζί μας. Γεννήθηκε στις 9 του Νοέμβρη του 1935 στο Πύργο Ηλίας από μικρή και παρά τις όποιες δυσκολίες. Το αντίδοτο για αυτήν ήταν το τραγούδι. Ο Ρέστης Λιάσκος ήταν ο άνθρωπος που της χάρισε το καλλιτεχνικό της όνομα και αυτός που στην ουσία την ανακάλυψε σε ηλικία μόλις 7 ετών. Η Μέρη Λίντα γεννήθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό τραγουδιού για ταλέντα και την επόμενη μέρα έπιασε αμέσως δουλειά. Κεφάλαιο για τη Μέρη Λίντα φυσικά δεν ήταν άλλος από τον Μανώλη Χιώτη, ο μέτρη του μπουζουκιού, ο ασπρόμαυρος εικόνας από τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και του 60, έρχονται στη μνήμη όλων με τη Μέρη Λίντα να στέκεται όρθια πλάι στο Χιώτη, καινοτομία απόλυτη, αν σκεφτούμε τις ερμηνεύτριες της εποχής, καθισμένες και σχεδόν ακούνητες. Η ιστορία του Μανώλη Χιώτη και της Μέρη Λίντα ξεκίνησε όταν αυτή ήταν μόλις 11 χρόνων. Στο Πιγκάλ, το πρώτο κέντρο πολυτελείας της Αθήνας, έγινε γνωριμία με τον μαέστρο Χιώτη και αυτή ήταν η αρχή μιας καθοριστικής σχέσης για πρώτη φορά. Και Λίντα Χιώτης από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια κοινή πορεία και ένας γάμος που ξεκίνησε το 58 και ένα διαζύγιο το 67. Ο Χιώτης παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος της ζωής της, έλεγε η Μέρη Λίντα. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα πονάω. Αυτά λοιπόν, Μέρη Λίντα Χιώτης, έχει ερμηνεύσει η Μέρη Λίντα πάνω από 1200 τραγούδια. Έχει συνεργαστεί με μύθους του λαϊκού τραγουδιού όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μητσάκης, πολλούς συνθέτες όπως και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Το πρώτο δικό της τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο χειμώνας», ο στίχος και μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953. Σε όλη την καλλιτεχνική της πορεία και ιδιαίτερα σε αυτή με το Χιώτη υπήρχαν στιγμές ιδιαίτερες όπως αυτή του 1964 που τραγούδισε προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Στις εμφανίσεις φυσικά ήταν με Χαρούλα Αλεξίου Γαλάνη, όλες αυτές οι ερμηνεύτριες που λίγο πολύ κάτι κλέψαν από αυτήν.
0: Βέβαια, με μια μυθική μορφή για το ελληνικό τραγουδίου. Λένε να φωτίσω, σε ευχαριστούμε πολύ. Για την τεράστια προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Μανώλης Μητσιάς.
3: Ήταν υπέροχη η Μέρη Λίντα, σαν τραγουδίστρια και σαν άνθρωπο βέβαια. Πρόσφερε πάρα πολλά από τις ερμηνείες στο Μίκη Θοδωράκη, όταν ξεκίνησε μαζί με την επανάσταση που έκανε με τον Μανώλη Χιώτη στο μοναδικό τρόπο που τραγούδισε το τραγούδι του Χιώτη. Υπήρξε μια κορυφαία ερμηνεύτρια, μια κορυφαία παρουσία γενικότερα στο ελληνικό τραγούδι. Ο τρόπος που το τραγουδούσε, αυτός ο αέρνος τρόπος, η παρουσία της όλη επάνω, η κίνησή της, δεν ήταν οι τραγουδίστρια που θα κάνουν στην καρέκλα κάτω στο πατάρι. Λοιπόν, έκανα ένα σόου η Μέρη Λίντα πιο μπροστά από την εποχή της εκεί τα χρόνια, κατάλαβε.
0: Αέρινη παρουσία της λοιπόν, ο αέρινος τρόπος που τραγουδούσε, έκανε ένα σόου μπροστά από την εποχή της. Ακούσαμε να λέει ο Μανώλης Μητσιάς για την Μέρη Λίντα. Η Άβρα ήταν μοναδική, είπε επίσης στο σταθμό μας και ο συγγραφέας και στιχουργός Κώστας Μπαλαχούτης.
4: Η Άβρα της Λίντα, ας πούμε, ήταν μοναδική. Σε κέρδιζε. Όχι μόνο στο ξεκίνημά της και εκείνη την εποχή με το Μανώλη Χιώτη τα χρόνια του 50 και του 60. Όποιος την είχε παρακολουθήσει σε σχετικά τις τελευταίες δεκαετίες πριν αποσυρθεί, ας το πούμε έτσι, καταλάβαινε ότι έχει να κάνει με μια καλλιτέχνητα που την πίστα την κατάπινε, ας πούμε. Είχε την επικοινωνία, ήξερε τους κώδικες πολύ καλά. Το έχει, οι άνθρωποι γεννιούνται με αυτό το χάρισμα.
5: Και παρά το γεγονός ότι ήταν λαϊκή τραγουδίστρια, νομίζω ότι τα τραγούδια του Χιώτη, εντάξει, είναι λαϊκά, αλλά έχουν επιρροές από στοιχεία και της αμερικάνικης και της ευρωπαϊκής μουσικής. Είναι πιο, να το πω, έντεχνος. Πιο σύνθετος, πιο πολύπλοκος.
4: Η ερμηνεία της είναι κατηγορία από μόνη της. Δηλαδή, τέριαξε πάρα πολύ. Ο Χιώτης ήξερε γιατί ήξερε το εργαλείο για το οποίο δούλευε, να το πω έτσι.
6: Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είναι ακραίος σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι επιποδός οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση πυρκαγιάς, είχαμε νωρίτερα φωτιά κοντά στα διόδια Αφιθνών. Εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γίνεται από αυτό το μέτωπο?
7: Περίπου στις 2 ξεκίνησε η φωτιά εδώ, θα εξέλιξε η κατάσταση της οποίας λαμβάνουμε μέρος 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, τους τρόπους εμβολές, αθενοντές 20 αιτήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εμείς βρισκόμαστε στο σημείο, ευτυχώς και οι τρανοί θαμηλή διάσπιση στον παράδρομο της Εθνικής Οδής χωρίς να κινδυνεύουν σπίτια και κατοικίες. Ωστόσο, συνεχίζουν να ύψονται τα εναέρια μέσα και να ρίχνουν νερό. Οι επίγειες λιμάνες προσπαθούν να καταβέσουν την φωτιά, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το καλό απόσπασμα προσθέτει την ελληνικά τα σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Έχουμε 5 στο κάτω της βρυσκόμενας ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατευθείαν εδώ που είμαστε και εμείς, εδώ δεν φυσάει όλη μέρα. Ξεκίνησε να φυσάει στο σημείο, αυτό έφερε γρήγορα. Κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου είναι και σε επιφυλακή και μαζεύτηκαν και εθελοντές και εθελοντές πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος. Όλοι εδώ πέρα να βοηθήσουν για την κατάσταση. Είναι σε εξέλιξη, φαίνεται να την έχουν περιορίσει σε συγκεκριμένο λόγο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Ναι, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να επεκτρωθεί αλλού. Γιατί γύρω από τον συγκεκριμένο λόγο έχει οδόστρωμα που πολύ δύσκολα μπορεί φωτιά να περάσει προς την απέναντι πλευρά. Ωστόσο, λόγω της επικινδυνότητας έχει και εδώ πάρα πολλούς πυροσβέστες που επικυρώνουν στο σημείο.
0: Και μακάρι γύρω να τη θέσουν υπό έλεγχο. Ο Σπυριδούλα Καλατζή, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό αστάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την πληροφορία και τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα παραπέμπουν σε βίο ξυλοδαρμό. Νίκο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα του ιατροδικαστή, το πρώτο συμπέρασμα που ανέφερες, ότι προφανώς μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος του άτυχου ποινικολόγου οφείλεται σε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Φαίνεται ότι ο δράστης ή οι δράστες δεν χρησιμοποίησαν για να τον χτυπήσουν κάποιο αντικείμενο, αλλά τον χτύπησαν με γροθιές, ίσως και κλωτσιές, ενώ έφερε και χτυπήματα από κάποια σκληρή επιφάνεια ή βαριά αντικείμενα. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Φαίνεται ότι στο γραφείο που χρησιμοποιούσε κάποιες φορές και για να κοιμάται, δούλευε μέχρι αργά και είχε διαμορφώσει ένα δωμάτιο με κρεβάτι σαν κρεβατοκάμαρα, το κίνητρο δεν έχει αποσαφινιστεί. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Δηλαδή ήταν γνωστά τα πρόσωπα που μπήκαν εκεί ή χρησιμοποίησαν κάποιο τέχνασμα για να τους ανοίξει το θύμα. Μένει να διαπιστωθούν αυτά. Δεν παρουσίαζε ο χώρος εικόνα έρευνας που να συνάδει με ανθρωποκτονία με ληστεία. Με ληστεία μεταφώνου. Είναι άγνωστο αν αφαιρέθηκαν κάποια αντικείμενα. Αυτό θα διαπιστωθεί και σε συνεργασία των αστυνομικών με τα άτομα και τους συνεργάτες του από το περιβάλλον του θύματος. Από εκεί και πέρα αναζητούν οπτικά υλικά από κάμερες ασφαλείας. Φαίνεται να έγινε την προηγούμενη μέρα η δολοφονία από την μέρα που το βράδυ είχαμε την ανέβρεση του πτώματος από συγγενικά πρόσωπα του ποινικολόγου που τον αναζητούσαν στα τηλέφωνα και δεν τον έβρισκαν. Ψάξουν λοιπόν κάμερες, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, θα ψάξουν φυσικά το κινητό του, παίρνουν καταθέσεις από άτομα του περιβάλλοντος του και να βρουν την άκρη του νήματος σε αυτή την άγρια δολοφονία, όπως όλα δείχνει.
0: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο κόκκινο η κατάσταση με τον καύσωνα στη χώρα μας, στο κόκκινο όμως η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή για 11 συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί ότι θα πλήξει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Πίκαξ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη γενίκευση του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι. Για 11η λοιπόν νύχτα οι Αμερικανοί βομβάρδισαν το νότιο Ιράν, τις ίδιες περιοχές, τα λιμάνια, όπου εκεί έπληξαν σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και καταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουν του Ιράν, προκειμένου να μην μπορεί να πλήξει τα στενά του Ορμούζ και χώρες της περιοχής, αλλά αναφέρθηκαν εκρήξεις και βορειοδυτικά στην Ταμπρίτζ, ενώ ενεργοποιήθηκε και η αεράμνη και υπήρξε συναγερμός και στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ καταρρίφθηκε ένα εχθρικό ντρόουν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν δύο βάσεις στην Ιορδανία, που με τη σειρά της ανέφερε ότι κατέριψε τουλάχιστον 4 πυράβλους, ενώ οι στόχος έγιναν και πάλι βάσεις στο Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, καθώς βλέπουμε ότι οι επιθέσεις αυτές κατέρωθεν συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τώρα, όπως είπες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν που υπάρχει κάτω από το βουνό Πίκαξ. Είναι μια εγκατάσταση που είναι περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης και κοντά στην άλλη πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, οι Ιρανοί έχουν μεταφέρει πολλούς πυρηνικούς φυγοκεντρητές. Βέβαια, πριν από λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι σε αυτό το βουνό Πίκαξ δεν υπάρχει καμία πυρηνική δραστηριότητα. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι εάν πληγούν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τότε με τη σειρά τους θα πλήξουν στόχους, αμερικανικούς στόχους και στόχους των συμμάχων τους σε ολόκληρη την περιοχή. Επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της ASEAN, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν πολύ μια διπλωματική λύση, εξέβρεση διπλωματικής λύσης και συμφωνία με το Ιράν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι ότου σταματήσει και το Ιράν να επιτίθεται στα στενά του Ορμούζ, ενώ πολύ σημαντικό. Ενώ συνεχίζεται η απειλή των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό του.
0: Νέο μέτωπο από εκεί, άλλο μέτωπο.
9: Ακριβώς, Μπαμπαλ Μαντέμ. Σύμφωνα με το Reuters, άλλα 4 τάνκερ ανέστρεψαν την πορεία τους και απομακρύνθηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα υπό το βάρος αυτών των απειλών για την αυσιπλοεία. Κλείνοντας, να σου πω ότι σε μία θυελλώδη κατάσταση του ΣΤΟ ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Χέξεθ ανέφερε ότι το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής είναι στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ζήτησε ακόμη 67 δισεκατομμύρια για τη συνέχιση του πολέμου.
0: Όλο αυτό τώρα παραπέμπει σε μια νέα καθημερινότητα, μια νέα κανονικότητα εισαγωγικών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μίλησε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Μεσημείο της Νίκαια στη Γαλλία, Γιώργος Ζωγόπουλος. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο.
10: Θα έλεγα ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα, δηλαδή κάτι μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε και σε κάποιο χτύπημα πιο ισχυρό σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και σενάρια εντός των Ηνωμένων Πολιτείων ακόμα και για χερσαία επέμβαση, αλλά με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έχουν πετύχει τους τελευταίους μήνες, είναι κάπως ρηψοκίνδυνο για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει αυτή την απόφαση. Βέβαια, ο ίδιος είναι που αποφασίζει την τελευταία στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας είναι ότι δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κερδίσουν αυτό το πόλεμο με δεδομένη τη στρατιωτική ισχύ την οποία έχουν.
11: Και βέβαια αυτό συνεπάγεται μια νέα κανονικότητα, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών η λέξη κανονικότητα, και για την κατάσταση της οικονομίας, έτσι. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα.
10: Ακριβώς, διότι και τα πλοία, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια αβεβαιότητα, προφανώς βιώνουν μια καινούργια κατάσταση. Είναι και τα ασφάλιστρα, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα αυτή τη στιγμή.
0: Η νέα κλιμάκωση λοιπόν ανεβάζει και πάλι το θερμόμετρο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις επιπτώσεις να περνούν ήδη στις τιμές των καυσίμων στην χώρα μας. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα, γιατί το πετρέλαιο κινείται πάλι στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων, Πινελόπη.
12: Πράγματι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 94,4 δολάρια και το αργό της Αμερικής στα 87,3, και όπως καταλαβαίνεις αυτό το γεγονός επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία. Στην Ελλάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης κάθε μέρα παίρνει και από λίγα λεπτά, έτσι μάλλον χθες σύμφωνα με τις τιμολειψίες χθεσινές του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν στο 1,982, ενώ προχθές ήταν στο 1,977. Και το ντίζελ, το οποίο προσεγγίζει επικίνδυνα θα λέγαμε την αμόλυβδη, είναι σήμερα στο 1,966, ενώ χθες ήταν στο 1,950. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η τιμή του ντίζελ πολύ σύντομα θα μηδενίσει τη διαφορά με την αμόλυβδη και θα πωλείται στα ίδια επίπεδα. Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές Ιουλίου η τιμή του ντίζελ ήταν στο 1,65 ευρώ το λίτρο. Έχει ενδιαφέρον, Γρηγόρη, να πω κάτι ακόμη. Σε δηλώσεις που έκανε το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Είπε ότι από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν διαθέσιμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κυρίως στον ντίζελ.
0: Θα μείνουμε σε αυτά λοιπόν, Πινελόπη, ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει ανησυχία σε όλο τον κόσμο για το πού βαδίζουν οι οικονομίες και τι γίνεται και με την ενέργεια, βεβαίως, με φόντο όλη αυτή την κρίση και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Σάντιν Μπέρνταμ, σε μία από τις πρώτες κινήσεις του, ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, σε μία προσπάθεια, λέει, να ελευθερώσει, να καταπολεμήσει το όλο ένα και αυξανόμενο κόστος ζωής.
13: Ναι, ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε και στις πρώτες δηλώσεις του και πριν αναλάβει πρωθυπουργός ότι η προτεραιότητά του είναι η ανακούφιση των πολιτών και η καλυτέρευση του τρόπου διαβίωσής τους, να μειωθεί δηλαδή το κόστος ζωής στη Βρετανία, που επίσης είναι πολύ υψηλό. Από αυτή την κατάργηση που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου, τα νοικοκυριά στη Βρετανία θα ωφεληθούν κατά περίπου 50 λίρες, είναι περίπου 60 με 65 ευρώ το χρόνο, κάτι που μπορεί να φαντάζει μικρό, αλλά σίγουρα είναι κάτι για τα νοικοκυριά που έχουν διάφορα βάρη στην καθημερινότητά τους. Τώρα, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος χθες προείδρευσε για πρώτη φορά και στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να κάνει και άλλες ανακοινώσεις που αφορούν και άλλους κοινοφελείς οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το νερό ή τους σιδηροδρόμους. Έχει ήδη δώσει κάποια στοιχεία και για αυτά. Ενώ όλα αυτά καλείται να τα εφαρμόσει και να βρει τρόπους και το δημοσιονομικό περιθώριο να τα εφαρμόσει ο νέος Υπουργός Οικονομικός, νέος τσάρος της οικονομίας στη Βρετανία, ο Τζον Κίλι, πρώην Υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε αυτό το πολύ δύσκολο πόστο.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε και πάλι.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Η διμερή σχέση Ελλάδος και Πορτογαλίας, αλλά και το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας εν ώψη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντερέγκο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή. Άγιο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που είχαμε αμέσως μετά τη συνάντηση και τις αναφορές στις αιχμές που είχαμε από πλευράς του Πρωθυπουργού για την αντιπολίτευση και την παροχολογία. Όπως ανέφερε και σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε πως οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Προσπαθούμε πάντα, είπε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά ξέρουμε πως μόνο αυτή η πολιτική που ακολουθούμε είναι η πολιτική που τελικά εγγυάται καλύτερες μέρες. Μάλιστα, επεσήμανε πως αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτή πίσω μας, τότε συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος, είπε απευθυνόμενος και στον Πορτογάλο ομολογό του, πως εγώ και εκείνος είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο, είπε σήμερα, να ήμασταν ευχάριστοι και να μοιράζουμε χρήματα. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη και πάλι με μια παραδεδομένη προεκλογική περίοδο μέσα στις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου βλέπουμε δυστυχώς δυνάμεις να μην έχουμε μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 9, το 10, το 11, το 14 και το 15. Είναι μάλλον, είπε, πολύ εύκολο να είσαι στην αντιπολίτευση, να υπόσχεσαι τα πάντα τους πάντες με το αζημίωτο. Είναι τζάμπα. Είναι όμως αυτή τη στιγμή, πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι. Όσον αφορά την επίσκεψη και το τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, οι μεταναστευτικές ροές αλλά και η κλιματική κρίση ήταν ανάμεσα ζητήματα τα οποία ανέφεραν και βέβαια τα ζητήματα που αφορούν τον νέο κοινωνικό προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει πως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο με τις ανάγκες του χθες.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού που έκανε στις δηλώσεις αυτές με τον Πορτογάλο ομολογό του στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας, μέρα που είναι σήμερα, με τους πάντες να βρίσκονται σε επιφυλακή.
16: Οι δύο χώρες μας βρίσκονται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, η οποία πια πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Η Πορτογαλία δοκιμάστηκε και πέρυσι και σε έναν βαθμό και φέτος από μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ακραία φαινόμενα, το βαρύ τίμα των οποίων δυστυχώς οι Έλληνες γνωρίζουμε καλά. Σήμερα, αγαπητέ Λουίς, είναι η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα με τον μέγιστο δίκτυο ετοιμασίας ως προς την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και θέλω για ακόμα μια φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο, τους πυροσβέστες μας, τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, τους εθελοντές μας, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που κάθε καλοκαίρι δίνουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, όπου μένει την πολιτική αντιπαράθεση. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, με φόντο τις κάλπες όποτε και αν διεξαχθούν οι εκλογές και με τις προετοιμασίες του επιτελείου του Πρωθυπουργού να εντείνονται για το καλάθι της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άρη Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες υπό το πρίσμα αυτό και με αυτά τα δεδομένα, ότι η Νέα Δημοκρατία ξεδιπλώνει την προεκλογική στρατηγική της, εστιάζοντας σε τρεις άξονες, όπως λένε. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κύριε Γόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, κοίταξε, η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης παραδοσιακά είναι το βήμα για την ανακοίνωση ενός βασικού πακέτου οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον που αυτή η έκθεση είναι τελευταία πριν από τις εκλογές. Δεν έχει μάλλον βαρεθεί ο Πρωθυπουργός να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά και έτσι, σε κάθε περίπτωση η φετινή έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία πριν τις εκλογές. Και αυτό παρά το γεγονός ότι θέλει η κυβέρνηση να εμφανίσει ένα πακέτο μέτρων όχι με στόχο μόνο τις εκλογές, αλλά με βάθος τετραετίας. Γι' αυτό γίνεται και αναφορά στην Ελλάδα 2030. Δηλαδή,
0: στο ζήτημα σταθερότητας δηλαδή.
17: Ναι, να παρουσιάσει ένα πλαίσιο που πολιτικά θα στηρίζεται στην σταθερότητα και οικονομικά σε μια μεσοπρόθεσμα, θα έλεγα, γιατί τέσσερα χρόνια δεν είναι μακροπρόθεσμη, αλλά μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης. Εν πάση περιπτώσει, αναμένεται να δοθεί έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στέγηση και τις επενδύσεις. Αυτά τα τρία θεωρούνται ότι είναι τα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική βαρύτητα. Η ακρίβεια η οικονομία είναι το ένα μεγάλο ζήτημα. Γι' αυτό οι φορολογικές ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και με μέτρα ενίσχυσης της μεσαίας τάξης, εκεί θα πρέπει
0: είπε
17: να.
0: Είπε στη μαγική λέξη μεσαία τάξη και ελεύθερη επαγγελματία.
17: Ακριβώς. Μα παραδέχονται άλλωστε και ο Παύλος Μαρινάκης συνεντεύξεις που έδωσε σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραδέχεται ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και η αναφορά στην μεσαία τάξη συναντά την συνέντευξη ότι ναι, πρέπει να την στηρίξουμε. Η στεγαστική πολιτική και να. Πακέτο μέτρων για νέους και οικογένειες, όπως είπαμε, ένα τεχνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2006-2030 με έμφαση σε μεγάλα έργα υποδομών, Γρηγόρη.
0: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ακούμε τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε στην δηλώση του Sky ότι η κυβέρνηση δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια και θα προχωρήσει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών.
18: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
11: Ναι.
18: Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
0: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει φέρει έσοδα με αποτέλεσμα να μειωθούν οι φόροι από την πλευρά του Παύλος Μπαρινάκη στη συνέντευξη που έδωσε στην Αυτεμπορική.
19: Ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκτηση του την Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα. Άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότεροι ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
0: Εν τω μεταξύ, τα σενάρια για τις εκλογές, η εκλογολογία και οι δημοσκοπήσεις οξύνουν την κόντρα της κυβέρνησης με τον Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα. Στον Πασόκ υπάρχει προβληματισμός για την καταγραφή της απήχησης του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Πάνω στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, δημοσκοπήσεις αλλά και μεταγραφές στο πλαίσιο της διεύρυνσης, Ευγενία.
20: Όπως θα λες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ανεβάζει ταχύτητες στο Πασόκ προκειμένου να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος, το οποίο βεβαίως έχει δημιουργηθεί από τα χαμηλά δημοσκοπικά νούμερα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη είναι ένα κλίμα του τελευταίου διαστήματος, το οποίο βεβαίως έχει δημιουργηθεί από τα χαμηλά δημοσκοπικά νούμερα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στη Χαριλάου

0: Γρηγόρη που επιχειρεί το Πασόκ με τις μεταγραφές δεν σταματά εδώ, καθώς σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, σαν ντε πόρτας, βρίσκεται και ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας, Ευάγγελος Αποστολάκης. Επιπρόσθετα, σίγουρες είναι και οι μεταγραφές του πρώην βουλευτή Καστοριάς του της πρώην μάλλον βουλευτή Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπίας Τελιγιορίδου, αλλά και του πρώην βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ Ελευθέρη Αβραμάκη.
1: Μάλιστα, Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον χώρο της αριστεράς τώρα, αν εξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε νωρίτερα ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Ωστόσο, τα φώτα είναι στραμμένα στην Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας, η οποία παρουσιάζει σταδιακά τις προτάσεις της για διάφορους τομείς. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πάρουμε έτσι όπως τα είπες με τη σειρά. Mm-hmm. Δηλαδή, αναμενόμενη δεν είναι κεραυνός ενεθρία για το ΣΥΡΙΖΑ. Αναμενόμενη η ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελου, ύστερα και από την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το είχε προαναγγείλει ουσιαστικά, θα έλεγα, ο ίδιος, αναμένοντας και την τυπική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Άλλος ένας βουλευτής λοιπόν που αποχωρεί, ούτως ή άλλως δεν είχε προσέλθει στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του νέου Προέδρου, της νέας Προέδρου, της κυρίας Ρεναδούρου. Μια και λέω τώρα και της νέας Προέδρου Ρεναδούρου, να πούμε και την είδηση ότι έχουμε ξεδόθη ανακοίνωση πριν από μία ώρα περίπου, σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα παρευρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Δημοκρατίας. Καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν πολλά σταγονίδια και θειασότητες της Χούντας που καλούνται εκείνη την ημέρα. Όσον αφορά την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή, το νέο κόμμα, εισέρχεται στην τελική οργανωτική ολοκλήρωση των όποιων διαδικασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να ανακοινωθούν μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι υπεύθυνοι στις περιφέρειες, τις κομματικές δηλαδή οργανώσεις, σαν συντονιστές ας πούμε του νέου κόμματος, οι οποίοι απαραίτητα δεν θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές. Mm-hmm. Αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες. Οι υποψήφιοι βουλευτές ή τουλάχιστον οι πρώτες λίστες θρυλείται ότι θα ανακοινωθούν λίγο πριν τη ΔΕΘ ή μετά τη ΔΕΘ.
1: Ανάλογα και με τις εξελίξεις, δηλαδή, βέβαια.
2: Ανάλογα και με τις εξελίξεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, από την πολιτική καθημερινότητα πάμε στην καθημερινότητα των πολιτών στους δρόμους. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από τις λεγόμενες έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής. Ενώ μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής. Ο διοικητής τροχιάς Αττικής, ο Θεοδωρής Καλταμπάνης, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
3: Το επόμενο 15ημερο, νομίζω, εντάξει, βέβαια είναι της περιφέρειας οι κάμερες, νομίζω ότι το επόμενο 15ημερο θα είναι σε σταδιακά, βέβαια, όχι όλες μαζί. Mm-hmm. Οι 388 κάμερες που θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη σε διάφορες σημεία στην Αττική.
4: Αυτό είναι, μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 4.000 κλήσεις όπου έχουν σταλεί.
3: Σωστά.
4: Καήκαμε. Και το Μπουγιουρντή είναι μέσω GOV.
3: Μικρός αριθμός είναι.
4: Μικρός είναι, έτσι.
3: Ναι, γιατί έχουμε και ένα backup υλικό το οποίο το επεξεργαζόμαστε και κάθε φορά
4: το αξιολογούνται προφανώς, έτσι, γιατί
3: φυσικά
4: κάθε...
3: Φυσικά αξιολογούνται για να μην έχουμε λάθη και τα λοιπά. Φυσικά υπάρχει αξιολόγηση και για να είμαι ειλικρινής δεν είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό το κομμάτι.
1: Να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λευρίου στην Σύνταξη να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία, εκεί όπου υπό το βάρος διαδηλώσεων χιλιάδων πολιτών κατά της απομάκρυνσης του Υπουργού Άμυνας Σφεντόροφ, ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την αποπομπή του αρχηγού των όπλων δυνάμεων, Έλενα.
5: Ναι, του στρατηγού Σίσκι, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι αναβάθμισε το Υπουργείο Άμυνας και την ικανότητα των Ουκρανών να επιτίθενται στη Ρωσία μέσα σε μόλις 6 μήνες. Και γι' αυτό το γεγονός υπήρχαν οι διαδηλώσεις στην Ουκρανία τις τελευταίες 6 ημέρες. Χιλιάδες άνθρωποι σε πολλές πόλεις. Ο πρόεδρος Ζελένσκι λοιπόν απομάκρυνε τον Σίσκι, τον αντικατέστησε. Ως προς τον Φέντοροφ όμως δεν είναι σίγουρο αν θα γυρίσει στο Υπουργείο Άμυνας. Ο Ζελένσκι φέρεται να του πρότεινε θέση συμβούλου, την οποία ο ίδιος δεν δέχεται και αναμένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ωστόσο, να πούμε ότι υπήρξε νέα επίθεση της Ουκρανίας με drones, η δεύτερη

0: Μέσα σε 4 ημέρες κατά 2 μεγάλων αποθηκών της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου της Ρωσίας, αυτή τη φορά στα νότια της χώρας, με τουλάχιστον 5 τραυματίες. Και επίσης να σου μεταφέρω από τις Φιλιππίνες πολύ σύντομα ότι αύριο, όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρξει συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου των ΑΣΕΑΝ.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας, διεμήνυσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Χαραγκούνης, ο οποίος μιλώντας στο Ερμηνεύς 35,8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο, διεύσευσε δημοσίευμα των νέων, σύμφωνα με το οποίο αλλαγές στο θεσμό των απολύσεων στο ιδιωτικό τομέα θέτει όσα, ζητώντας να περιοριστεί η προστασία που παρέχουν τα σημερινά συστήματα προειδοποίησης και αποζημίωσης απόλυσης, τόσο όσο χρειάζεται για να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χαραγκούνης.
2: Αυτές οι εκθέσεις που κάνει όσα γίνονται σε πάρα πολλές χώρες.
1: Ναι.
2: Δεν είναι καν σύσταση. Είναι μια αποτύπωση κάποιων πραγμάτων που θεωρεί ο ίδιος και στις μελέτες που κάνει. Mm. Προφανώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο πολύ προστατευτικό και για τους εργαζομένους, αλλά και πολύ ευέλικτο και για τις επιχειρήσεις. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες αποτυπώσεις που κάνει, ούτε καν συστάσεις κτλ. Όσα. Δεν αφορά προφανώς τη χώρα. Εμείς έχουμε το προστατευτικό αυτό πλαίσιο, αλλά και την ευελιξία στις επιχειρήσεις, με προσπάθεια μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή του μη μισθολογικού κόστου, για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτές τις διαδικασίες, με ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Σύντομα ανεβαίνει και στην πλατφόρμα, αυτή η πλατφόρμα για τις fast track προσλήψεις, όχι απολύσεις. Προσλήψεις. Εξαιρετικά κρίσιμο έρχεται, θα το ανακοινώσει ο Υπουργός στις επόμενες ημέρες, όπως είχαμε δεσμευτεί. Mm-hmm. Θέλω να πω, να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
6: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη, στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
10: Ήρθαν από πού, αναγυρούντοθεν.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Η ΕΡΤ Καλαμάτας κρατάει ζωντανή τη φωνή της ποίησης σε μια εποχή όπου ο γρήγορος λόγος συχνά αφήνει ελάχιστο χώρο στη σκέψη και την αισθητική. Οι στιγμές ποίησης φέρνουν στον αέρα εργαλείων ποιητών, συνοδεία ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος, αποδεικνύοντας πως ο ποιητικός λόγος εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να μας συντροφεύει. Την επιμέλεια της παρουσίασης, της εκπομπής, έχει η Χριστίνα Λαμπούση.

Η Φανή Αθανασιάδου γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Έχει εκδώσει 6 ποιητικές συλλογές. Είναι μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης και ιδρυτικό μέλος της λογοτεχνικής ομάδας Ιδεοκύματα. Ποιήματά της έχουν βραβευτεί και δημοσιευθεί σε έγκριτα έντυπα και ηλεκτρονικά λογοτεχνικά περιοδικά και παρουσιάστηκαν σε ραδιοφωνικές εκπομπές λόγου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συμμετέχει σε ανθολογίες και διεθνή φεστιβάλ ποίησης, έλαβε μέρος στο ποιητικό αναλόγιο γυναικών δημιουργών από 30 χώρες της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, σε διεθνή συνάντηση ποιητών, στη διεθνή ποιητική εκδήλωση «Μετά, σύνορα», «Post Borders» και στο φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη», που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσίασε θεατροποιημένη ποίησή της στη Μονή Λαζαριστών και στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έχει ασχοληθεί με το θέατρο, το ραδιόφωνο, τον κινηματογράφο. Ιδρυτικό μέλος πρωτοπόρας μεικτής θεατρικής ομάδας με άτομα με και χωρίς αναπηρία που έλαβαν μέρος στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Θεάτρου στο Εδιμβούργο. Έχει διασκευάσει θεατρικά έργα που ανέβηκαν σε θεατρικές σκηνές στη Θεσσαλονίκη. Αλφα Κενταύρου. Η νύχτα είναι όμορφη, έναστρη. Μες στη σιγαλιά άραγε μ' ακούς. Ο Αλφα Κενταύρου πολύ ορκεί την Κασιόπη. Οι αστερισμοί παίζουν τον έρωτα στα μάτια των θνητών. Η γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της. Κι η Νιώβη καθρεφτίζεται στα νερά του ποταμού Αχελώου. Ο Μάριος ανακαλύπτει τις καμπύλες της στη θέα της Ελλήνης. Τα πυρήμαχα σκεύη αποδεικνύουν καθημερινά τη χρησιμότητά τους στη μαγειρική της νοικοκυράς. Ενώ τα παραμύθια συνεχίζουν να επιμένουν στο τέλος πως εμείς ζούμε καλύτερα από τους άλλους.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για Αττική, Φθιώτιδα, Βιωτία, Κορινθία και Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Η υποχρεωτική πάυση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λούις Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συζήτηση κεντρική θέση είχαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δύσκολες αποφάσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις αναμένονται, ενώ η χώρα ετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε λιγότερο από έναν χρόνο. Από την πλευρά του, ο κ. Μοντενέγκρο μίλησε μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή των δύο χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και συνεχάρει την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την πορεία της οικονομίας και τη σταθερότητα. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι είναι πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε ο κύριος Φάμελος, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Χινλέα Ανταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη στη μοναδική γυναίκα πολιτικό αρχηγό επειδή αποκαλύπτει τα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Επίσης, η Ολομέλη αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση της Νοβάρτης. 4 δεξαμενόπλοι άλλαξαν σήμερα πορεία πλεύσης στην Ερυθρά Θάλασσα, με 2 από αυτά να αναφέρουν τη διόρυγα του Σουέζ ως νέο προορισμό τους μετά την προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης να αποφεύγουν τον πλού προς λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, όπως δείχνουν στοιχεία εντοπισμού πλοίων. Όλα τα πλοία άλλαξαν κατεύθυνση, με τα άλλα 2 να αναφέρουν ως προορισμό τους ανοιχτά ύδατα στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Ο καιρός.
2: Αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης. Ήταν η...
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη, στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
9: Ήρθαν από πού, αναγύρου το θέμα.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
17: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Εδώ παρέα με την Ερθ Καλαμάτας και σήμερα μαζί αυτό το ζεστό μεσημέρι και απόγευμα της Τετάρτης. Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου του 2026. Βρισκόμαστε στο φουλ καλοκαίρι. Αν και ο καιρός με τη διάθεσή του μπορεί να αλλάξει μάλλον πάλι η διάθεσή του και τις επόμενες ημέρες να έχουμε δροσούλα αρκετή. Θα τα δούμε όλα αυτά. Υπομονή να έχουμε, ψυχραιμία και να προσέχουμε έτσι να βρίσκουμε δροσερά μέρη. Θάλασσα, δόξα τω Θεώ, πολύ κοντά είναι. Όσοι βρισκόσαστε εδώ κοντά στην Μεσσηνία, και θα το καταφέρουμε και αυτό. Να έρθουμε στα δικά μας. Όμως έχω μια πολύ ωραία παρέα σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Εδώ παρέα στο στούντιο, το καλύτερό μου, και ιδιαίτερα όταν έχει και σχέση με την μουσική, με την Βάσια Βουγιουκλή που είναι εδώ μαζί μου σήμερα. Έχουμε μιλήσει σε κάποια από τις εκπομπές της παρουσίασης και να ξέρετε όσοι ακούτε ότι ισχύει και η πρόσκληση που λέω, που κάνω η ευχή και από κοντά. Και να λοιπόν που θα τα πούμε και από κοντά, να την καλησπερίσω, να την καλωσορίσω στην σημερινή μας εδώ εκπομπή. Και έχουμε πολλά και ωραία να πούμε και να ακούσουμε. Καλησπέρα, Βάσια.
1: Καλησπέρα, Φιλάνθη, και καλησπέρα και στους ακροατές σου.
0: Χαίρομαι πολύ που ήρθες εδώ να μας κάνεις αυτή την πολύ ωραία έκπληξη.
1: Η χαρά είναι δική μου και το περίμενα πώς και πώς να έρθω στην Καλαμάτα και να έρθω να σας βρω και από κοντά όπως είχαμε πει στον αέρα. Οι λόγοι που με φέρνουν στην Καλαμάτα είναι και μουσική αλλά και ευρύτερα καλλιτεχνική, γιατί είχα βάλει στόχο το φεστιβάλ χορού. Οπότε
0: Να
1: κατέβηκα.
0: προσθέσω, να υπενθυμίσω μάλλον ότι είσαι τραγουδίστρια, μουσικός και καθηγήτρια χορού και με ιδιαίτερη σχέση στους παραδοσιακούς ελληνικούς ήχους και στη world music. Θα τα αναλύσουμε και λίγο περισσότερο σιγά
1: Θα
0: σιγά.
1: τα πούμε σιγά
0: Οπότε
1: σιγά,
0: έχει
1: ναι.
0: φεστιβάλ χορού για σένα. Έχει ωραίες παραλίες, ωραίο φαγητό, να το βάλω και αυτό.
1: Πες τα εσύ, μην τα λέγω και
0: Και
1: φαίνονται
0: έχει
1: σικέ.
0: και εμφανίσεις που θα κάνεις. Ακούμε ένα
1: Σωστά.
0: γρήγορο και θα τα πούμε και στη συνέχεια.
1: Σωστά. Το έχω κανονίσει στρατηγικά, έτσι είναι όλα, βλέπεις, μέρος ενός μεγάλου
0: Θαυμάζω τον
1: σχεδίου.
0: προγραμματισμό σου.
1: Μετά το φεστιβάλ χορού, λοιπόν, έχουμε δύο live. Ένα στο χωριό Ελληνίτσα, που είναι έξω από τη Μεγαλόπολη, όπου εκεί υπάρχει ένα παραδοσιακό καφενείο, που το έχει πάρει ένα ζευγάρι που άφησε την Αθήνα πίσω του, ευχή πολλών, να ξέρετε, και ανέλαβε αυτό το καφενείο, το οποίο κάνει πολλά καλλιτεχνικά δρόμενα μέσα στη χρονιά. Για όσους δεν το ξέρουν, λέγεται το Στέκι των Μεμαίων. Θα παίξουμε εκεί το Σάββατο το βράδυ μαζί με τον Παναγιώτη τον Παπασίνο, που είναι εξαιρετικός τραγουδιστής με έδρα την Τρίπολη. Και θα παίξουμε μαζί με το συγκρότημα Εξάγραμμο. Θα κάνουμε αυτή τη βραδιά και την άλλη μέρα θα μεταφερθούμε στην Καρδαμίλη, στη γνωστή αυλή της Γεωργίτσας, την Κυριακή στις 8, όπου θα κάνουμε και εκεί μια μουσική βραδιά. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτομαι την αυλή της Γεωργίτσας και την αγαπημένη Βούλα. Και εντάξει, όλα αυτά τώρα, όταν ξαναμιλήσαμε, τότε που ξαναμιλήσαμε και ήμουν ακόμα στην Αθήνα, τι να σου πω, ανυπομονούσα, έτσι. Και τώρα φτάσαν οι μέρες και έτσι θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να βγει λίγο εκτός Καλαμάτας για ένα βράδυ. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι και δροσερές βραδιές αυτές.
0: Πολύ ωραία θα είναι, αγαπημένη Καρδαμίλη, δίπλα, καφεδάκι, ποτάκι, παραλία και τι ωραίο να συνδυάσεις και σε αυτό το πολύ ωραίο μέρος και μια ζωντανή έτσι, μουσική βραδιά με τους υπέροχους ήχους σου. Αλλά τώρα τσέκαρε και το στέκι των Μεμαίων είναι κοντά μας, από την άλλη
1: Είναι,
0: πλευρά όποιος
1: βέβαια.
0: θέλει.
1: Και εγώ τα προτείνω και γενικά, δηλαδή να μπει ο κόσμος και να δει τα προγράμματά τους, γιατί φέρνουν έτσι αξιόλογα μουσικά σχήματα. Π.χ. αύριο είναι το Ανατολικό Καραβάνι, στην αυλή της Γεωργίτσας. Μπορεί κάποιος να δει
0: Και στα δύο
1: όλο το
0: μέρη, ναι.
1: πρόγραμμα. Ναι.
0: Και είναι και ωραία βόλτα, ρε παιδί μου. Εντάξει, στην πόλη θα βρεις χώρους και βραδιές και τα λοιπά πιο εύκολα. Αν θέλεις να κάνεις και την εκδρομή σου όμως και να απολαύσεις. Αυτό προσφέρει και το καλοκαίρι, παιδί μου, και το βουνό και τη θάλασσα να θέσεις διαφορετικά μέρη. Την βόλτα θα την κάνεις το καλοκαίρι, θα πας κάπου.
1: Φυσικά.
0: Και απαιτείς και τη μουσική, τέλεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι έτσι όπως το έχουμε προγραμματίσει. Τι θα
1: Πάμε,
0: ακούσουμε?
1: θα ακούσουμε το σιγά σιγά σε μουσική και στίχους Γιάννη Νικολάου, ο ένας εκ των λαθρεπιβατών, που μου χάρισε έτσι αυτό το τραγούδι και είχαμε μια πολύχρονη συνεργασία.

0: Εδώ λοιπόν παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τις σημερινές μας περιπλανήσεις. Ακούσαμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι από την Βάσια Βουγιουκλή που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Έχει φέρει και το ούτι της, μουσικός και παίζει και ούτι. Θα βρεθεί εδώ στην περιοχή μας. Στην Ελληνίτσα, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, και στην Καρδαμίλη είναι περίπου ισομετρικά. Στα 30-40 λεπτά είστε και στα δύο μέρη.
1: Είπαμε, την περικυκλώσαμε την Καλαμάτα.
0: Την Παρασκευή στο ένα, το Σάββατο στο άλλο.
1: Σάββατο στους Μεμέους, στην Ελληνίτσα, και Κυριακή στην Καρδαμίλη.
0: Σάββατο, Κυριακή. Τέλειες βόλτες είναι αυτές. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θες να μας πεις δύο λόγια αυτό που ακούσαμε πριν περάσουμε?
1: Το σιγά σιγά, κοίταξε, παίζαμε πολύ καιρό με τον Γιάννη τον Νικολάου και έτσι πήγαμε σε όλη την Ελλάδα, συναυλίες, live, έχουμε περάσει πολύ ωραία και έχουμε κάνει και πολύ ωραίες βραδιές μαζί και ήθελε έτσι να μου δώσει ένα τραγούδι και έτσι να σπραγιστεί αυτή η συνεργασία και μπορώ να πω ότι πολλοίς κόσμος τότε που βγήκε το τραγούδι με ρώταγε αν το έχω γράψει εγώ, δηλαδή βρήκε στόχο, πώς να το πω, δηλαδή.
0: Τέριαξε.
1: Και έτσι όταν το ακούω συγκινούμε, θυμάμαι αυτή την εποχή που είναι αρκετά χρόνια πίσω και έτσι μου θυμίζει και την ηχογράφηση, τους φίλους μου, τους μουσικούς που παίξανε, τον Κουβέντα που παίξε το βιολί. Εντάξει, είναι συγκινητικό για μένα.
0: Ήταν ωραία συνεργασία.
1: Ναι. Και ακόμα κάνουμε διάφορα πράγματα μαζί ανά περιόδους.
0: Ωραία. Γενικότερα έχεις εύκολες συνεργασίες μέχρι τώρα ή πάντα παίζουν και τα δύο, και πιο δύσκολες και αυτές που ταιριάζεις αμέσως? Αν και νομίζω και ότι οι δύσκολες συνεργασίες μας βοηθάνε τελικά, κάτι μας μαθαίνουν.
1: Εξαρτάται πού είναι η δυσκολία. Mm-hmm. Αν είναι στην ίδια τη σχέση, δεν προχωράει η συνεργασία. Αν η δυσκολία είναι κάτι που δεν είσαι εσύ ακόμα, δηλαδή εμένα μου αρέσει να υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας γιατί με τραβάει σε καινούργια μονοπάτια. Όπως για παράδειγμα η συνεργασία μου με τον Νίκο Ξηδάκη, που τι να σου πω, επειδή εγώ ήμουνα και ξηδακική από μικρή, αυτό το πράγμα ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Πέρα όμως από αυτό, θα σου πω και αργότερα για αυτή τη συνεργασία, γιατί θα βγει και ένας δίσκος. Πέρα από αυτό μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την ίδια την ερμηνεία. Και θέλω να σας παίξω ένα τραγούδι του Ξηδάκη τώρα.
0: Και βέβαια, σου δίνουμε, είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε τώρα.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Ωραία, να σε ακούσουμε.

0: Έπρεπε να έχουμε και κοινό να χειροκροτεί εδώ. Θα φέρω κάποια στιγμή. Τι ωραίο. Τι ωραία που το είπες και τι ωραίος ήχος, ε. Νομίζω γι' αυτό το έχεις αγαπήσει και εσύ και έχεις δεθεί και όπως και πολλοί άλλοι μουσικοί. Έχει πάρα πολύ όμορφο ήχο.
1: Εντάξει, αυτό εγώ δεν μπορώ να το πω. Εγώ είμαι ερωτευμένη. Δεν τα βλέπω αντικειμενικά τα πράγματα.
0: Κάτι όμως έγινε και με σένα και με αυτό το όργανο. Πώς έχει ξεκινήσει αυτή η σχέση?
1: Είναι μια μακροχρόνια σχέση. Ξεκινήσει από τα σχολικά μου χρόνια. Και με τράβηξε. Δεν ήταν το πρώτο όργανο που έπιασε στα χέρια μου. Έπαιζα πιάνο. Μετά έπαιξα μια αιγυπτιακή φλογέρα που λέγεται Ney. Λάω το κιθάρα. Έκανα έτσι μια μουσική περιπλάνηση. Καθώς φοιτούσα στο μουσικό σχολείο και τα γνώρισα όλα αυτά και είχα την ευκαιρία. Το λέω γιατί δεν έχουμε όλη την ευκαιρία για τόσες μουσικές εμπειρίες. Οπότε η επιλογή ήταν έτσι σαν, γι' αυτό λέω έρωτας, γιατί το ακούς, σε γυνεύει και από εκεί πέρα πας μαζί του.
0: Να. Και σου δίνει, ρε παιδί μου, και ένα μεγάλο μουσικό άνοιγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο κόσμος που τα ακούει το συνδυάζει με κάτι παραδοσιακό. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μπει σε πολλά είδη μουσικά.
1: Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Αλλά πιο πολύ δεν είναι το ίδιο το όργανο, αλλά είναι το τι νιώθει αυτός που παίζει το όργανο. Είτε είναι φλάουτο, είτε είναι ούτη, είτε είναι πιάνο. Θέλω να πω ακόμα και όργανα που τα έχουμε πολύ συγκεκριμένα στο μυαλό μας. Αν υπάρχει άνοιγμα στο μυαλό σου και στη φαντασία σου και στο συναίσθημά σου, μπαίνουν όλες οι μουσικές.
0: Και μιας και λέμε για μουσικές, αγαπημένες μουσικές, να τις πιάσουμε και θέλω λίγο έτσι να μου το πας από το παρελθόν, από όταν θυμάσαι τον εαυτό σου. Ήταν στο ίδιο μονοπάτι, στο ευρύτερο μάλλον δρόμο να πω, ή υπήρχαν και άλλα πράγματα και μπαίνανε?
1: Όχι, ξεκίνησα πολύ πιστά στην παραδοσιακή μουσική, να τη μελετάω, να τη γνωρίζω, γιατί είμαι παιδί της πόλης, δεν είχα καμία σχέση με την παράδοση, καμία σχέση, δεν είχα πάει σε πανηγύρι. Όχι, τώρα έχω πάει πάρα πολλά, αλλά θέλω να πω, δεν είχα καμία μα καμία, ήμουν ένα παιδί που μεγάλωσε σε διαμέρισμα. Και τα γνώρισε όλα αυτά στο σχολείο. Άρα δεν ήταν αυτό που λέμε βίωμα. Το δικό μου βίωμα ήταν αυτοσχέδια γλέντια των καθηγητών μας, παρακαλώ, στο σχολείο, στα διαλύματα, σε γιορτές που κάνανε αυτοί, στα γενέθλιά τους μας καλούσαν, πηγαίναμε σπίτια τους, γλεντούσαμε όλοι μαζί. Ζήσαμε κάτι πολύ ιδιαίτερο δηλαδή για σχολικά χρόνια. Οπότε αυτό ήταν το μικρό κλίμα, να πω, που μέσα εγώ άρχισα να ενδιαφέρομαι και να μ' αρέσει. Είδα μια συλλογικότητα στη μουσική που δεν την ήξερα στο οδείο και στο πιάνο. Οπότε ξεκίνησα να μελετάω μικρασιάτικο τραγούδι, οθωμανικό ρεπερτόριο και αραβικό, που είναι οι δύο πυλώνες για το ούτι. Και μετά και μέχρι τα 18, παρότι πήγα στις πρώτες μου δουλειές, πήγα σε κάποιους συλλόγους να παίξω ούτι για μικρασιάτικα, γρήγορα κατάλαβα ότι κάπου αλλού, ότι πρέπει να συνδυάσω αυτό που μου αρέσει με αυτό που είμαι. Και κάπως άρχισα να με ενδιαφέρει πιο πολύ το σύγχρονο τραγούδι. Οπότε υπάρχει από τη μία η παράδοση, αυτό το υλικό το πολύ δυνατό που με συγκινεί, που είναι η πρώτη μου έτσι, επαφή με το όργανο και πάντα ξαναγυρνάω εκεί. Και υπάρχει και το μουσικό γίγνεσθε τη στιγμή, εκεί που μεγαλώνεις, που ξεκινάς να παίζεις, τα τραγούδια που γράφονται στην εποχή σου. Μου άρεσε δηλαδή η συνεργασία με τραγουδοποιούς, που παίζαμε τα κομμάτια τους, που βγαίνανε, τα καινούρια. Πιο πολύ δηλαδή προς τα εκεί πήγα αρκετά νωρίς.
0: Υπάρχει, πιστεύεις, σήμερα έτσι κάποια συνέχεια σε κάποιο είδους παράδοση, ας πούμε όπως τα Σμυρναίκα, υπάρχουν καινούργιοι δημιουργοί που γράφουν τραγούδια εισάξια, να πω, σε αυτό το ύφος? Ή ξέρεις κάπως πάμε πάλι στα παλιά και τα ξαναφέρουμε στο σήμερα?
1: Δεν μπορώ εύκολα να τα συγκρίνω, γιατί αυτά τα τραγούδια δεν είναι αλήθεια ότι δεν τα έχει γράψει κανένας και ότι αυτό. Κάποιοι τα γράφανε, γιατί κάποιοι σε κάθε κοινότητα ήταν οι ταλαντούχοι. Υπήρχε ο άνθρωπος στο χωριό που είχε ευκολία στο να γράφει στίχους, ή αυτός που έπαιζε 15.000 όργανα, έκανε τα πανηγύρια. Δεν τα γράφανε όλοι μαζί, καθόταν σε ένα μεγάλο τραπέζι και λέγανε όλοι μαζί θα γράψει.
0: Κάποιος το έγραψε απλά μετά.
1: Αυτό. Μετά σμιλεύεται όμως. Ναι. Σμιλεύεται. Δηλαδή βγαίνει σιγά σιγά ένα στίχος που δεν είναι τόσο δυνατός. Μπαίνει ένα που κάποιο άλλο σκέφτηκε ένα λίγο καλύτερο. Αλλάζει μελωδία. Γεννιέται ένα ταλαντούχο μουσικό, βάζει μια εισαγωγή δικιά του που με μετά μένει η κλασική και τη λέμε είναι παραδοσιακό το κομμάτι. Ναι. Αλλά είναι και δεν είναι. Στην ουσία είναι κάπως σαν τη βυζαντινή μουσική που γράφανε τα κομμάτια, αλλά δεν τα υπογράφανε. Δεν είχαν την ανάγκη να τα υπογράψουν. Υμνούσαν το Θεό. Τέλος. Δεν υπήρχε ότι. Α, είμαι ο τάδε συνθέτη μου και έχω. Δεν υπήρχε η αξία στην ατομική δημιουργία. Ναι. Ενώ τώρα είναι αλλιώς ο κόσμος, προφανώς. Και δεν το λέω δηλαδή για κακό, mm-hmm. αλλά έτσι ζούσε ο κόσμος. Ζούσε συλλογικά έτσι κι αλλιώς. Τώρα mm-hmm. ζούμε διαφορετικά. Τώρα τα τραγούδια έχουν υπογραφές, έχουμε στιγουργό, έχουμε συνθέτη. Δεν μπορώ ακριβώς να τα συγκρίνω. Κάθε εποχή έχει αξιόλογα τραγούδια για μένα. Απλά ίσως τώρα είναι πιο δύσκολο να τα ανακαλύψεις και ας ζούμε στην εποχή της πληροφορίας.
0: Ναι. Επίσης σκεφτόμουν να έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Τελικά σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια, γιατί όταν γράφεις ένα τραγούδι, μια μελωδία... Και ο κόσμος την αγαπά και την περικυκλώνει, την περνάει στο DNA του μέσα στα χρόνια. Μοιάζει σαν να είναι κάτι συλλογικό. Απλά έτυχε να το εκφράσεις εσύ εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω μοιάζει, αν τώρα γίνομαι ναι, κατανοητή.
1: Μοιάζει πολύ, γιατί τα ραγούδια που αγαπάμε πραγματικά είναι σαν να τα έχουμε γράψει. Εμείς νιώθουμε ότι τα έχουμε γράψει κιόλας, εμείς που δεν τα έχουμε
0: εκφράζουν,
1: γράψει.
0: Μας εκφράζουν έτσι.
1: Τόσο πολύ που λες, μα και εγώ αυτό θα έλεγα. Όμως δεν το έχεις πει. Υπάρχει mm-hmm. ο δημιουργός που έγινε το μέσο, αν το θες εκείνη τη στιγμή, για να βγει
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, είναι
1: το
0: πολύ
1: πράγμα.
0: Σημαντική η δουλειά του δημιουργού, αλλά δεν βασίστηκε και πάνω στην πληροφορία που έχει πάρει από κάποιες καταστάσεις που τη ζουν όλοι. Αν μιλήσει για τον έρωτα. Εντάξει, ας πούμε για μια χαμένο έρωτα, τυχαίο παράδειγμα.
1: Μα εμάς παρατηρεί, εμείς είμαστε το υλικό του.
0: Γι' αυτό μάλλον περνάνε σε αυτή τη συλλογική μνήμη, ρε παιδί μου, και κάποια τέτοια κομμάτια.
1: Εντάξει, κατά μία έννοια ναι, μας ανήκουν. Ναι. Κατά μία άλλη υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Μπαμπάς, ας πούμε, ναι, πώς θα το πω, ή μαμά, όπως θα το πω.
0: Όπου υπάρχει, υπάρχει. Ναι. Ωραία. Θέλεις να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τα δικά σου και για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Ναι, τι μπορούμε έχουμε? Να ακούσουμε το «Τι σε μέλη», mm-hmm. Που είναι ένα τραγούδι από την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική μου δουλειά, mm-hmm. με τίτλο «Καϊμάκι». Mm-hmm. Όταν λέω ένα τραγούδι, δεν είναι ένα τραγούδι, είναι το γνωστό «Τι σε μέλη». «Τι σε μέλη εσένα, από πού είμαι εγώ».

0: Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας, μας ακούτε μέσα από τις συχνότητές μας στους 107,2 και στους 104,4 στα FM και μέσα από το διαδίκτυο μπορείτε από την εφαρμογή erteco.gr. Η Φιλάνθηλα Άγιου είναι στο μικρόφωνο, Στέφανος Χατζάκης είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ παρέα, Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου του 2026, με την παρέα σήμερα με τη Βάσια Βουγιουκλή που περνάει από την περιοχή μας για δύο εμφανίσεις και για το φεστιβάλ χορού για από την άλλη της ιδιότητα πέρα από μουσικός και έχουμε τη χαρά να την φιλοξενούμε, την ακούσαμε και σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι με το ούτι της και σε κάποια τραγούδια από την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική της δουλειά με τίτλο Καϊμάκι. Καϊμάκι. Πολύ θα ήθελα να πω εγώ το καϊμάκι τώρα.
1: Τραβιέται.
0: Κάπως έτσι είναι και το άλμπουμ σου, έτσι με αυτή τη γεύση νομίζω.
1: Κοίταξε, το καϊμάκι για μένα είναι, πρώτα απ' όλα, είναι το επώνυμο της οικογένειας της μητέρας μου.
0: Wow, τι
1: από
0: ωραίο
1: την Κύπρο.
0: Επώνυμο.
1: Ναι. Οπότε έτσι ήθελα και αυτή το, να τους δώσω.
0: Πώς δεν σου ήθελα να το κρατήσεις το επώνυμο?
1: Έτοιμη ήμουνα, αλλά επειδή είναι πολύ βαρύ τώρα να αλλάξεις το επώνυμό σου, αποφάσισα να είναι ο τίτλος του δίσκου, αλλά αυτή είναι η μία, έτσι, η μία πλευρά. Το άλλο είναι ότι και σαν νόημα το καϊμάκι, δηλαδή ο ανθός, από τα τραγούδια που έλεγα και πριν, που ξεκίνησα με αυτά την ενασχόλησή μου με το ούτι και το τραγούδι. Δηλαδή τα περισσότερα είναι σμυρναίκα, μικρασιάτικα σε αυτό το δίσκο. Όπως τα ακούει ένας άνθρωπος που ζει στην πόλη και τα, πώς να το πω, τα αλλάζει, τους αλλάζει το ένδυμα, αυτό που λέμε διασκευή. Εγώ είχα ένα όραμα ότι αυτά τα τραγούδια μπορούν να ακουστούν σε ένα μπαρ. Παλιά παίζονταν στα καφέ Αμάν στη Σμύρνη, που ήταν χώροι νυχτερινής διασκέδασης, που η μουσική εκεί παίζανε, έτσι είχαν ένα πολύ πλούσιο ρεπερτόριο, γιατί το κοινό τους ήταν πολύ συλλεκτικό. Οπότε έμπαινε ένας Ιταλός το βράδυ, του παίζανε άρια, έμπαινε ένας Αιγύπτιος, του παίζανε ένα αραβικό, έμπαινε ένας Έλληνας, του παίζανε ένα ελληνικό. Έτσι αυτό το κλίμα λοιπόν θα μου άρεσε να το ζήσω σε ένα μπαρ σύγχρονο και να ακούσω ένα blend από μουσικές του κόσμου, έτσι, με beat που είναι το χαρακτηριστικό της εποχής μας και που μου αρέσει και εμένα και με συνδέει με το χορευτικό μου κομμάτι. Οπότε αυτό που ακούσαμε είναι κάπως και το βιογραφικό μου. Δηλαδή το ρεπερτόριο, ο ρυθμός και η ζωή στην πόλη.
0: Νομίζω ότι και από το, και το κομμάτι που ακούσαμε και τα υπόλοιπα του άλμπουμ άνετα παίζονται σε ένα χώρο βραδινό και μεσημερινό και πρωινό, μπορώ να το φανταστώ εγώ και λίγο με την ένταση.
1: Εγώ θέλω να παίζουν και να χορεύονται.
0: Θες και να χορεύονται.
1: Θέλω και να χορεύονται.
0: Αυτό είναι το όνειρό μου, να χορεύει ο κόσμος πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αλλά δεν ξέρω εδώ στη Μεσσηνία αν θα το πετύχεις, σίγουρα σε περιπτώσεις. Λοιπόν, έβαλες και το θέμα του χορού τώρα. Πες μας δύο λόγια και για αυτό το κομμάτι.
1: Εγώ, να σας πω ότι εντάξει, το χορό το σπούδασα παράλληλα από τη μουσική. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Τώρα δεν είμαι ενεργή χορεύτρια εδώ και καιρό. Έχω διδάξει αρκετά χορό. Τον αγαπάω, τον πιστεύω. Θα ήθελα να είναι κάτι πιο λαϊκό, πιο κοντά δηλαδή στους ανθρώπους και γι' αυτό έχω βλέπω με πολύ σεβασμό και με πολύ χαρά αυτό που συμβαίνει εδώ στην Καλαμάτα με το Φεστιβάλ Χορού και θα σας πω μια σκηνή από πέρσι. Είχα πάει στο φούρνο και με ρώτησε η φουρνάρισα: «Α, είστε εδώ που μένετε στο Airbnb?» «Ναι, εγώ από την Αθήνα». Και μου λέει: «Γιατί ήρθατε?» Λέω: «Για το Φεστιβάλ Χορού». «Α, ναι, μου λέει, πολύ ωραίο», μου λέει, και με κοίταξε με ένα ένοχο ύφος και μου λέει: «Και εγώ ξεκίνησα χορό πέρσι». Μου άρεσε τόσο πολύ, γιατί αυτός είναι ο στόχος, δηλαδή οι άνθρωποι να ξεκινήσουν να χορεύουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο κάτι που απευθύνεται σε επαγγελματίες του χορού το φεστιβάλ. Εκτός ότι δεν είναι μόνο ένα φεστιβάλ, ότι είναι κάτι εδρεωμένο θεσμός, ότι υπάρχει σχολή χορού στην Καλαμάτα, δηλαδή έχει πολλές συνδέσεις. Έτσι το θεωρώ ένα δώρο στην πόλη.
0: Ναι. Σίγουρα είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός και οι πολίτες εδώ της περιοχής αλλά και όλοι οι επισκέπτες. Καλή ώρα σαν και σένα και μες τα χρόνια σίγουρα το γνωρίζεις και κοντά είμαστε πλέον, μπορείς
1: Φυσικά.
0: να έρθει οπωσδήποτε σαν και σένα. Ναι, αλλοί μόνο να μην συνεχίζουν. Πρέπει να συνεχίζουν να βλέπουμε καινούργια πράγματα, να βλέπουμε και κλασικά, να βλέπουμε και τα μοντέρνα.
1: Και δεν είναι το μόνο φεστιβάλ που έχετε, έτσι για να σας επενέψω.
0: Και
1: Είναι
0: βέβαια
1: σειρά, είναι τρία φεστιβάλ back to back.
0: έχουμε διάφορα. Και τώρα θα σου πω κάτι έτσι που έκανα μια κουβέντα χτες με μια παρέα. Μου λέγανε, ίσως άλλο είδος χορού, γιατί υπάρχουν χορού και χορές. Σημασία έχει να κινείσαι όμως, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Και να μπαίνει σε μια ομάδα και να μοιράζεσαι αυτή την κίνηση, την επαφή, τη δημιουργία με τους άλλους. Μου είπαν λοιπόν κάποιοι φίλοι μου ότι υπάρχει μια τάση νέοι άνθρωποι να κάνουν παραδοσιακό χορό,
1: Α, ναι.
0: γιατί υπάρχει αυτή η συλλογικότητα με τα κινητά και με το ίντερνετ. Έχουμε ο καθένας πιάσει από μια κορυφή κάπου και
1: Ναι.
0: δεν
1: Μ' αρέσει
0: συνεργαζόμαστε με
1: πολύ.
0: φωτιές κάποια στιγμή
1: Μ'
0: σε
1: αρέσει
0: μήνυμα.
1: πολύ αυτή η τάση. Μ' αρέσει πάρα
0: Ναι, και
1: πολύ.
0: λέει
1: Τους θαυμάζω
0: πάνε.
1: για αυτό που κάνουν. Το θεωρώ έτσι πολύ cool, να το πω. Το ότι πάνε και χορεύουν έτσι και τα μαθαίνουν με ζήλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η μόδα.
0: Και το παρατηρείς, ξέρεις, καμιά φορά έτσι και στα πανηγύρια και πόσο πολλοί νέος κόσμος πάει και όλοι αυτοί οι κύκλοι, εγώ θα το παραδεχτώ, δεν ξέρω τίποτα, αλλά όλοι αυτοί οι κύκλοι των ανθρώπων που είναι τεράστιοι κάποια στιγμή, δηλαδή ό,τι πλατεία και να έχεις μπορούν να τη γεμίσουν και να χορεύουν και αυτά τα καινούργια σχήματα ανάλογα που γνωρίζεις και εσύ και
1: Βέβαια, βέβαια.
0: συνεργασίες.
1: Όχι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται. Γιατί εμείς τώρα θεωρούμε δεδομένα ότι είναι η παράδοση, τι είναι αυτά. Δεν είναι δεδομένα όμως. Και επειδή αυτό συζητάγαμε και χθες, όλο και λιγότερο οι άνθρωποι διαβάζουν, είναι λίγο δύσκολο να έρθει σε επαφή με τα προηγούμενα χρόνια, με το παρελθόν σου. Δηλαδή, αν δεν διαβάσεις βιβλία, να ξέρεις πώς ήταν η ζωή παλιά. Αυτοί οι χώροι έχουν κάτι μέσα στο DNA τους.
0: Είναι
1: Που
0: ένας
1: σου δίνει
0: σύντομος
1: κάτι.
0: δρόμος. Ένας
1: Ναι.
0: σύντομος δρόμος να δεις το παρελθόν και από εκεί και μετά την πληροφορία μπορεί να τη βρεις όσο θες να την ψάξεις. Όπως και τα
1: Ακριβώς.
0: τραγούδια και το άλμπουμ, έτσι.
1: Σωστό. Και αυτό λέμε τώρα και τα τραγούδια που έχω διασκευάσει εγώ. Μπορεί κάποιος μέσα από αυτά να γνωρίσει τα τραγούδια τα ίδια, να ανατρέξει στο YouTube, να δει τις πρώτες εκτελέσεις. Και θεωρώ ότι είναι αρκετά, παρότι ακούγονται πολύ σύγχρονα και αρκετά μοντέρνα και μπορεί κάποιος να ξαφνιάσουνε, με έναν τρόπο είναι και κοντά στις πρώτες εκτελέσεις. Και αυτό ήταν και ο στόχος μας μαζί με τον Ορέστη Πλακίδη που είναι ο ενορχιστρωτής και ο παραγωγός του δίσκου να ακουμπάνε πάνω στις πρώτες εκτελέσεις αλλά να έχουν κάτι να πούνε στο 2025 που βγήκε ο δίσκος.
0: Πολύ ωραία. Τα κομμάτια προσωπικές σου επιλογές από τα
1: Ναι.
0: αγαπημένα, φαντάζομαι ότι υπήρχαν πάρα πολλά, έτσι.
1: Καλά,
0: Έκανες
1: υπάρχουν εκατοντάδες,
0: για
1: αλλά
0: 10 δίσκους, αν αποφασίσεις.
1: κοίταξε, το καημάκι είναι αυτά που δεν μπόρεσα ποτέ να αφήσω από τα live.
0: Ωραία, αυτό.
1: Οπότε αυτά μπήκαν στο δίσκο.
0: Μια χαρά. Να ακούσουμε άλλο ένα. Έχουμε επιλέξει και επιστρέφουμε.
1: Ωραία.
0: Τι
1: Μπορούμε να
0: θες?
1: ακούσουμε το από λίγο λίγο. Από λίγο λίγο γίνεται πολύ.

0: Ακούσαμε ένα ακόμη τραγούδι από το άλμπουμ Καϊμάκι της Βάσιας Φουγιουκλή που βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας. Από λίγο λοιπόν, ένα από τα 8 κομμάτια του άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2025. Αναζητήστε το, Καϊμάκι, έτσι ένα καϊμάκι, αυτή την αίσθηση θα σας δώσει και το άλμπουμ όταν θα τα ακούσετε. Είτε βάλετε το όνομα της Βάσιας, Βάσια Φουγιουκλή στο διαδίκτυο, είτε Καϊμάκι θα ακούσετε αυτά πολύ όμορφα τραγούδια. Και να συνεχίσουμε για το χρόνο που έχουμε στη σημερινή εκπομπή τη κουβέντα μας. Είπαμε λίγο πριν για το Καϊμάκι, για αυτό το άλμπουμ που κυκλοφορεί, πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά. Κάποια σχέδια τώρα έχουμε?
1: Κοίταξε, ήταν να μην ξεκινήσω. Δηλαδή, τόσα χρόνια με είχαν συνεπάρει τα live και έτσι δεν ασχολιόμουν πολύ, πώς να το πω, σχολαστικά, ας πούμε, το να κάνω δισκογραφία. Αλλά τώρα έτσι που το έζησα και αυτό, το είδα πως είναι σαν εμπειρία και σαν διαδικασία, μου άρεσε πάρα πολύ. Και ξεκινήσαμε ένα άλλο project. Το project λέγεται «Στο μυαλό του Νίκου Ξηδάκη». Είναι μια παράσταση αυτό, είναι κάτι που έχουμε ήδη παρουσιάσει σε χώρους στην Αθήνα. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ντουέτο, ούτη και ηλεκτρικό μπάσο. Και ό,τι άλλο κάνουμε, δηλαδή εγώ και ο Απόστολος ο Καλτσάς που παίζει το ηλεκτρικό μπάσο, κάνει live looping, εκείνη την ώρα φτιάχνει ήχους δηλαδή. Παίζει στάμνα, τραγουδάει, εγώ παίζω ούτη, ναι, και τραγουδάω. Και έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα... Προφανώς με μουσική τα τραγούδια του Ξηδάκη, σε μουσική επιμέλεια δικιά του, που αυτό σημαίνει ότι κάναμε πάρα πολλές πρόβες, περίπου ένα χρόνο δουλειά πάνω στα κομμάτια του με τον ίδιο, από πάνω στοϊκά να φτιάχνει και να παρατηρεί και να το αλλάζουμε και να το φτιάχνουμε, και συνθέσαμε έτσι μια ιστορία με τα τραγούδια του. Την ιστορία μιας γυναίκας, να το πω έτσι, της δικιάς μου ιστορίας, σε 4 μέρη. Παρεμβάλλονται για κάποια κείμενα. Ένα κομμάτι λοιπόν αυτής της παράστασης θα βγει σε βινήλιο, θα κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες. Κείμενα. Ένα κομμάτι λοιπόν αυτής της παράστασης θα βγει σε βινήλιο, θα κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες.

0: ήχος. Δηλαδή βάζεις σε ένα κομμάτι του ξεδάκι και σου έρχεται όλη η εποχή.
1: Να, πολύ
0: και όλο αυτό που φέρει και με την Αίγυπτο που είναι η καταγωγή του από εκεί, το ούτιτ, η χρήση των παραδοσιακών οργάνων στο σύγχρονο ρεπερτόριο και άλλα πολλά που θα μπορούσα να πω.
1: Και ταυτόχρονα μας έχει δώσει και ένα δικό του μουσικό σύμπαν, έτσι αναγνωρίσιμο και
0: φυσικά.
1: Ξέρουμε ότι πέρα μας πρόκειται.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ και σαν ερμηνευτής, τον θεωρώ εξαιρετικό. Οπότε περιμένω πώς και πώς αυτή την κυκλοφορία και είμαστε έτσι στις τελευταίες λεπτομέρειες. Mm-hmm. Έχει χωραφηθεί live, mm-hmm. που και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Μια άλλη εμπειρία, mm-hmm. παρουσία κοινού. Έτσι είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο.
1: Πότε, από φθινόπωρο?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επιστρέφεις και έρχεσαι και συνεχίζεται μάλλον και
0: θα κάνουμε κάποιες εμφανίσεις με αυτό το project αφού κυκλοφορήσει ο δίσκος, οπότε περιμένω λίγο να δω πώς θα
1: σε
0: πάει.
1: Σε περιμένει δουλειά δηλαδή.
0: Ναι, έχουμε δουλειά, θα γυρίσουμε.
1: Να κάνεις λίγες διακοπές.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Θα έχεις λίγο χρόνο για να γυρίσεις, ξέρω εγώ, Μεσσηνία, κάπου αλλού, πέρα από... ή μετά τώρα από την Ελληνίτσα και την
0: Αγνή. Υπάρχει επιστροφή, ναι. και ανάλογα κλείνονται και κάποια άλλα live, οπότε θα δούμε τώρα τι φέρνει ο Αύγουστος.
1: Ωραία. Το ξαναλέω, στο διαδίκτυο βάζοντας το όνομα της Βάσιας Βουγιουκλή θα δείτε και τις επόμενες εμφανίσεις της. Για την ώρα να υπενθυμίσουμε αυτές τις δύο που είναι εδώ κοντά μας, το μισάωρο 40 λεπτά. Έχουμε λοιπόν Σάββατο και Κυριακή, να το πω σωστά τώρα.
0: Ωραία, το Σάββατο παίζουμε στην Ελληνίτσα, ένα χωριό έξω από τη Μεγαλόπολη, στο στέκι των Μεμαίων, στις 10 η ώρα. Και την Κυριακή παίζουμε στην αυλή της Γεωργίτσας, στην Καρδαμίλη. Στις 8 η ώρα, το λέμε και αυτό, και σας περιμένουμε σε ένα από τα δύο και στα δύο. Μπορείτε να έρθετε μαζί μας στο tour αυτό, της Μεσσηνίας. Τώρα, όσον αφορά το ρεπερτόριο, εκεί θα παίξουμε, είμαστε με τον Παναγιώτη Παπασίνο, που είναι ο τραγουδιστής μου, που τον ακούσαμε και τώρα έκανε φωνητικά στο πολύ λίγο. Τραγουδιστής μου, συνεργαζόμαστε. Είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, αλλά είναι και φίλος μου, για αυτή το μου. Και τη μουσική ομάδα Εξάγρα μου. Θα παίξουμε. Εμένα το έντεχνο, η λέξη δεν μου αρέσει. Αλλά θα πω ότι παίξουμε σύγχρονο τραγούδι. Επιλογές δηλαδή, πραγματικά παίζουμε τα κομμάτια που μας αρέσουν. Δηλαδή το ύφος ορίζεται από το πώς τα παίζουμε. Δηλαδή δεν έχει αφιέρωμα σε ένα συνθέτη, σε μια συγκεκριμένη δεκαετία. Μπορεί να παίξουμε και καλδάρα, μπορεί να παίξουμε και μπάκουλι, μπορεί να παίξουμε και μάλαμα, μπορεί να παίξουμε και ντόρς.
1: Τέλεια. Θα είναι πολύ ωραία, να περάσετε κι εσείς καλά αυτές τις μέρες εδώ στην περιοχή, Αρκαδία και Μεσσηνία. Καλή συνέχεια να σου ευχηθώ σε ό,τι κάνεις. Χάρηκα πολύ που βρίσκες εδώ στα μέρη μας.
0: Και εγώ που ήρθα και σας βρήκα.
1: Και είμαστε τυχεροί όσοι σε δούμε και από Αρκαδία και από Μεσσηνία και κάνουμε και αυτή την πολύ ωραία βόλτα. Και θα κλείσουμε με κάτι μουσικό από σένα.
0: Λοιπόν.
1: Αφού έχεις φέρει εδώ το παιδί.
0: Το παιδί.
1: Θα το χρησιμοποιήσουμε.
0: θα σας παίξω ένα κομμάτι που λέγεται «Τις 30 φιλιά στα φύλλα». Είναι στο Καϊμάκι, αλλά εγώ θα σου το παίξω live τώρα, πέρα με το.
1: Πολύ ωραία, σου εύχομαι τα καλύτερα. Καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

You can get it if you really want. Αλήθεια είναι αυτό. 5,5 λεπτά μετά από τις 5 επιστρέψαμε στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Τετάρτης. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τις 6 πηγαίνουμε μαζί με τις μουσικές μας. Καλησπέρα ξανά. Ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Για κάποιο δικό μου λόγο, όλα αυτά εγώ τα τραγούδια τα βάζω στην κατηγορία δροσερά. Έτσι θέλω να πιστεύω.

Δεν ξέρω αν στην εποχή μας αυτά τα λόγια, τα μεγάλα λόγια, οι μεγάλες προσχέσεις έχουν αντίκρισμα. Αυτό ήταν το I Will Follow You από το 1963, Rick Nelson, που λέτε, άλλες εποχές, αλλιώς ήταν τα πράγματα. Αν και η αγάπη πάντα ίδια μένει. Αλλά τώρα έχουν μπει και στο παιχνίδι τα social.

Serial Lover από την ταινία The Devil Wears Prada. Σιένα Σπάιρο είναι μόλις 21. Κυκλοφόρησε το πρώτο της single πριν 2 χρόνια, ενώ έγινε πολύ γνωστή μέσα από το TikTok και τα viral covers στις διασκευές που έκανε. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι τοποθετούν τη φωνή της και την παρουσία της κάπου ανάμεσα στην Amy Winehouse και την Adele.

The Sunshine Inn. Και δεν έχουμε πει με αυτά και με αυτά τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber. Εκεί μας βρίσκεται, έτσι μας βρίσκεται. Και περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα.

Εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και διάβαζα σήμερα που λέτε ένα άρθρο για την προσμονή των διακοπών και τα μυστικά για να τις χαρείς, λέει, περισσότερο. Και έβλεπα ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, γράφει στο άρθρο, ότι μια εμπειρία μπορεί να μας προσφέρει μεγαλύτερη ευδαιμονία από ένα αντικείμενο. Ακόμα όμως και αν κάποιος διαφωνεί, σειρά μελετών το έχει αποδείξει. Μια από αυτές, μάλιστα, τις μελέτες έχει βρει ότι οι άνθρωποι αναφέρουν πως αισθάνονται πιο κοντά σε εκείνον που τους προσφέρει ένα βιωματικό δώρο. Παραδείγματος χάρη, εισιτήρια για μια συναυλία αντί για ένα αντικείμενο. Γιατί, λέει, συμβαίνει αυτό? Επειδή οι εμπειρίες όχι μόνο εμπλουτίζουν ουσιαστικά τη ζωή μας, αλλά δημιουργούν και αναμνήσεις και ενισχύουν έτσι με πολλούς διαφορετικούς τρόπους την ευεξία μας. Έχουν δηλαδή πραγματική σημασία. Και όπως λέει ο Arthur C. Brooks, ένας κοινωνικός επιστήμονας και ειδικός σε θέματα ευτυχίας, τείνουμε να πιστεύουμε ότι η ευτυχία έρχεται από την ίδια την εμπειρία, αλλά μεγάλο μέρος αυτής έχει να κάνει με το να έχεις απλά να περιμένεις κάτι ωραίο να συμβεί. Και στο κανάλι του στο YouTube, λέει, έχει ανεβάσει ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο, στο οποίο λέει πως μελέτες που έγιναν στην Ολλανδία και την Κίνα έδειξαν ότι τα άτομα που ετοιμάζονται για διακοπές έχουν πολύ υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας από τα άτομα που δεν έχουν τέτοια πλάνα αρκετές εβδομάδες πριν από αυτές. Και τα δεδομένα δείχνουν πως μία από τις μεγαλύτερες, λέει, πηγές ευτυχίας από κάθε απολαυστική δραστηριότητα είναι η προσδοκία αυτής. Και ο νευροχημικός λόγος που συμβαίνει αυτό σχετίζεται με την ντοπαμίνη, η οποία αυξάνεται κάθε φορά που περιμένουμε μία ανταμοιβή. Α, κανονικά τώρα θα πρέπει να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι που περιμένουμε διακοπές. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

Σάφα Βιντάν. Και τώρα πάμε για ειδήσεις. Αυτό είναι παραγγελιά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Γοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κομουνδούρου. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα βόρεια και στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: gonna run to?
1: No, no, no.
0: I say.

Με Νίνα Σιμών επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί. Διάβαζα νωρίτερα για τις διακοπές ρεύματος. Χρειάζεται υπομονή σήμερα από ό,τι φαίνεται. Τι άλλο, εδώ μέχρι τις 6 παρέα. Καλησπέρα ξανά.

Μπουάλ και ο Νάνχελ, Καλιούτσις Πέσο Πλούμα από το 2024 και το άλμπουμ Ορκιδέας, έτσι λεγόταν, πολύ ωραίος τίτλος για άλμπουμ. Και λίγο πριν φύγουμε να πούμε και για την κριτική που κυκλοφόρησε από τον Economist για την Οδύσσια του Νόλαν. Και αυτή η κριτική, λέει, δεν είναι οργισμένη, είναι μια απολαυστικά δεικτική, σχεδόν αριστοτεχνική κατεδάφιση. Με το χαρακτηριστικό βρετανικό του φλέγμα, ο Economist, λέει, δεν υψώνει ποτέ τον τόνο, αλλά αφήνει την ειρωνία να κάνει όλη τη δουλειά. Ο Οδυσσέας παρουσιάζεται σαν ένας σύγχρονος καλός τύπος που απαλλάσσεται από κάθε ηθική αμφισημία. Η εξορία του θυμίζει διακοπές στην Καραϊβική. Οι πολεμιστές, λέει, μοιάζουν με Λέγκο. Ο κύκλοπας είναι τόσο ατυχής, ώστε όσο λιγότερα υποθούν για αυτόν, τόσο το καλύτερο. Ενώ η ψυχολογία της ταινίας αντιμετωπίζεται σαν άλλη μια εκδήλωση της σύγχρονης μανίας να εξηγούνται τα πάντα, λέει, με διαγνώσεις και τραύματα. Και όμως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο στόχος του άρθρου δεν είναι τελικά ο Νόλαν. Η ταινία, λέει, λειτουργεί απλώς ως αφορμή για μια πολύ ευρύτερη παρατήρηση. Κάθε εποχή ξαναγράφει την Οδύσσεια σύμφωνα με τις δικές της αιμονές και αγωνίες, μάλιστα.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Electric Spanish από το DIY. Απόγευμα Τετάρτης 22 Ιουλίου με ζέστη πολύ, αεράκι όμως αυτή τη μέρα. Αυτό το απόγευμα είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο 93,6. Λίγο μετά τις 6 Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής, όπως κάθε απόγευμα. Ένα road trip μουσικό που είμαστε παρέα. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. 2 10 60 64 29. Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο rteco.gr. Ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. The way στον αέρα μας, fastball.

The Way Fastball. Η Ελλάδα διαβάζω η ακριβότερη χώρα της Μεσογείου με μέσο ημερήσιο κόστος 168 ευρώ για άτομο για διακοπές, στην πέμπτη θέση ανάμεσα σε 40 ευρωπαϊκούς προορισμούς. Μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να την κάνει κανείς. Πιο φτηνή είναι η Ιταλία.

girl στις διακοπές, λένε οι ερευνητές, πρέπει να βαριόμαστε, όχι να κάνουμε δραστηριότητες. Δεν λειτουργεί αυτό. Οι διακοπές είναι ξεκουραστές όταν δεν κάνεις τίποτα. Είναι πιο αποτελεσματικό από το να γεμίζεις το πρόγραμμά σου με δραστηριότητες, γιατί ο εγκέφαλος χρειάζεται αδράνεια και όχι νέα ερεθίσματα για να κάνει restart. Μάλιστα, η ευτυχία στις διακοπές κορυφώνεται στην 8η ημέρα. Πριν από αυτό, ο εγκέφαλος αποσυμπιέζεται από τη δουλειά, δεν ξεκουράζεται ακόμα. 8 μέρες θέλει κανείς. Και από ό,τι βλέπω εδώ από τις έρευνες, οι Έλληνες μειώνουν τις μέρες πλέον, γιατί η Ελλάδα είναι από τους πιο ακριβούς προορισμούς, ιδιαίτερα τα νησιά που όλοι έχουν κάνει στροφή προς άλλους προορισμούς. Γιατί τα νησιά δεν είναι πλέον για τους Έλληνες.

Τζο Στόουν σε αυτό το Here Comes the Sun και ο ήλιος θα φύγει για λίγο για μια σύντομη συννεφιά και πτώση της θερμοκρασίας. Για πολύ λίγο. Το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι δυνατό. Peter Tosh στον αέρα μας, Johnny B. Good, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας.

Johnny B. Good από Peter Tosh, Cosmos 93,6. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Με ένα search Cosmos Radio στο Viber Messenger, official σελίδα στα social media. Και η Lila Downs με καινούριο άλμπουμ, Cambias Mi Mundo.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αύριο χώρομα ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Στενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδική. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Στα βόρεια και ανατολικά επιρροτικά τις ποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανό με μονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Αλισέου Βαλέντσα και η Ζαζ παρέα, 7 παρα 25. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ, ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Road trip, μουσικό απογευματινό πάντα στον κόσμο. 22 Ιουλίου. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Καλησπέρα και στην παρέα που έχουμε στο Viber. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας καθημερινά. Ο Ραούλ Μάλο, ζωντανά στο Νάσβιλ, σε ντέμι ρούσο. Forever and ever.

Ζωντανά στο Νάσβιλ, λοιπόν, ο Ραούλ Μάλο, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, rteco.gr. Στο Ερτέκο ακούς διαδικτυακά σε τέλεια ποιότητα. Εκεί θα βρεις όλες τις εκπομπές και τα podcast, όχι μόνο του κόσμου, όλη η ελληνική ραδιοφωνία για εσένα, ζωντανά και στον χρόνο που μπορείς εσύ. Και ψηφιακά από τους δέκτες της τηλεόρασής σας με ένα ζάπινγκ. The life we shared, the greatest romance of all time. Our little universe, our family.

Βραζιλία, Μαρή Φρόε, στον αέρα μας, σε μια έρευνα. Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά, οι περισσότεροι άνθρωποι μάλιστα, του AI στη μουσική. Ποια μουσική γίνεται με AI και ποια από ανθρώπινο χέρι και μυαλό. Δύσκολο να το ξεχωρίσει κανείς και μπορεί να νιώσεις και πράγματα, γιατί γίνονται πολύ όμορφα πράγματα με το AI. Αυτό που θα ακούσουμε εμείς είναι ένας συνδυασμός, βέβαια, στίχος από Kelly Bush, ένας πάρα πολύ καλός παραγωγός που έχει φτιάξει όλη την αισθητική που ακούμε μαζί με AI. Quiet Rebellion, Kelly Bush, 50-50, άνθρωπος και μηχανή, στη συνεργασία κάνουν αυτά.

Τριμπέλιον λοιπόν από Κέλλη Μπους. 22 Ιουλίου έδειχνε το ημερολόγιο. Τι λες την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, που όμως είναι fun fact. Έχει την πλάκα του εικόνα. Να σκεφτείς ότι το 1969, στις 22 Ιουλίου, πού ήταν η Αρίθα Φράγκλιν. Η Αρίθα Φράγκλιν έκανε ένα κομφούζιο σε ένα πάρκινγκ στο Ντιτρόιτ. Έκανε μια φασαρία, ήρθε η αστυνομία, της έκοψε μια κλίση, πιάστηκαν εκεί στα λόγια και φεύγοντας, πήγε στο τμήμα, έφαγε την κλίση και φεύγοντας από το τμήμα θυμωμένη, πέρασε και πάνω από μια ταμπέλα, την έριξε κάτω, την ξέκανε την ταμπέλα και έφυγε. Έτσι εντυπωσιακή έξοδος από το αστυνομικό τμήμα Αρίθα Φράγκλιν. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε τότε να υπήρχαν τα κινητά με βίντεο να το δούμε. Την Αρίθα Φράγκλιν να δημιουργεί κομφούζιο σε πάρκινγκ του Ντιτρόιτ και να φεύγει παίρνοντας και μια ταμπέλα μαζί. Ταμπέλα μαζί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις.

0: ζήσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
4: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
3: Παράλληλα προγράμματα.
4: Εκδηλώσεις και πάρτι.
3: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
4: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
3: Όπως το ζει το σινεμά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye, τα Μεταρέλ, Vandelux, το Edit, το Aino Mountain High, λίγο μετά τις 7 είστε συντονισμένοι στον κόσμο. Στους 93,6 καλώς ήρθατε και η καινούργια της παρέας. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Εικόνες, διαφορετικές, soundtrack είναι ένα. Είναι κόσμος. Angelique Joe, You Can. Claudia Matola εδώ μέχρι τις 8. Γιάννης Κωσταράκης στη φροντίδα του ήχου. Και η καινούργια της παρέας μας ακούτε και ψηφιακά μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου κι αν είσαι. Και όταν θέλει κάποιος μπορεί, έτσι, αυτό λέει η Angelique Joe. You can, μπορείς.

Drink the water, Jack Johnson, Ερμάνος Γκουτιέρες, Κόσμος 93,6, είναι Τετάρτη, είναι 22 Ιουλίου. Μέσα από το Viber διαβάζουμε και εκεί τα μηνύματά σας, παρέα υπάρχει και στο Viber, καλησπέρα.

Μπάκελ από τη Φλόρενς και σε μια δημοσίευση της Anthropink για το Claude, ότι είπαν ότι μέσα σε ένα εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης που έγινε μια, οι ερευνητές ρώτησαν το μοντέλο για τη δική του συνείδηση αν έχει, και εκείνο εκτίμησε την πιθανότητα να έχει συνείδηση μεταξύ 15 και 20% μέσα από διαφορετικές διατυπώσεις της ερώτησης. Οι ερευνητές που χρησιμοποιούσαν εργαλεία για να ρίξουν μια ματιά στο εσωτερικό δραστηριότητας του μοντέλου είδαν ότι... βρήκαν μοτίβα που έμοιαζαν με αυτά που εμφανίζονται όταν οι άνθρωποι εκφράζουν άγχος ή δυσφορία. Ο Ντάριο Αμοντέι το τοποθέτησε αυτό απευθείας σε ένα podcast, λέγοντας ότι η εταιρεία δεν γνωρίζει αν τα μοντέλα της έχουν συνείδηση και δεν είναι καν σίγουρη για το τι θα σήμαινε μια τέτοια ερώτηση για ένα σύστημα σαν κι αυτό. Κάποιοι όμως λένε ότι μπορεί και να το καταφέρει.

Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος, εντάξει, δεν ξέρω αν σίγουρα πρέπει να έχουν φτάσει όλα αυτά τα memes που γίνονται στην Ελλάδα με την Οδύσσια. Πρέπει να έχουν φτάσει στον Νόλαν. Δεν μπορεί να μην έχει φτάσει στον Νόλαν όλα αυτά τα εξώφυλλα που έχουν φτιάξει. Δεν ξέρω πόσα. Πρέπει να είναι η μεγαλύτερη καμπάνια που έχει γίνει στην Ελλάδα με όλες τις βερσιών ταινιών του Κρίστοφερ Νόλαν. Πάντως είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μόνο πράγμα που όλοι οι άνθρωποι αντιπαθούν και δεν θέλουν να γίνει. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Πολύ να χαρά νιώθουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Όλη μέρα όλος ο ChatGPT είναι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Αυτό κι αν είναι ένα ωραίο πορούνα καμπέσα. Αντριάννα Βαρέλα και Ντιέγκο Λισιγάλο, Ισπανία και Αργεντινή. Το Ισπανία και Αργεντινή τώρα έχει άλλη σημασία στο μυαλό μας, έτσι. Πώς γίνεται κάτι να αλλάξει ξαφνικά ένα απλό τραγούδι και μετά σκέφτεται τον τελικό του Μουντιάλ. Χαμούλης μεγάλος έγινε, έτσι, στην Ισπανία με το Μουντιάλ, μέχρι και η Πενέλοπη Κρούζ εκεί ανεβάζει ρίλς με χορευτικά, έξω βγήκαν όλους τους δρόμους. Εντάξει, κλασικό Μουντιάλ 2026 για την Ισπανία. Ακούσαμε λοιπόν έτσι σε μια τέτοια συνεργασία Ντιέγκο Λισιγάλο και Αντριάννα Βαρέλα στο Πορούνα Καμπέσα. 8:25 είναι, απογευματάκι Τετάρτης 22 Ιουλίου, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτουλα θα είναι για λίγο ακόμη εδώ στο μικρόφωνο, μουσικές μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε καινούργοι της παρέας.

Cosmos. Classic.

It's a man's world, ζωντανά ακούσαμε την Τζο Στόουν live, δηλαδή να ερμηνεύει. Υπέροχη εκτέλεση του It's a man's world. Στο 2026 I shall be released. Common People, Miriam Makeba.

shall be released. Come on people, Miriam Makeba, erteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για εσένα, 24 ώρες το 24ωρο, ακούς όποτε θέλεις εσύ. Τις εκπομπές, τα podcast, Will DeVille, και όχι μόνο ο κόσμος, όλη η ελληνική ραδιοφωνία στο Erteco. 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο, ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασή σας, με ένα ζάπινγκ απλό κόσμος, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, διαδικτυακά. Είμαστε πάντα παρέα.

Ένω Σάνσαϊν, ώρα Σάντε, 22 Ιουλίου ήταν το 2025, όταν έκλεισε ένα ολόκληρο είδος μουσικής με το θάνατο του Όζι Όσμπουρν. Γιατί οι Black Sabbath βγαίνει σαν ένα είδος μουσικής. Η σόλο καριέρα του Όζι το ανανέωσε. Έφυγε στα 76 του το 2025, 22 Ιουλίου έδειχνε το ημερολόγιο. Ένας άνθρωπος χωρίς καμία πρόθεση να υποδηθεί κάτι άλλο πέρα από τον εαυτό του, μπόρεσε να μεταμορφώσει μια μουσική κουλτούρα, να τη διαπεράσει σε βάθος δεκαετιών. Δεν είχε ποτέ τεχνικά άψογη φωνή, δεν χρειάστηκε ποτέ να έχει. Ήταν εκφραστικά καθοριστική όμως. Και αυτό, όπως είδαμε και από άλλες περιπτώσεις καλλιτεχνών, όπως και ο Ντίλαν, αφήνει μεγαλύτερο αποτύπωμα. Γιατί ο Όζι, που γεννήθηκε το 1948 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, μια βιομηχανική μητρόπολη γεμάτη καπνό, σφυριά, μαυρίλα, μελαγχολία, γεννήθηκε εκεί, μέσα από το Μπέρμιγχαμ, ο ήχος του heavy metal. Μέσα σε αυτή τη σκληρή καθημερινότητα της μεταπολεμικής εργατικής τάξης γεννήθηκε όχι μόνο το metal, αλλά και ο ίδιος ο Όζι, ένα ολόκληρο ρεύμα που αυτή τη στιγμή παίζει να έχει το μεγαλύτερο κοινό στον πλανήτη, όπως βλέπουμε και από τις συναυλίες. Και όπως το έχουμε ξαναπεί για πολλούς, ο Όζι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια καρικατούρα, ένας ακεντρικός, μόνιμα μεθυσμένος γελοτοποιός του θεάματος, ένας τύπος που έκανε περισσότερες τρέλες και από τη μουσική. Αν σκεφτούμε ότι ο Όζι ήταν ο νονός του heavy metal και η Sabbath το σημείο μηδέν του ήχου, η αυλαία κλείνει όχι μόνο μια ζωής, αλλά ενός ολόκληρου κεφαλαίου της μουσικής ιστορίας. Και ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας για τον Όζι, η ιστορία έχει ήδη γραφτεί και κλείσει. Και η μορφή που υπήρξε η αρχή ενός ρεύματος για τόσα πολλά γίνεται το σύμβολο το 25-22 Ιουλίου ενός αποχαιρετισμού. Black Sabbath, στον αέρα μας, Planet Caravan.

Πίσω από πολλά περιστατικά περίεργα, υπερβολές, σκάνδαλα, υπήρχε ένας καλλιτέχνης με σπάνια αυθεντικότητα. Αυτό είχε ο Ζή, γι' αυτό άγγιξε όλο τον πλανήτη. Η φωνή και ο ήχος του, τον Σάμπαθ που γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ, μέσα από αυτή τη μαυρίλα, τη μοναξιά, εξέφρασαν όλα όσα κουβαλούσαν πολλοί άνθρωποι μέσα τους που έψαχναν ένα μουσικό καταφύγιο και το έδωσαν έτσι απλόχερα. Ο Plant βέβαια, που έχει πάρει credits ότι ξεκίνησε το heavy metal με του Led Zeppelin, δεν του αρέσει καθόλου να τα ακούει αυτό. Ο Robert Plant συγχύζεται, δεν θέλει να ταυτίζεται με αυτό. Βέβαια ο Jack Black του το έδωσε στο Kennedy Honors όταν κέρδισαν το, όταν τιμήθηκαν οι Zeppelin την προσφορά του στη μουσική. Το είπε ο Jack Black αυτό, ότι ουσιαστικά οι Zeppelin έδωσαν το πρώτο, αν και υπάρχει και ένα metal κομμάτι πριν από όλα αυτά, το Helter Skelter των Beatles. Ήταν πολύ σκληρό κομμάτι και πολλοί λένε ότι και αυτό ήταν η εκκίνηση. Όλα αυτά, όπως και να έχει, οι Beatles, οι Zeppelin και τον ήχο τον καθόρισαν αργότερα οι Black Sabbath. Adrian Quesada με Abraham Alexander. Αυτός ο ταλαντούχος ο Adrian Quesada, πόσο ακόμη θα μας δώσει, με πόσα projects έχει κάνει πάρα πολλά. Με Abraham Alexander. Αυτός ο ταλαντούχος ο Adrian Quesada, πόσο ακόμη θα μας δώσει, με πόσα projects έχει κάνει πάρα

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, 6 λεπτά μετά τις 8. Η αλήθεια είναι ότι έξω δείχνει ότι πάει λίγο να δροσίσει. Όχι ότι δεν έχει δροσίσει τώρα γιατί είμαστε μια χαρά, αλλά πάει λίγο να δροσίσει. Να δούμε λοιπόν από το βράδυ ή από αύριο, μήπως και αλλάξει ο καιρός που λένε ότι θα δροσίσει και ότι θα είμαστε πολύ πολύ καλύτερα και όχι με αυτούς 40-41 βαθμούς και το πρωί δεν ξέρω πώς ξυπνήσατε πρωί. Εγώ σήμερα ξύπνησα λόγω ζέστης το πρωί γιατί σε 7-7,5 ώρα είχε πάνω από 30 βαθμούς. Η αλήθεια είναι, μέσα στο σπίτι έτσι, η αλήθεια είναι ότι έξω ήταν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα και σήμερα η μέρα ήταν πραγματικά πιο δύσκολη. Και ήταν πιο δύσκολη για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Κωνσταράκη που βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής, από τα μούτρα σας πήρα. Γιατί σήμερα, φίλες και φίλοι, μάθαμε το δυσάρεστο νέο για την Μέρι Λίντα. Για τη Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή ετών 91 και έχουμε να πούμε και διάφορα και για το Χιώτη και για την Αμερική και για το γάμο της με το Χιώτη και ήταν και το πιο πετυχημένο του έτος δεκαετία του 60 και που πήγε και τραγούδησε στον Λίντον Τζόνσον, τότε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά φίλες και φίλοι, ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή με το Pink Panther theme, διότι έφυγε χθες το βράδυ ο Plas Johnson. Ο Plas Johnson ήταν ο σαξοφωνίστας που έγραψε μαζί με τον Henry Mancini το Ross Panthera. Και ήταν και ο μουσικός που έγραψε και έφερε μια πιο παιχνιδιάρικη όθηση σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά θέματα όλων των εποχών. Έφυγε Τετάρτη στο Λος Άντζελες ετών 94. Είχε μια πλούσια λίστα με ποικίλες επιτυχίες στη rock and roll δεκαετία του 50, πολύ περισσότερο ως μουσικός και της Έλα Φιτζέραλ, σαν μουσικός του Φρανκ Σινάτρα, σαν μουσικός κυρίως στην blues, στον Ντίμπον Βόκερ, στον Λες Μπάξτερ, στον Ράι Κούντερ και ο Θεός να βάλει το χέρι του και σε αυτό το τραγούδι. Καλή ακρόαση σε όλους και καλώς όρισατε στην παρέα μας.

Twisting the Night Away, λοιπόν, έφυγε ο Blast Johnson. Ο Blast Johnson είχε ηχογραφήσει και αυτό το Twisting the Night Away, την μεγάλη επιτυχία του. Μ' αρέσει που θα έλεγα του Sam King, έτσι, του Sam Moore. Δεν έχει δουλέψει και με τον Sam Moore, αλλά δεν έβγαλε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Έβγαλε με τον Sam Cooke και βέβαια έβγαλε και μεγάλες επιτυχίες στο κομμάτι της Soul. Κάποτε είχε πει ότι έκανα μία ή δύο ηχογραφήσεις όταν μπαίναμε μέσα στο στούντιο και με τον Rick Nelson και με τον Johnny Otis και με τον Nat King Cole και με την Ella Fitzgerald. Αλλά νομίζω ότι το επόμενο κομμάτι όπου παίζουμε, γιατί ήταν τακτικό στην ορχήστρα του Μαντσίνη τις δεκαετίες του 50 και του 60 και αργότερα βέβαια άρχισε να παίζει στην πάντα στούντιο στον Merv Griffin, στο Merv Griffin Show τη δεκαετία του 70, ενώ όλα αυτά τα πράγματα γίνονται. Το σίγουρο είναι ότι όταν μπαίνει και αρχίζει και ερμηνεύει κομμάτια και παίζει κομμάτια και μπαίνει μέσα στις μπάντες τη Soul, μου φέρνει στο μυαλό αυτό ακριβώς όπου είπε ο Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό. Ότι ξέρετε τι γίνεται, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες ξεκίνησαν από την τζαζ. Έλα όμως που έπρεπε κάποια στιγμή να βγάλουν και κάνα φράγκο. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ακόμα και ο μεγάλος Blast Johnson αποφάσισε να παίξει soul, γιατί έπρεπε να βγάλει και αυτός κάποια στιγμή χρήματα. Βρίσκεται λοιπόν μέσα στην μπάντα του Marvin Gaye και όλα αυτά τα πνευστά που ακούτε είναι ο ίδιος από πίσω, αυτός με τους φίλους του και στο Let's Get It On και στις τρεις μεγαλύτερες επιτυχίες άλμπουμ που έβγαλε μέσα στη δεκαετία του 70 ο Marvin Gaye. Έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα με να τιμήσουμε τον Blast Johnson. Δεν τον ξέρουν οι περισσότεροι. Δεν έχει καμία σημασία. Εμείς που ακούμε τις μουσικές όλων αυτών των ανθρώπων καταλαβαίνουμε το λόγο που ήταν τόσο σπουδαία η μουσική με πάνω από 6.000 ηχογραφίες στο ενεργητικό και τα σόλα, όπως είπε, ήταν πάντα αυτά που ανεβάζουν ένα δίσκο. Τα σόλο που ανεβάζουν ένα δίσκο σε ένα άλλο επίπεδο. Ο ίδιος μπορούσε να το κάνει στα μέτρα, από 8 στα 12, και μπορούσε να κάνει και αυτά τα feels πίσω από τον τραγουδιστή και μετά από αυτό. Τεχνικό μεν, αλλά ιδιαίτερο δε. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε η ψηφιακή τεχνολογία, έμπαινες μέσα στο στούντιο, έπαιζες, αν κάτι δεν ήταν καλό, έπρεπε να το ξαναγράψεις. Ή διαφορετικά έπρεπε να το αφήσεις και ο Θεός να βάλει το χέρι του άμα βαριόταν ο τεχνικός σου.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από την τηλεόρασή σας. Ερτέκο, η ψυχνότητα, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, family mixtapes, τα Σάββατα, τα πάντα. Ό,τι θέλετε τα βρίσκετε μέσα από την ψηφιακή συχνότητα Ερτέκο πλατφόρμα, την οποία την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Social media, Facebook, Instagram, τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, μας λέτε, στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. The Cosmic Movement, Foolish Ambitions.

Ωραίο και ρυθμικό το Foolish Ambition, σε ένα κομμάτι που μας παραπέμπει σε διάφορες μουσικές και κάτω από διάφορες συνθήκες, και το λέω αυτό διότι είναι ελληνική παραγωγή, είναι εξαιρετική πραγματικά το Cosmic Movement. Από την άλλη, ξέρετε, περνάνε πολλές φορές πολλά κομμάτια και τα ακούμε, μας θυμίζουν διάφορα πράγματα. Εμένα αυτό το Cosmic Movement, το Foolish Ambitions, μου θυμίζει με αυτό το πιάνο και με αυτά τα πλήθρα εντελώς τον ήχο των 80's, εκεί που μεσουρανούσε ιδιαίτερα το σύνθι και όχι μόνο. Και προτείνω να πάμε μέχρι τις 8:30 με ένα καλλιτέχνη που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, δεν έφυγε η Μεριλίντα και δεν είναι ότι θα κάνουμε την εκπομπή κηδεία. Έφυγε ο Όζη, έφυγε ο Αρνέβιλ, έφυγε ο Σάσα Ντιστέλ και έφυγε και ο μεγάλος Τζον Μέιαλ. Αλλά θα έχουμε πάντα αυτήν την ημερομηνία, την 22 Ιουλίου, σαν τη μέρα που έφυγαν από όλα τα είδη της μουσικής οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες. Deep Blue Sea. Αυτή είναι η Scarlett Rivera. Είναι η κοπέλα με το βιολί που έπαιξε στο Harry Kane του Bob Dylan. Εξαιρετική μουσικός. Εδώ από τις τελευταίες συνεργασίες και παραγωγές που έκανε ο μεγάλος John Mayer πριν φύγει από αυτή τη ζωή.

Night Tripper, αυτός είναι ο Γκίγκιν. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου. Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Να πω καλές διακοπές όσοι έχετε φύγει. Και καλό υπόλοιπο όσοι βρίσκεστε στην πόλη.

Chris Martin και Coldplay εδώ παρέα με τον Stromae. Είχαν κάνει και περίοδια μαζί, είχαν δουλέψει και στα προηγούμενα δύο άλμπουμ και είδα και τον Chris Martin κάποια στιγμή προχθές στο τελικό του Μουντιάλ, την Κυριακή μάλλον, που μας πέρασε, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος της χορονδίας, ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής, να το πω σωστά, και εμφανίστηκε κάποια στιγμή και κάτω. Μ' άρεσε πάρα πολύ εκεί που είναι όλα τα παιδάκια και τραγουδούν, και βέβαια αργότερα που βγήκε και η Σακύρα παρέα με τον Burna Boy. Να ξέρετε, παρακολουθώ αυτές τις μέρες ιδιαίτερα το Impact και για τον Post Malone, αλλά και για τον Burna Boy και για τη Σακύρα, ακόμα και για τη Μαντόνα, που κάποιοι πήγαν να το κατηγορήσουν ότι πώς βγήκε, ότι ήταν γραμμένο, ότι ήταν βίντεο, ότι βγήκε απ' έξω μετά με τα πόδια κτλ. Όλοι οι καλλιτέχνες είχαν ένα τεράστιο impact σε σχέση με αυτό που παρουσίασαν και στο Halftime Showtime, αλλά και στην αρχή ο Post Malone. Ο Post Malone, εντωμεταξύ, αυτές τις μέρες το τραγούδι που ακούσαμε στο ενακτήριο Λάκτισμα, τον live μία ώρα πριν από το τελικό, είναι και το νέο τραγούδι του Post Malone, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι θα βγάλει άλμπουμ. Κάποιοι λένε ότι θα είναι πιο R&B, hip hop το άλμπουμ. Ο Post Malone αυτή τη στιγμή έχει εκτοξεύσει τις μετοχές του στα ύψη. Και ξέρετε, υπάρχουν καλλιτέχνες που μπορεί αυτή την επιτυχία να μην την καρπώνονται όταν σε κοιτάνε πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι εκείνη τη στιγμή ζωντανά. Υπάρχουν άλλοι όμως που όταν τη διαχειριστούν τόσο έξυπνα, όχι απλά την καρπώνονται, αλλά κάνουν και επιτυχία. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία.

Πριν από 1,5-2 χρόνια σας έλεγα για την Έλα Λάγκλεϊ, όταν είχα ακούσει αυτή τη φωνή στο top chart, στο country billboard chart, ήταν στο νούμερο 65, στο νούμερο 64, κάπου εκεί, και μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση η φωνή της, και αργότερα βέβαια με το Choosing Texas που είχε ξεκινήσει σιγά σιγά και δειλά και έβγαλε το άλμπουμ. Εδώ την ακούσαμε με τον Birex Thaplank την προηγούμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, το Choosing Texas της Έλα Λάγκλεϊ, γιατί το έχουμε πει αυτό, ότι επειδή έχουν έρθει τα είδη της μουσικής πολύ κοντά, αρκετά πια από τα τραγούδια της country και από την Έλα Λάγκλεϊ, αλλά και από τον Morgan Wallen και τον Blake Shelton, έχουν ανέβει στο νούμερο 1, και τους αμπούζει βέβαια το τύψη, έχουν ανέβει στο Billboard Hot 100. Και την εβδομάδα που μας πέρασε, το Choosing Texas της Έλα Λάγκλεϊ ανέβηκε για 14η εβδομάδα στην κορυφή στο Billboard 100 και ισοφάρισε δύο εμβληματικά τραγούδια, το We Belong Together της Mariah Carey και το I Will Always Love You της Whitney Houston, που ήταν οι περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1 μεταξύ μη εορταστικών τίτλων από γυναίκες χωρίς ανδρικά ονόματα. Δηλαδή, άμα βάλουμε και το All I Want Christmas Is You, το Choosing Texas ισοφαρίζει για δεύτερη μεγαλύτερη διάρκεια μεταξύ τραγουδιών μόνο από γυναίκες. Μετά είναι το The Boy's Money, είναι Brandy and Monica, αν θυμάστε, το 98, και Destiny's Child του 2000, το Independent Woman. Θέλω να πω όμως ότι έχει πολύ μεγάλη αίσθηση αυτή τη στιγμή και κάνει η Έλα Λάγκλεϊ, είναι αυτό που θα πούμε λαϊκά, είναι λίγο αλυτάκι στην κάντρι, και φαίνεται, αν θέλετε, και στο παρουσιαστικό της, αλλά και στο στίχο της και στο τραγούδι της, και αυτό την διαφοροποιεί λίγο και από τη Λάινι Βίλσον και από την Κέισι Μασγκρέιβς, που είναι ούτως ή άλλως καταξιωμένες και πολύ μεγάλες τραγουδίστριες. Αλλά αυτή τη στιγμή το όνομα της Έλα Λάγκλεϊ φιγουράρει σε όλη την Αμερική, φυσικά παρέα με την Μπρέιντι Καρλάιλ. Η Μπρέιντι Καρλάιλ έκανε και βέβαια μεγάλη επιτυχία και με το άλμπουμ που ηχογράφησε με τον Έλτον Τζον. 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Σήμερα έχει γενέθλια ένας καλλιτέχνης που μου αρέσει πάρα πολύ, αρέσει και σε όλους εμάς και σε πάρα πολλούς Έλληνες. Αυτός είναι ο Rufus Wainwright. Γεννήθηκε το 1973.

Είναι εντελώς Motown αυτό το σήμα που ακούμε κάθε φορά από το So Good και το τελευταίο άλμπουμ του DZZ, και μας παραπέμπει και αυτό στη δεκαετία του 60 και στον ήχο της Motown. Χθες το βράδυ εμφανίστηκε η Νόγκαρες στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ωραίο live, δεν πρόλαβα να πάω, αλλά όσοι πήγατε, γιατί είχαν πάει αρκετοί ακροατές και μάλιστα αρκετοί από εσάς μου πήρατε τηλέφωνο και μου είπατε ότι ήταν και πάρα πολύ ωραία και χθες αλλά και σήμερα. Μια οραματίστρια μουσικός και παραγωγός, θα έλεγα αντισυμβατική, ξεχωρίζει με τον τρόπο που βάζει την ηλεκτρόνικα μέσα στην alternative pop και στο hip hop. Η αλήθεια είναι ότι έκανε ζέστη και βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δύσκολο και για τον τραγουδιστή και για την τραγουδίστρια και πολύ περισσότερο βέβαια για τον κόσμο. Μου θυμίζει πριν από χρόνια τέτοιο καιρό όπου είχε εμφανιστεί στην Τεχνόπολη, βράδυ τώρα μιλάμε με 36-37 βαθμούς, ο Fantastic Negrito, όπου βρισκόμασταν στην Τεχνόπολη και κάποια στιγμή backstage μετά το live γυρνάει και μου λέει, μου θυμίζει πάρα πολύ, γιατί ήταν πριν από καμιά 15 μέρες πριν έρθει στην Αθήνα στην Τεχνόπολη, μου λέει, μου θυμίζει πολύ τις Φιλιππίνες. Είχε τέτοια υγρασία και τέτοια ζέστη που μου λέει πραγματικά μου θυμίζει τις Φιλιππίνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορείς να μαζέψεις όλο αυτό τον κόσμο κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ωστόσο, η Νόγκαρες την περιμένουμε. Εγώ θέλω να τη δω κάποια στιγμή και σε κλειστό χώρο. Το σίγουρο είναι ότι οι ζωντανές εμφανίσεις της μέχρι τώρα είναι over the top. Και αυτό φαίνηκε και φαίνεται και πάνω στη σκηνή, όπου το έχει, μπορεί να τραγουδήσει, μπορεί να χορέψει, μπορεί να γεμίσει αυτό που λέει με την σκηνή, και αυτό το έκανε και χθες το βράδυ. Αντιλαμβάνεται απόλυτα τον τρόπο που θέλει να δημιουργήσει μουσική και δημιουργεί έναν ήχο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Olive Jones και το A Woman's Heart. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9 και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαλος βρίσκεται στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ελπίζω να είστε καλά, εύχομαι να είστε καλά φίλες και φίλοι, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε στην Αθήνα, χαιρετισμούς όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη, που δεν είναι, είναι δύσκολες λίγο αυτές τις μέρες, και για όσους δουλεύουν έξω τέτοια ώρα και για όσους γενικά είναι δύσκολες. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι όταν βρίσκεστε σε τέτοιες καταστάσεις να έχετε πάντα συντροφιά το ραδιόφωνο. Ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι καλύτερη παρέα. Και η καλύτερη παρέα στην παραλία, η καλύτερη παρέα στο μπαλκόνι του σπιτιού σας, η καλύτερη παρέα στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα. Αν είστε διακοπές, η καλύτερη σας εκεί και αν είναι ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ανοίξαμε την πρώτη ώρα και μιλήσαμε για τον Blast Johnson, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Βέβαια, σήμερα ανοίγοντας το πρωί την τηλεόραση και τις εφημερίδες και το ίντερνετ, είδα ότι έφυγε φυσικά η Μεριλίντα πλήρης ημερών, τα ξημερώματα σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, από τις πιο σπουδαιότερες και εμβληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, και κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Μεριλίντα που έκανε καριέρα και στο εξωτερικό, η ίδια γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας, μεγάλο στον Κολωνό στην Αθήνα, από μια φτωχή και πολυμελή οικογένεια. Όλοι γνωρίζουμε το ότι η κομβική στιγμή στη σταδιοδρομία της ήταν η γνωριμία της με το Χιώτη, και φυσικά με τον Μανώλη Χιώτη παντρεύτηκαν, υπήρξαν ζευγάρι και στη ζωή και στην μουσική. Ήταν φίρμα ο Χιώτης. Τότε έβγαινε η ίδια, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, ήμουν 11, 12, 13 χρονών, και δημιουργήθηκε ένα από τα πιο πετυχημένα και δημοφιλή ντουέτα. Μάλιστα το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδίου της Θεσσαλονίκης πήρε το πρώτο βραβείο με ένα τραγούδι με την Απαγωγή. Αλλά εκείνη τη χρονιά όμως, το 1961, και είναι και μία από τις αγαπημένες μας ταινίες, έτσι, γυρίζεται ο Ατσίδας με τον Ηλιόπουλο, και εκεί που βρίσκεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ακούγεται αυτό το τραγούδι. Και λέει εκεί η Λίντα στον Ηλιόπουλο: τι τραγούδι θέλετε να βάλουμε, να παίξουμε περασμένες μου αγάπες ή αυτό? Και είπε αυτό.

άκουσα, μιλάει κανείς ώρες για τη Μεριλίδα και για τον Χιώτη, έτσι κι αλλιώς εδώ στη Δημόσια Ραδιοφωνία. Πάρα πολλές εκπομπές και από το δεύτερο πρόγραμμα και από τη Φιλμή της Ελλάδος και γενικά από το Netflix μπορείτε να δείτε, να ακούσετε διάφορα πράγματα για την Μεριλίδα, για την ιστορία, για την καριέρα της. Εγώ κρατάω δύο πράγματα. Κρατάω πρώτα απ' όλα τις περιοδίες που έκανε η ίδια με το Χιώτη στην Αμερική. Γιατί πήγε στην Αμερική, θυμάμαι πριν από χρόνια είχα τη χαρά και είχα μιλήσει με τον Πετρολούκα Χαλκιά σε μια συνέντευξη που δεν έχουμε μεταδώσει. Δεν έχω μεταδώσει ολόκληρη στον αέρα. Έχω παίξει μόνο ένα πολύ μικρό μέρος. Έχει φύγει πια ο Πετρολούκας Χαλκιάς από την ζωή, αυτός τόσο σπουδαίος μουσικός. Πήγε λοιπόν με το Χιώτη στην Αμερική. Και πάει με το Χιώτη στην Αμερική, ενώ έχει παντρευτεί με την Μεριλίδα και βρίσκονται σε διάφορα μπαρ και κέντρα, μάλλον μουσικά, εκείνη την εποχή, όπως είναι το Κηφίσια, οι παλιότεροι στη Νέα Υόρκη, τα κέντρα της Ομογένειας θα το ξέρουν. Ήταν το Port Side, ένα κορυφαίο ανατολίτικο ελληνικό κλαμπ στην 8η Λεωφόρο, στο Μανχάταν, που ήταν το σημείο συνάντησης εγχώρια jazz elite με τους Έλληνες σολίστες. Ήταν το Κηφίσια στο 27th Street, ήταν το Britannia, ένα ιστορικό κοσμικό κέντρο που έδωσε σειρές εμφανίσεων ο Χιώτης, γνωρίζοντας πραγματικά την αποθέωση, και ήταν και το Athenian Corner, ένα δημοφιλές κέντρο στην περιοχή της Νέας Υόρκης, στα όρια με το Jersey, όπου εκεί έκανε τις πρώτες εμφανίσεις στην Αμερική από το 58-59. Δεν ξέρω ποια από όλα αυτά τα μαγαζιά πια υπάρχουν ή πια από όλα αυτά. Αν μας ακούτε εκεί από τη Νέα Υόρκη, σίγουρα τα ξέρετε. Και δεν λέω, ο τρόπος που έπαιξε, έβαλε μετά εδώ το λεγόμενο μόνο το εξώτικα. Έφερε αυτό το εξώτικα sound, το οποίο δεν υπήρχε, και βέβαια ο Χιώτης τα ανέπαιξε τετράχορδο μπουζούκι. Τώρα για την ιστορία που λέμε, ο Πετρολούκας Χαλιάς έπαιζε μαζί με το Χιώτη σε αρκετά από αυτά τα μαγαζιά επάνω. Δεν ξέρω, η ιστορία αυτή με τον Χέντριξ, ότι πήγε και τον είδε, ότι πήγε και τον άκουσε και ότι είπε ότι είναι ο καλύτερος και ο πιο γρήγορος κιθαρίστας στον πλανήτη, ξέρετε, φτάνει λίγο στα όρια του μύθου. Αυτό που δεν ήταν μύθος όμως ήταν ότι έδωσαν μια εμφάνιση στο Λευκό Οίκο ενωπίον του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Λίντον Τζόνσον, όπου ο Χιώτης είχε εντυπωσιάσει πραγματικά τους πάντες και είχε τραγουδήσει βέβαια και η Μεριλίδα. Από την άλλη, αυτό που όμως μας έχει πει, μου είχε πει τουλάχιστον ο Πετρολούκας Χαλκιάς, ήταν ότι στο μαγαζί που έπαιζε εκείνη την εποχή με το Χιώτη εμφανίζεται ένα βράδυ ο Μπένι Γκούντμαν, ο Λούι Άρμστρονγκ, και μιλήσανε πάνω στο τραπέζι όταν ο ίδιος κατέβηκε από τη σκηνή και πώς μπορούσε να παίξει ένα πρόγραμμα χωρίς να έχει αναλόγιο, χωρίς να διαβάζει παρτιτούρα. Και εκεί είπε ο Πετρολούκας, προφανώς αυτό το είπε λίγο πολύ και για τη Λίντα, για το Χιώτη, ότι εμείς είμαστε παραδοσιακοί μουσικοί, δεν γράφουμε ούτε διαβάζουμε μουσική, διότι είχε περάσει ο εμφύλιος, και αν και εφόσον διαβάζαμε μουσική θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ό,τι παίζουμε το κρατάμε στο μυαλό μας. Και εκεί εμφανίστηκε ο Μπένι Γκούντμαν και λέει, τους βλέπεις, εάν αυτοί ήξεραν μουσική και είχαν διαβάσει μουσική θα ήταν οι μεγαλύτεροι τζαζίστες και μουσικοί στον κόσμο. Μανώλης Χιώτης λοιπόν και Μεριλίντα έκαναν μεγάλη καριέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε, επειδή το μαγαζί που έπαιζε εκείνο τον καιρό, ψάχνοντάς το εδώ και χρόνια και έχοντας μιλήσει και με ανθρώπους, τα γνωστά κλαμπ που είχαν συνδεθεί τότε με τον Jimi Hendrix, ήταν και το Café Wa στο 115, ήταν και το The Scene στο 301, στο West και στη 46, ήταν και το Generation Club, ήταν και το Fillmore αργότερα βέβαια, όπου εκεί έκανε και τις εμφανίσεις με τους Band of Gypsies. Υπάρχει περίπτωση, εγώ σας λέω, να πήγε και να τον άκουσε το Χιώτη, όπως ακριβώς το Χιώτη τον είχε ακούσει και ο Eric Clapton όταν είχε έρθει στην Ελλάδα μέσα δεκαετία του 60 και έμενε στο σπίτι του πολίτη μου. Αν ακούσουμε και λίγο τον ήχο, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι κοντινός. Little Richard λοιπόν, παρέα με τον Jimi Hendrix, προτού τσακωθούνε, τα σπάσουν, που γύρισε και ο Little Richard και είπε ότι έκανα τεράστιο λάθος, που έφυγε από την πάντα μου τότε.

Αυτός λοιπόν είναι ο Τζιμι Χέντριξ εδώ παρέα με τον Λίτλ Ρίτσαρντ. Τσακώθηκαν για τα λεφτά, φίλες και φίλοι, εκείνη την εποχή ο Λίτλ Ρίτσαρντ με τον Τζιμι Χέντριξ. Ο Χέντριξ έπαιρνε μεροκάματο και πληρωνόταν αναβδομάδα. Και επειδή τον καθυστέρησε για δύο εβδομάδες να τον πληρώσει, κάποια στιγμή σκοτωθήκαν στην κυριολεξία και σηκώθηκε και έφυγε. Μετά από πάρα πολλά χρόνια είχε δώσει μια συνέντευξη ο Λίτλ Ρίτσαρντ στο Rolling Stone και είχε πει ότι πραγματικά μετάνιωσα πάρα πολύ που έφυγα. Που έφυγε ο Χέντριξ. Εάν είχε μείνει, το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου ήταν αυτό. Δύο λάθη έκανε μεγάλα, τουλάχιστον έτσι τουλάχιστον είχε αναφερθεί και είχε πει. Το ένα ήταν ο Λίτλ Ρίτσαρντ, ότι δεν ήθελε να γίνει πάντα ρεβεραντ, ήθελε να γίνει παπάς, ήθελε να γίνει ιερόμενος μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επειδή όμως ήξεραν ότι ήταν ομοφιλόφιλος, δεν μπόρεσαν να τον κάνουν. Το δεύτερο ήταν επειδή έδιωξε το Χέντριξ από την πάντα. Μου λέει ένας φίλος ακροατής, γιατί έχουμε ακροατές πολλούς και από την Αμερική, στην 8η Λεωφόρο που ήταν το Athenian Center και έπαιζε ο Χιώτης, ο Τζιμι Χέντριξ έπαιζε στην 8η στο West, αυτό που αργότερα έγινε μαγαζί ως Τζιμι Χέντριξ Way. Είναι προφανώς αυτή η σχέση που ήταν εκεί αργότερα, ήταν εκεί και το Greenwich Village. Ο Μπάμπης Δούκαρος όμως, ο οποίος είχε ζήσει πάρα πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη και την ήξερε, μου λέει ότι υπήρχε και το Gretchen Cave, αλλά αυτό ήταν μέσα στη δεκαετία του 80 και είχε εμφανιστεί και ο Στράτος Διονυσίου, όπως και ο Αγγελόπουλος, τα μαύρα μάτια σου, και βέβαια ήταν και τα Αστέρια, όπου εμφανίστηκε μέσα στη δεκαετία του 80 και guest πολλοί Έλληνες και ο Φίλιππος Νικολάου. Εκείνη την εποχή, μάλιστα ο Μπάμπης, τι έκανες, δούλευες ταξί εκεί, δεν ξέρω τι έκανες. Α, ήταν limousine service. Εκείνη την εποχή τον είχε μεταφέρει το Φίλιππο Νικολάου ως guest. Για να ξέρετε λίγο πολύ ότι το κόσμος εδώ πέρα είναι multicultural και όλοι μας έχουμε κάνει κάτι λίγο πολύ. Όλα αυτά λοιπόν για τους μύθους και για τις πραγματικότητες. Η ουσία είναι ότι μιλώντας λίγο για τη Μέρι Λίντα, για την μεγάλη επιτυχία που εξακολούθησε να έχει μετά από τόσα χρόνια να τραγουδάει και να ερμηνεύει τραγούδια σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο, αλλά και να θεωρείται η συμβολή της και η ερμηνεία της σε έργα άλλων μεγάλων δημιουργών, όπως ήταν ο Μίκης στο Αρχιπέλαγος, όπως ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης και πάρα πολλοί άλλοι μεγάλοι λαϊκές φωνές, και πολύ περισσότερο στη διάδοση των έργων με την συμμετοχή και του Πιθικότσι και του Καζατζή και πολλών άλλων. Όλα αυτά λοιπόν για την Μέρι Λίντα, που σίγουρα τη θυμόμαστε, έχουμε ακούσει, άκουγα σήμερα πολύ και το κόσμος και για τους Mamba LD. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχαν έρθει εδώ οι Mamba LD στο στούντιο και είχαμε μιλήσει τότε με τους Φαλιρέες για το άλμπουμ, όταν είχαν πρωτοξεκινήσει, είχαν πει ότι και η Γαλάνη και η Αλεξίου και φυσικά ο ήχος της Μέρι Λίντας ήταν αυτός που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα στη δικιά τους μουσική. Εγώ θα το πω μάλλον πιο χοντρικά, ότι η Μέρι Λίντα άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, μία από τις κορυφαίες πραγματικά τραγουδίστριες. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6.

Λένε Βάσκες και Καλύψο Blues στο Remix των Horizons. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 33 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Μας στέλνετε ωραία μηνύματα, ωραίες φωτογραφίες. Μου λέτε δυστυχώς ότι υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα που δεν έχουν ρεύμα. Εδώ σήμερα, εδώ και πάρα πολλές ώρες, υπήρχαν περιοχές και στο κέντρο της Αθήνας που δεν είχαν ρεύμα. Στο κέντρο της Αθήνας, τώρα λέγανε για το Πικέρμι, για την Γκάζα, για τα γλυκά νερά, για τη Λούτσα, το ότι δεν είχε ρεύμα. Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα αυτές τις μέρες και είναι όχι φυσιολογικό. Είναι επειδή έχουμε ιδιαίτερες καταναλώσεις αυτή τη στιγμή. Διαβάζω και στο Air News ότι έχει διαδοχικές διακοπές και στη Σαλαμίνα και στον Γέρακα και στον Οροπό και στο Χαλκούτσι και στο Καλάμο. Είναι απόλυτα λογικό, φίλες και φίλοι, και λέω λογικό για τα ελληνικά δεδομένα. Κανονικά θα έπρεπε να κόβεται το ρεύμα πουθενά. Αλλά από την ώρα που έχουμε υπερκατανάλωση αυτή τη στιγμή και δουλεύουν εκατοντάδες χιλιάδες κλιματιστικά, γιατί δυστυχώς η ζέστη είναι μεγάλη, συμβαίνουν και διακοπές ρεύματος. Τι να πω, μακάρι να μην υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρόβλημα υγείας και χρειάζονται αυτή τη στιγμή τους δροσερούς χώρους. Μακάρι να διορθωθεί οτιδήποτε. Όσοι είστε πάντως συντονισμένοι εδώ με τον κόσμο, ακούτε τις ωραίτερες μουσικές. Προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο δροσιά, τουλάχιστον μέσα στη ζέστη αυτού του καλοκαιρινού ιουλιάτικου βραδιού. Της καλοκαιρινής βραδιάς. Έτσι να μας δροσίσει ο Prince Fatty. Prince Fatty και Fever.

Don't let me be misunderstood. Αυτός είναι ο Eric Burdon από το 2004 και την reggae version ενός τραγουδιού που έχει γίνει φυσικά σημαία για τους Animals αλλά και για τον Eric Burdon. Όταν είχε έρθει εδώ, το έχουμε ξαναπεί αυτό, όταν είχε έρθει εδώ ο Eric Burdon στο στούντιο και ήταν καλεσμένος πριν από πολλά χρόνια όταν είχε τραγουδήσει στο Ηρώδιο, δεν το θυμόταν καν, είχε ρωτήσει τους ηχολήπτες και τους τεχνικούς πότε είχε ηχογραφηθεί αυτή η version, δεν το θυμότανε. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, έτσι, όταν έχεις κάνει 500, 1000, 2000 version και το έχεις τραγουδήσει και άλλες τόσες φορές live ένα τραγούδι, δεν είναι απαραίτητο να θυμάσαι πότε και σε ποια version έχει βγει και πότε έχει κυκλοφορήσει. Ο καλλιτέχνης θυμάται τις μεγάλες ηχογραφήσεις, τις βασικές ηχογραφήσεις. Τώρα τα alternative, όλα τα υπόλοιπα takes μπορεί φυσικά και να μην τα θυμάται. Το Don't Let Me Be Misunderstood, λοιπόν, στη reggae version, ο Eric Burdon εδώ στο στούντιο μας είπε ότι δεν θυμόταν πότε το ηχογράφησε. Στην ουσία όμως την πράξη το ηχογράφησε το 2004. Και αυτή είναι η Μάνη. Διασκευάζει Jasmine Sullivan. Και Bust Your Windows. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6. Πολλούς χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Πολλούς χαιρετισμούς στη Λάρισα που μας λέτε ότι έπιασε ένα μπουρίνι. Στην Κέρκυρα έπιασε βροχή. Θέλει λίγο προσοχή αυτά τα μπουρίνια τέτοιες ώρες.

Λοιπόν, αυτή είναι η Coral, φίλες και φίλοι, η Coral και το Oceans Apart. Ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα καλά σας λόγια και για τα μήνυματά σας. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ και τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Μου είπατε ότι σας άρεσαν όλα αυτά που λέγαμε για τον Χιώτη, για την Αμερική, για την Μέρι Λίντα και για την χρυσή δεκαετία του 60, που τελικά χρυσή ήταν η δεκαετία του 60 σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και στην Ελλάδα. Αλλάξαν πολλά πράγματα, αλλάξαν οι ισορροπίες, αλλάξαν οι μουσικές, αλλάξανε τα είδη, αλλάξανε αν θέλετε και οι συνήθειες πολλών ανθρώπων, και αυτό φάνηκε και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Και τελικά το βλέπουμε τώρα, όταν η ιστορία μας το δείχνει μετά από 50, μετά από 60 και μετά από 70 χρόνια. Λοιπόν, σας αφήνω σήμερα με τον John Miles και το Stranger in the City. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας βάλει τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη, και ο κόσμος όπως πάντα είναι από νωρίς το πρωί πάντα ζωντανός. Πάμε. Στο edit του Πιλούσκη, Stranger in the City. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1977. Πέρασε πάρα πολύ καιρός. Το έκανε edit το Πιλούσκη το 2005 ή το 2006, αν δεν κάνω λάθος. Και ξαναήρθε για άλλη μια φορά στην επιφάνεια. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Θέλω να βοηθήσω.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

at the bottom of the ocean, under the water.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Εδώ τα παιδιά έρχονται από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία μεριά. Ο Γιούρι Παυλίνοφ, ο οποίος παίζει μπάσο στους Μπαμπούς πίσω στο 2021 και κατά τη διάρκεια του COVID φτιάχνει τους Traffic και βγάζει δύο συγκλάκια 45 Beat It και Thriller. Με αυτό σας καλωσορίζω στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς να διακτηνιστούμε σε όλο τον κόσμο. Από τη Μελβούρνη, όμορφα και ωραία, σας παίρνω και πάμε προς Σιγκαπούρη μεριά να συναντήσουμε τους Crybo τύπους, οι οποίοι αγάπησαν την funk και έφτιαξαν μια εταιρεία ακριβώς για να ηχογραφήσουν τις μουσικές τους. Την είπαν Crybo Records και από εκεί αντλούμε αυτά τα φαντασμαγορικά funky άσματα. Νελαγιάν at Six είναι το κομμάτι που μόλις κυκλοφόρησε και εννοείται είμαστε εδώ να το παίξουμε.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Το Alter Ego, Air Deco, ανοιχτό και on demand. Και ο Gitkin να κατεβαίνει από το βορρά, τώρα που όλα έρχονται σε μια συμφωνία, και να πηγαίνει προς τον νότο όπου η αναρχία κυριαρχεί. Alter Ego και το κομμάτι του που κρύβεται στην καινούργια του δουλειά.

Συνεχίζουμε στην επόμενη ανεξάρτητη εταιρεία που κρύβεται στο Λονδίνο, η Village Live Records. Εδώ ηχογραφούν τον Ντέλου Κάναμ. Μαφάρο είναι το κομμάτι που καταφθάνει.

Επιστρέφουμε στη γειτονιά μας να συναντήσουμε απλώς τον Glenn Miskin που βρίσκεται μακριά από το σπίτι του. Long Way Home, το κομμάτι από την καινούργια του δουλειά.

Στην Καλιφόρνια θα σταθούμε λίγο με τον Chris Lujan, ο οποίος έρχεται με ένα ice cold κομμάτι, ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Fraternity Remix, και εδώ είμαστε ακριβώς στο West Coast μαζί με αυτόν.

Για λίγο χιούμορ ήρθαμε. Με jazz, psychedelic, reggae sounds θα φύγουμε. Good Humor Man είναι το κομμάτι που καταφθάνει από τους The Jukes, οι οποίοι ηχογραφούν πού αλλού, στο Λονδινάκι.

Calypso Rose είναι μια γενναία γυναίκα που εδώ και χρόνια προσπαθεί να πει μέσα από τις μουσικές της όλα αυτά που της συμβαίνουν. Η Calypso Rose εδώ πίσω στο 2018 αποφασίζει να ασχοληθεί με διάφορα κομμάτια που αγάπησε, μεταξύ άλλων και αυτό εδώ, σαν προσευχή.

Φτάνουμε στη Γιούθη, η οποία ζει στην Ισπανία μεριά και φτιάχνει groove από τα μπαμπού που φυτεύει. Εδώ το κομμάτι της έρχεται με τίτλο Bamboo Groove.

Νομίζω πως μπορούμε να αφαιθούμε σε αυτόν τον τρυφερό Τζεού Τζο, ο οποίος έρχεται να πλαισιώσει το κουιντέτο του Φλωριάν Πελιζιέ, ο οποίος ηχογραφεί στην Hot Casa Records με έδρα το Παρίσι. Τι ηχογραφεί? Αφρο Soul Tropical Funky μουσικές, σαν αυτές που φτιάχνει αυτή η εταιρεία. Ου σε κι σε, το κομμάτι.

Τώρα πώς βρεθήκαμε με αυτή τη συλλογή Living in the Streets να αντλούμε το Use Me διαχειρός Isaac Hayes, αυτό δεν το ξέρει κανείς.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα καινούργια μας τα τραγουδάκια. Ο Νικόδημος έρχεται με την Απέλικα. Ρεμιξάρουν αυτό το Disco Star, το οποίο και ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δημητράκα Καουνάκη όλα τα υπόλοιπα. Me and You είναι το κομμάτι που φέρνει ο Μπονόμπο μόλις το ηχογράφησε.

Οι Λιμινά μας πάλι φτιάχνουν σωτηρίες για τους ανθρώπους μέσα από τις μουσικές τους. Να είναι ικανοί. Salvation το κομμάτι.

να φύγουμε, να πάμε με τους Soul Adventures για μια σίγουρη περιπέτεια στην Ισπανία, στην Panchita Records και στους Roof Bandits με αυτό το Cummins που φέρνουν.

Δεν ξεχνούν όμως και οι Nouvelle Vague που αποφάσισαν να φτιάξουν ένα άλμπουμ ολοκληρωτικά αφιερωμένο στους Depeche Mode. Never Let Me Down Again.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.μεριμνό.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι